0: FM 93.4.
1: Όψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο.

Η ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

περνάμε. Max FM 93.4.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93.4. Τι λέει σε όλους.
2: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: λύση.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτά στο χάρτη.
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης.

0: Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Στο 211-1080-880 πατάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Χαρούμενη Τριτούλα, παιδιά! 8 Σεπτεμβρίου, τα γενέθλια της Παναγίας, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, παντού γιορτές και στην υπηρετική χώρα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στα νησιά μας. Φυσικά γιορτάζει σήμερα η Παναγία Τσαμπίκα στη Ρόδο, η Παναγία Κανάλα στην Κύθνο, η Παναγία Γιάτρισσα στο Λουτράκι, παντού πανηγύρια, γιορτές. Έτσι όσοι βρίσκεστε σε ωραία μέρη να το χαρείτε και φυσικά εσείς που γιορτάζετε σήμερα χρόνια πολλά στους Μάριους, στις Μαριέτες, στις Μαρίες και σε όσους σήμερα είναι η ονομαστική σας εορτή. Πάντως άμα είσαι Μαρία, έχεις πολλές επιλογές. 15 Αύγουστο, 21 Νοεμβρίου, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου,
1: Φεβρουάριο.
0: Α, στη Ζήπα Παντής, σωστά, 2 Φεβρουαρίου, μπράβο Παναγιώτη, σωστά τα λες. Είσαι σε καλό δρόμο. Άμα κερνάς τι γίνεται που λέει και ο Παναγιώτης. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι στα σχολιά βλέπεις, ας πούμε, τώρα οι περισσότεροι γονείς επιλέγουν έτσι κάτι ονόματα
1: Αναξίμανδρος.
0: Αναξίμανδρος, Μάξιμος, Δανάη, Αλκμίνη, τι άλλο, έτσι, τέτοια.
1: Ιάκυνθος,
0: Αρίωνας και τα λοιπά. Μαρία δεν βλέπεις με στην τάξη πια, όχι, δεν βλέπεις, ούτε το Γιώργος, ούτε Γιώργο Γιάννη βλέπεις τώρα. Αυτά είναι για μας τους μεγαλύτερους. Οι μικρότεροι επιλέγουν κάτι έτσι πιο intellectual, ρε παιδί μου. Τους παππούδες βέβαια μέσα στις βαφτίσεις δεν ξέρω πώς το... Είναι, ναι, παίρνουν έτσι ένα ζαναξάκι εκείνη την ώρα για να... Ναι, η αλήθεια είναι ότι η παράδοση έχει λίγο εκλείψει, έτσι, πάμε λίγο σε κάτι πιο... Σε μια πιο μεγάλη μοντερνιά, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους είναι σε πολύ καλά επίπεδα, 6 και 7 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει. Είναι λίγο πιο δροσερό το πρωινό, ε? Και, ναι, ήτανε, ναι, το ξημέρωμα ήταν πολύ έτσι πιο δροσερό. Πρέπει να σας πω ότι θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα 31 με 32 βαθμοί. Φανταστικό. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28-29. Εξαιρετικά. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Εντάξει, μια ζακετούλα και τα λοιπά. Νάτος ο Ηλίας, καλημέρα, χρόνια πολλά και από μένα στο χωριό μου. Κορφές Καλαβρίτων, γιορτάζει η εκκλησία μας. Να είσαι καλά Ηλία μου, να περάσετε υπέροχα σήμερα στο όμορφο σου χωριό εκεί που εορτάζει. Να το ευχαριστηθείτε και άμα έχετε και καμιά γουρνοπούλα εκεί να ψήσετε, είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί έχει ακόμα πανηγύρια, δεν είναι, δεν τελείωσε ακόμα το... Δεν τελείωσε η περίοδος αυτή, έχει ακόμα πανηγύρια, γιορτές κτλ. Εδώ έχουμε πανηγύρι απέναντι στον Άγιο Σώστη, εδώ απέναντι στην Καλυθέα, εδώ. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, συμφωνία της Μέκας. Οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρονική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ημέρα υπογραφών στη Ρώμη για 2 φρεγάτες. Πακέτο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Ποιοι κερδίζουν, πόσα κερδίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, πολύτεκνοι από τα μέτρα της ΔΕΘ. Το AFD προελάβνει, ο Μέρτς στα σχοινιά, η Ευρώπη ανησυχεί, κερδισμένος ο Πούτιν. Υπουργείο Υγείας, νέα ο προλαμβάνω για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος. Τι θα γίνει με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που έμεινε στη μέση λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό, διότι πραγματικά και σε αυτό το θέμα, στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ήταν πάρα πολύ οι ωφελούμενοι και έμεινε πραγματικά στη μέση. Λοιπόν, σε δίκη το τέρας που κακοποίησε 361 παιδιά. Lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Η εταιρεία σχεδιάζει την αξιοποίηση τριών ακινήτων στην Αττική για τη δημιουργία 590 κοινωνικών κατοικιών. Πυρετώδεις ετοιμασίες για το υπερθέαμα με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Και ραντεβού σε προφήτη Λία Κεβεάκη, εκδηλώσεις στον Πειραιά. Εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Η εξειδίκευση των μέτρων, τι θα ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς, νέα γενιά, ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για τους ηλικιωμένους. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πλέον πάρει μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ. Έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Αερομαχία νότια της Ρόδου με τουρκικά οπλισμένα F-16. Τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στον Σαμαρά, το πολιτικό παρασκήνιο, και γιατί στείνουν ξανά αναχώματα στο Πασόκ. Μεταναστευτικό, στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, ο νόμος Πλεύρη. Περισσότεροι κόφτες στα Airbnb από την Κομισιόν και οι ταινίες που έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία. Εφημερίδα Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας στο δίλημα της ακυβερνησίας. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων. Τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Τα 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμοδίους. Υπάρχει ομερτά ανάμεσα στα παιδιά, στους γονείς, στη διεύθυνση του σχολείου, στις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει ο Στέλιος Τηλιανίδης, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στην Καθημερινή, που μετήχε σε πιλωτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Η επόμενη ημέρα μετά τον θρίαβο της AfD στην Γερμανία. Στη Σαγκάη, για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κυδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μπλάντιτς. Χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρη τη Σερβία συνέρευσαν χθες στο Βελιγράδι για να πούν το ίστατο χέρι στον πρώην στρατιωτικό ηγέτη των Σέρβων, ο οποίος κυδεύτηκε στη σερβική πρωτεύουσα όχι μόνο όμως ως εγκληματίας πολέμου, αλλά ως εθνικός ήρωας.

Τρεις Ρόγκος επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Μεταφέρει την φορολογική του κατοικία ο επιχειρηματίας Τρεις Ρόγκος, ιδρυτής της Ρόγκος Capital Management και ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δισεκατομμύρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Εφημερίδα Δημοκρατία, παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αιτία πολέμου ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Τι συμβαίνει στην Πίνδο, η φωτιά στην Κόνιτσα, η πρεμερών επίσκεψη Παπασταύρου και ανεμογεννήτριες. Νέος μαραθώνιος ταλαιπωρίας στο μετρό της Αθήνας. Η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά να τριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από την σαρωτική νίκη του AfD στην Σαξονία. Στη δίκη για τα Τέμπη συγκλώνησαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας. Και πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά, σωστή κίνηση ο Κουμπαράς, αλλά με αστερίσκους.

την εφημερίδα Ριζοσπάστης, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της ΤΙΔΕΘ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πρωτοφανείς στη συμμετοχή. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, πακέτο 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ με πολλαπλούς αποδέκτες, ελαφρύνσεις και ενισχύσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ενώνονται τα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Σε περίπου ένα χρόνο θα δημοπρατηθεί το έργο για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της πόλης, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Την καλημέρα μου στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ και στον κύριο Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα μα, την αγάπη μας. Και στο Στέλιο φυσικά, ο οποίος λέει γλυκιά τριτούλα.

σημαντική ημέρα σήμερα, γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας μας. Να δίνει υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, έχουμε μια ταλαιπωρία για όσους μετακινήσετε με τη γραμμή 3 του μετρό. Ήδη από χθες υπάρχουν αρκετές δυσλειτουργίες, διότι γίνεται μια αντικατάσταση εκεί στις σιδηροτροχές, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Και στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο, το μετρό εκεί σταματά. Υποχρεούνται λοιπόν το επιβατικό κοινό να κάνει άλλες μετεπιβιβάσεις για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται πλέον σε 2 μεμονωμένα τμήματα, από το Δημοτικό Θέατρο έως το Εγάλεο και από το Σύνταγμα προς τη Δουκή της Πλακεντίας και το αεροδρόμιο. Όσοι κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, μετά τις 9:40 θα εξυπηρετούνται μόνο από το σταθμό Σύνταγμα με αραιά δρομολόγια. Ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις από το αεροδρόμιο τερματίζουν υποχρεωτικά στο Σύνταγμα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ταλαιπωρία, οι πολίτες δεν το γνωρίζουν και φυσικά οι τουρίστες, και δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, όταν σταματούν τα δρομολόγια 9:40, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και νωρίτερα, ιδιαίτερα για αυτούς που πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και τις πτήσεις τους. Λοιπόν, αυτό θα κρατήσει μέχρι την ερχόμενη τουλάχιστον Πέμπτη, αλλά κρατήστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο ΑΣΑ ενεργοποιεί κάποια δρομολόγια με λεωφορεία, το Χ24 παραδείγματος χάρη από το Σύνταγμα μέχρι το μετρό του Εγάλεου. Εκτελούνται κάποια δρομολόγια, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια δυσλειτουργία στο θέμα αυτό, και για όσους εσάς μετακινήσετε ιδιαίτερα προς το αεροδρόμιο, το ξαναλέω, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν σου τυχαίνει τελευταία στιγμή να πρέπει να πάρεις το λεωφορείο γιατί πετάς σε 2-3 ώρες και βλέπεις ότι είσαι 3 ώρες πριν από τις 12, ας πούμε, που έλυγε κανονικά και δεν λειτουργεί το μετρό, πραγματικά υπάρχει έτσι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό και αφορά τη Volkswagen, την εταιρεία την αυτοκινητοβιομηχανία. Σας είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι η εταιρεία αυτή, υπό το βάρος της πολύ μεγάλης πίεσης που δέχεται, ενώ του ανταγωνισμού, διότι έχουν έρθει οι κινέζικες εταιρείες κτλ., οι οποίες έχουν πάρει πολύ μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς, αρχίζουν και καταραίουν, έτσι. Και πολλά εργοστάσια και πάρα πολλοί υπάλληλοι κινδυνεύουν, πολλά εργοστάσια κινδυνεύουν με λουκέτο και οι υπάλληλοι κινδυνεύουν στο δρόμο. Λοιπόν, η Volkswagen είπε ότι προχωρά σε μια μεγάλη συμφωνία, ακούστε τώρα, να μετατρέψει ένα εργοστάσιο στο Osnabrück από μονάδα κατασκευής αυτοκινήτων σε γραμμή παραγωγής πολεμικού υλικού. Αντί να βγάζει αυτοκίνητα λοιπόν, θα βγάζει όπλα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Η εταιρεία καταραίει φυσικά, υπάρχουν χιλιάδες περικοπές. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο θα περάσει τον έλεγχο μιας εταιρείας στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας, αν αυτό σας λέει και κάτι. Το κεντρικό πλάνο προβλέπει την παραγωγή εξαρτημάτων και συστημάτων αεράμινας για τη Γερμανία και την Ευρώπη μέσω στενής συνεργασίας με άλλη κατασκευάστρια μιας πολύ γνωστής Ισραηλινής εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια, με αυτή την επένδυση γίνεται μια προσπάθεια να διασωθούν τουλάχιστον 1.200 από τις 1.800 θέσεις εργασίας που υπήρχαν στο συγκεκριμένο αυτό εργοστάσιο. Είναι μια πολιτική επιβίωσης, έτσι αναφέρει η εταιρεία, είναι μια πολιτική που θα σώσει τους εργαζόμενους, θα αξιοποιήσει τουλάχιστον την τεχνογνωσία τους και το εξειδικευμένο προσωπικό. Ενισχύει με αυτόν τον τρόπο κάποια προγράμματα εξοπλισμού της Γερμανίας, αλλά βεβαίως πρωτίστως δημιουργεί κάποιες συνθήκες έτσι ώστε να μην περάσει αυτή η μεγάλη κρίση αυτής της πολύ μεγάλης εταιρείας της αυτοκινητοβιομηχανίας, περάσει στην υπόλοιπη αλυσίδα της αγοράς. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει πολύ τα δεδομένα αυτά. Το βλέπουμε όμως και στους δρόμους, και στους ελληνικούς δρόμους το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει μια κινέζικη, έτσι, στην αγορά, μια διάθεση αγοράς κινέζικων τέτοιων αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας που αφήνουν στην άκρη, γιατί είναι και πιο ανταγωνιστικά, οι τιμές ενώ είναι πιο ανταγωνιστικές, αφήνουν στην άκρη πολλές φορές εταιρείες οι οποίες είναι κολοσσοί, έτσι, σε όλα τα επίπεδα.

0: στα δικά μας, πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε θέσει το θέμα με τα πατίνια. Με τα πατίνια, με τα μικρά παιδιά, με τα ανήλικα παιδιά που παίρνουν ένα πατίνι και δυστυχώς όχι μόνο τραυματίζονται, αλλά κινδυνεύει και η ζωή τους. Έχουμε χάσει και παιδιά από τα πατίνια. Άλλη μια τέτοια περίπτωση με ένα 14χρονο κορίτσι που δίνει μάχη για τη ζωή της. Στην Τίνο συνέβη το περιστατικό. Το κορίτσι αυτό νοσηλεύεται σε μονάδα δυτικής θεραπείας και υπάρχει μεγάλη έκκληση ακόμα και από τους ανθρώπους στον τομέα της υγείας να εξαφανιστούν τα πατίνια από τους δρόμους. Είναι σύγχρονες σκοτώστρες, δηλώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Αναφέρει πάρα πολλά περιστατικά συνέχεια με πατίνια, με ανήλικους να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, με πάρα πολλούς τραυματισμούς, να πέφτουν παιδιά από τα πατίνια, να είναι πάνω συνεπιβάτες στο ηλεκτρικό πατίνι και άλλο παιδί, έτσι, και πάρα πολλά προβλήματα. Το θίξαμε το θέμα αυτό όχι μόνο στο κομμάτι, δηλαδή πρωτίστως είναι το θέμα της το να μην υπάρχει κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής και κάποιος σοβαρός τραυματισμός, αλλά φυσικά και αυτό που συμβαίνει καθημερινά στους δρόμους, να πετάγονται δεξιά αριστερά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στους δρόμους. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα πατίνια.
1: Είναι επικίνδυνοι για τη ζωή τους.
2: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
3: Και εμείς τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
4: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πιθανά από αυτό το πράγμα, είναι πολύ επικίνδυνο.
5: Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, πολύ.
6: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι έλεγχοι. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση.
7: Δεν νομίζω ότι μπορεί ο νόμος να γίνει αυστηρότερος ή να βελτιωθεί περισσότερο. Απομένει μόνο η εφαρμογή του.
0: Τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία, όμως πέρσι, λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία, λίγο πριν έρθει το τέλος της σχολικής περίοδου, βγήκε ο νόμος για την λειτουργία των κηλικίων. Ο νέος νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία των κηλικίων. Σε αυτό λοιπόν το νόμο προβλέπονται πολύ πιο αυστηρά μέτρα, κυρίως κατά της παχυσαρκίας. Κάπως έτσι δηλαδή το πέρασε το αρμόδιο Υπουργείο, ότι θα λειτουργήσει κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Και τα κηλικία τώρα, τα οποία, τι γίνεται τώρα με τα κηλικία που δουλεύουν 130 μέρες το χρόνο? Τα κηλικία έρχονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι όχι μόνο δεν είναι βιώσιμα πολλά από αυτά, αλλά πραγματικά 3 μέρες πριν από το άνοιγμα δεν ξέρουν τι πρέπει να απολούν, σε ποιες ποσότητες και σε ποιες τιμές. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κηλικίων Αττικής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Δεμήρη.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση στην οποία βιώνετε. Σε 3 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Ο νόμος βγήκε περί τα τέλη του Απριλίου-Μαΐου, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν το κλείσιμο. Πώς σας βρίσκει λοιπόν το άνοιγμα των σχολείων, το πρώτο κουδούνι?
8: Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει και βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο εμείς σαν κλάδος, αλλά και οι γονείς ακόμα που θέλουν να τρώνε τα παιδάκια τους καθημερινά ένα σωστό δεκαθιανό στο σχολείο, λόγω του νέου ΦΕΚ που βγήκε στις 2 Ιουνίου, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί κάποια συνεργασία, κάποια συνεννόηση με τα συνδικαλιστικά μας όργανα που έχουμε πλήρη γνώση και εμπειρία για το τι και πώς τα παιδιά μπορούν να συντίζονται και σωστά, αλλά και βάσει των προσωπικών τους επιλογών και της κλειστόρας επιλογών που έχουν. Βγήκε ένα ΦΕΚ στις 2 Ιουνίου, ενώ είμαστε και κλειστά, ενώ πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με κάτι άλλο επαγγελματικά αυτό το διάστημα, ή απουσιάζουν τέλος πάντων από τη βασική τους έδρα, ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και λίγο πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να το αντιμετωπίσουμε. Και γιατί χρειάστηκε να το αντιμετωπίσουμε? Αυτό το ΦΕΚ περιορίζει σε βαθμό στερητικό και τα είδη που μπορούν τα παιδιά να καταναλώσουν, αλλά και τις ποσότητες. Πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει ένα θετικό πρόσημο σε όλο αυτό το πρόγραμμα που έγινε και τη μελέτη που εκπώνησε το Υπουργείο μέσα από το πρόγραμμα Δοξιάδης.
0: Κυρία Δεμήρη, να ρωτήσω πρακτικά. Ανοίγουν τα σχολεία. Τυρόπιτα θα υπάρχει στο κηλικείο? Σάντουιτς θα υπάρχει?
8: Δεν θα υπάρχει τυρόπιτα, ούτε σάντουιτς. Θα υπάρχει τυροπιτάκι και σαντουιτσάκι. Και το λέω έτσι διότι το νέο ΦΕΚ δίνει ένα ανώτατο όριο στα γραμμάρια των προϊόντων που μπορούν να πολλούνται. Έως 100 γραμμάρια οτιδήποτε αφορά σε τυροπιτοειδές, δηλαδή τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πίτσα και ούτω καθεξής. 100 γραμμάρια είναι τα προϊόντα που αγοράζουμε για να κεράσουμε στα παιδικά πάρτι, για να καταλάβετε το μέγεθος.
0: Ναι.
8: 60 γραμμάρια το ψωμάκι, κάτι το οποίο δεν υπάρχει καν στην ελληνική αγορά για να το προμηθευτούμε συσκευασμένο και με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα ψωμί για να δίνεται στα παιδιά, στους μαθητές. Γάλα συσκευασμένο 250 ml που δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά να το προμηθευτούμε, είναι από 500 ml και πάνω τα γάλατα. Απαγορεύτηκε το αλλαντικό και προφανώς καλώς όσον αφορά την υγεία των μαθητών, γιατί για μας προέχει να φυτίζουμε σωστά τα παιδιά και όχι επικίνδυνα. Αλλά μπήκε το βραστό κοτόπουλο και η βραστή γαλοπούλα, που επίσης δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά για να το προμηθευτούμε και να φτιάξουμε στα παιδιά μας σωστά υγιεινά σάντουιτς.
0: Δηλαδή φτιάχτηκε ένας κατάλογος που επί της ουσίας τα προϊόντα αυτά τα οποία υποδεικνύει δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά.
8: Δεν υπάρχουν στο ελληνικό εμπόριο για να τα προμηθευτούμε εμείς σαν σχολικά κηλικία, ώστε να μπορούμε να τα διαθέσουμε στους μαθητές μας.
0: Άλλο θέμα τώρα, πάμε στον τιμοκατάλογο. Υπάρχει διατίμηση για αυτά τα προϊόντα?
8: Λοιπόν, ανέκαθεν υπήρξε διατίμηση για μια λίστα προϊόντων βασικών ως προς το τι είναι σωστό και τι είναι εύκολο να πάρει ένα παιδάκι να φάει. Ήτανε η τυρόπιτα, ήτανε το τοστ, ήτανε το κουλούρι Θεσσαλονίκης, είναι το νερό. Αυτά τα πράγματα ανέκαθεν είχαν μια διατίμηση και σωστά την είχαν για να μην μπορεί ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας να αυξήσει τις τιμές και να γίνουν απρόσθετα προϊόντα, ειδικά για κάποια παιδιά που έχουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτός ο τιμοκατάλογος, δεν ξέρουμε με τι τιμές θα πάμε να δουλέψουμε, δηλαδή ο νόμος αυτή τη στιγμή σου αφήνει το περιθώριο να βάλεις ό,τι τιμή θέλεις. Πράγμα το οποίο επίσης δεν θεωρούμε σωστό σαν κλάδος, γιατί μπορεί οποιοδήποτε ασυνήθως έως και να εσωκερδίσει. Δεν λέω ότι οι συναδελφοί μου θα το κάνουν, αλλά δεν μπορείς να ελέγξεις και μια γκάμα ανθρώπων οι οποίοι είναι γύρω στις 4.000 σε όλη την Ελλάδα. Και σαν συνδικαλιστικά όργανα μπορούμε να ενημερώνουμε σωστά τους συναδέλφους, ναι. Αλλά η δική του καθενός είναι προσωπική υπόθεση, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Κάτι άλλο τώρα επίσης.
8: Συγγνώμη, να σε διακόψω. Και ο γονιός δεν μπορεί να γνωρίζει από πριν ποιο είναι το μηνιαίο πακέτο που θα πρέπει να διαθέσει για το παιδί του υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι.
0: Υπό το βάρος τώρα όλης αυτής της μεγάλης αλλαγής, υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι σας έχουν ενημερώσει ως σωματείο ότι θα βάλουν λουκέτο?
8: Δεν μας έχουν ενημερώσει ότι θα βάλουν λουκέτο, το βάλανε ήδη. Από τις 6 Ιουνίου και έπειτα, καθημερινά, πάνω από 10 κηλικία την ημέρα, μέχρι στιγμής υπολογίζουμε από 250 έως 300 κηλικία ότι έχουν κλείσει αυτό το τελευταίο δίμηνο, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν πλέον με έναν τρόπο που η επιχείρηση θα λειτουργεί σωστά και θα βγάζουν και τα προστοζήν τους. Ήδη ήταν πολύ πιεσμένη η κατάσταση, ήδη πιεζόμαστε από διάφορους παράγοντες στα σχολικά κηλικία. Αυτό ήταν μια ταφόπλακα που μπήκε στον κλάδο. Και είναι πολύ λυπηρό άνθρωποι που βγάζουν το μεροκάματό τους και βοηθάνε την οικογένειά τους, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο επί το πλήσιον απασχολούσε γυναίκες οι οποίες προσέφεραν την σφαίροντα στο οικογενειακό εισόδημα και είχαν και την ελευθερία του χρόνου μετά να είναι με τα παιδιά τους. Δηλαδή είναι ένας κλάδος που αφορά πολύ στις μαμάδες, να το πω έτσι. Έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα ο κλάδος.
0: Ναι.
8: Είναι η φύση του επαγγέλματος τέτοια που μαζί με το σχόλασμα του παιδιού σου μπορείς και εσύ να τελειώσεις την εργασία σου και να είσαι κοντά στα παιδιά σου.
0: Παλιότερα τα κηλικεία, θα έλεγε κανείς, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, ότι ήταν μια επιχείρηση, ας πούμε, ήταν προσοδοφόρα επιχείρηση. Τώρα, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση και σκεπτόμενη ότι το κηλικείο στο σχολείο δουλεύει ίσως και λιγότερο από μισό χρόνο. Υποθέτω
8: 130
0: ότι...
8: ημέρες κατά μέσο όρο εργαζόμαστε. Και λιγότερο, στα λύκεια και στα γυμνάσια και λιγότερο.
0: Ναι, γιατί είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, είναι και οι εκδρομές και τα λοιπά. Ναι.
8: Είναι οι εκδρομές, είναι οι αργίες, είναι οι καταλήψεις που κάνουν οι μαθητές στη δευτεροβάθμια, είναι άλλα καιρικά φαινόμενα τα οποία για λόγους ασφάλειας των μαθητών κλείνουν τα σχολεία, είναι μια απεργία που θα κάνουν εκπαιδευτική, είναι πάρα πολλές ημέρες που αφαιρούνται. Οι γονείς γνωρίζουν πόσο κάθονται τα παιδάκια στο σπίτι, δεν είναι κάτι.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
8: Δηλαδή, τώρα... πάμε στη δευτεροβάθμια στις 115 μέρες, να σας πω έτσι.
0: Βέβαια, τώρα αυτό το φαινόμενο να βλέπουμε 250-300 λουκέτα πριν καν ανοίξει το σχολείο, να μας λέτε για αυτό το νούμερο, το οποίο είναι μεγάλο νούμερο.
8: Πολύ μεγάλο.
0: Πανελλαδικά. Και πόσα θα δούμε, οι διαγωνισμοί τώρα, γίνονται διαγωνισμοί, υπάρχει ενδιαφέρον?
8: Καταρχάς να σημειώσω ότι ήδη ο κλάδος έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ και υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία στην Ελλάδα, επί το πλείστον δημοτικά, στα οποία οι διαγωνισμοί βαίνουν άγονοι, δηλαδή δεν πάει κανένας συνάδελφος να τα πάρει. Και αυτό από την εμπειρία ότι δεν έβγαινε σαν επιχείρηση. Έτσι.
0: Τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν θα υπάρχει κηλικείο στο σχολείο, θα υπάρχει κάτι άλλο?
8: Μέχρι χτες κηλικείο δεν υπήρχε. Αυτό το ΦΕΚ λοιπόν, προφανώς το πιο σοβαρό που προέβλεψε, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα προέβλεψε, είναι ότι προέβλεψε τα κηλικεία τα κλειστά. Και για πρώτη φορά μπαίνει μέσα σε ΦΕΚ νομοθετημένη διάταξη που αφορά σε τοποθέτηση αυτόματων πολιτών. Αυτό μέχρι χτες δεν υπήρχε. Υπήρχε πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα στα σχολεία.
0: Ο αυτόματος πολιτής δεν θα πουλάει κάποιο σάντουιτς το οποίο μπορεί να έχει μέσα αλλαντικό?
8: Όχι, δεν θα μπορεί να πουλάει αλλαντικό. Ο αυτόματος πολιτής θα μπορεί να πουλάει μόνο προϊόντα από αυτά που προορίζονται για πώληση από τα σχολικά κηλικεία.
0: Ναι.
8: Όμως εδώ πέρα, καλό και τους γονείς να σκεφτούν πόσο καλό είναι να τρώει ένα παιδί ένα σάντουιτς το οποίο έχει διάρκεια ζωής 10 ημέρες, και αν το συγκρίνουμε με το σάντουιτς που εμείς καθημερινά έχουμε φρεσκοψημένο ψωμί και φτιάχνονται κάθε πρωί με φρέσκα υλικά, φρέσκα ντομάτα, φρέσκο μαρούλι, το τυράκι έχει μπει φρεσκοκομμένο εκείνη την ώρα στο σάντουιτς του παιδιού ή στο τοστ, πόσο τελικά είναι σωστό να μπει ο αυτόματος πολιτής, ακόμα και αν πουλάει ολόιδια προϊόντα? Φυσικά δεν μπορεί να πουλάει τα φρεσκοψημένα τυροπιτοειδή, έτσι, και το φρεσκοψημένο ψωμί. Μάλιστα. Δεν μπορεί να φτιάξει φυσικό χυμό, δεν μπορεί να φτιάξει ψωμί.
0: Εσείς έχετε έρθει σε επαφή με την κυρία Αγαπηδάκη? Έχετε πάρει κάποιες δεσμεύσεις ότι μπορεί να επανεξεταστεί η κατάσταση, να αλλάξει κάτι στο μεσοδιάστημα?
8: Η ομάδα της κυρίας Αγαπηδάκη και η ίδια μας είπε ότι αντιλαμβάνεται τις ενστάσεις που καταθέσαμε και τις προτάσεις μας, γιατί έχουν όχι χαρακτήρα του πώς θα σώσουμε τις επιχειρήσεις μας μόνο, έχουν και ένα χαρακτήρα ότι το παιδί δεν μπορεί να έχει αντιμέτωπο στις επιλογές του με έναν τρόπο στερητικό και απαγορευτικό αν θέλει να αντιμετωπίσει την παιδική παχυσαρκία. Συν το ότι αντιλαμβάνεται και τα προϊόντα που είναι μέσα στο ΦΕΚ επιβεβλημένα, αλλά δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά για να δοθούν και από τα κηλικεία.
0: Άρα πρέπει να γίνουν σοβαρές διορθώσεις.
8: Μας υποσχέθηκε ότι θα γίνουν αυτές οι πολύ σοβαρές διορθώσεις. Ακόμα και ως προς τα γραμμάρια που βάζει ένα ταβάνι μέγιστη ποσότητα 100 γραμμάρια η τυρόπιτα. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι ένα παιδί μπορεί να αγοράσει 3 και 4 τυρόπιτες αν θέλει, ή το χειρότερο απ' όλα, να φέρει προϊόντα έξω από το κηλικείο ή να παραγγείλει με delivery παρανόμως προϊόντα που θα έρθουν στα κάγκελα του σχολείου μέσω delivery, αγνώστου προελέσεως, αγνώστου ασφαλείας, προϊόντα ακόμα και είδη καπνού, ενεργειακά ποτά, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία των μαθητών.
0: Σωστά, ναι. Τα μεγαλύτερα παιδιά, έχετε απόλυτο δίκιο.
8: Το οποίο είναι όχι μία, 15 φορές παράνομο αυτό το πράγμα, έτσι. Μη ελεγχόμενα προϊόντα με υψηλά ποσοστά καφεΐνης, νικοτίνης, τα οποία πολλές φορές και με τις ευλογίες των καθηγητών μπαίνουν στα σχολεία άνετα και φέρνουν αποτελέσματα πολύ χειρότερα από το να φας μια τυρόπιτα 200 γραμμάρια, φυσικά, έτσι.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δεμήρη, για αυτή την επικοινωνία και θα τα ξαναπούμε βεβαίως να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, διότι ένας σημαντικός κλάδος που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, μητέρες, οικογένειες και βεβαίως τα παιδιά τα ίδια, τα οποία παιδιά δεν πάβουν να είναι και τα ίδια καταναλωτές.
8: Ένα δευτερόλεπτο να σας πω ότι περιμένουμε η κυρία Αγαπηδάκη μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι την Παρασκευή το πρωί στο το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, να έχει ρυθμίσει το πρόβλημά μας, να μπορούν και τα παιδιά να έχουν τις σωστές τους επιλογές και εμείς να εργαστούμε πάντα υπέρμαχοι στην αντιμετώπιση των παιδικών προβλημάτων παχυσαρκίας,
0: ναι,
8: και όχι αναγκασμένοι να κλείσουμε τελικά και τα παιδιά αναγκασμένα να φάνε αυτό που έχει ή κάτι άλλο ο αγνώστου προελεύσεως και αγνώστου ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Και ξέρετε τώρα τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή τα κηλικία κλείνουν. Δεν θα μπορούν τα παιδιά να αγοράσουν ούτε ένα μπουκάλι νερό, αν δεν τοποθετηθούν άμεσα τουλάχιστον οι αυτόματοι πολιτές. Και την ίδια ώρα οι γονείς ή τα παιδιά, τα μεγαλύτερης ηλικίας, του γυμνασίου ηλικίου, πηγαίνοντας στο σχολείο, θα σταματούν στο πρώτο κατάστημα που βρίσκουν και θα παίρνουν αυτά που απαγορεύονται να πουλούνται στα κηλικία, αλλά θα υπάρχουν στις σχολικές τσάντες, γιατί τα παιδιά, θυμίζουμε, ότι κάθονται στο σχολείο μέχρι τις 2, τις 3, τις 4 και τις 5 πια. Σωστά. Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τα αυτοκίνητά σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά σας, είτε για εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Γιώργος λέει όλα στο βωμό του κέρδους. Μην τολμήσει ένας άνθρωπος να βγάλει ένα μεροκάματο. Αμέσως λέει το κηλικείο θα σώσει την παχυσαρκία. Να είσαι καλά φίλε Γιώργο, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Πράγματι, η παχυσαρκία πρέπει να καταπολεμηθεί από μικρή ηλικία, αλλά δεν είναι μόνο το σχολικό περιβάλλον το οποίο θα φροντίσει στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρωτίστως υπάρχει ένας γονιός, μια οικογένεια από πίσω, η οποία φροντίζει για τη διατροφή του παιδιού. Επίσης, αν κλείσει το κηλικείο, φίλε Γιώργο, για να συμπληρώσω, τα παιδιά τι θα κάνουν ακριβώς? Δεν μιλάω για τα παιδιά τα οποία είναι δημοτικού και τα λοιπά, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Δεν θα σταματήσουν στο πρώτο μαγαζί να πάρουν μια ζαμπονοτυρόπιτα, ας πούμε, ή μια τυρόπιτα ή οτιδήποτε? Δηλαδή, είναι 130 μέρες σε λειτουργία, δεν είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι ένα μεροκάματο, όπως λες και εσύ. Αυτή η μικρή ποσότητα του προϊόντος σε τι βοηθά το κουλούρι Θεσσαλονίκης να μην είναι σε κανονική ποσότητα, αλλά να είναι σε μικρότερη? Τι, το παιδί θα μπορεί να πεινάσει λιγότερο, ας πούμε, η τυρόπιτα να γίνει τυροπιτάκι, σε τι θα βοηθήσει αυτό ακριβώς? Επίσης, άλλο θέμα, η διατίμηση. Όλοι πρέπει να πουλούμε το ίδιο. Δεν μπορεί εγώ να πουλάω ένα χ ποσό και εσύ, ας πούμε, να πουλάς επί δύο. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να ρυθμιστούν πριν καν ξεκινήσει η χρονιά και πριν έχουμε τόσα πολλά λουκέτα, το όλο κηλικείο πρέπει να υπάρχει σε ένα σχολείο. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, αρκεί να σας πω ότι έστω ένα μπουκάλι νερό χρειαστεί ένα παιδί. Το σχολείο είναι ένας χώρος που δεν μπορείς να βγεις και να μπεις ό,τι ώρα θέλεις. Είσαι εκεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της μέρας, ίσως και 8 ώρες, ίσως και 9 ώρες την πέρα. Ένα μπουκάλι νερό και κάτι να φάει το παιδί. Εντάξει, δεν είπαμε να του δώσεις κουρασάνι ή σοκολάτες. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Που εντάξει, και σε αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του παιδιού και του γονιού. Αλλά το να υπάρχει ένα σάντουιτς για να μπορέσει το παιδί να βγάλει την ημέρα του, δεν νομίζω ότι θα ήταν. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και δεν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στα σχολεία. Βασικά αυτό.

Να το ο Μάκης, καλημέρα. Καλή τριτούλα με υγεία. Ο Μάκης οδηγός λεωφορείου. Πρώτη μέρα λέει μετά την καλοκαιρινή άδεια. Καλή επάνωδο, Μάκη. Να είσαι καλά. Καλές διαδρομές να έχεις. Όσο για το κηλικείο, λέει, το κηλικείο είναι το πρόβλημα ή αυτοί που θα βγάλουν χρήματα από τους αυτόματους πολιτές που θα υπάρχουν μέσα στα κηλικεία, μέσα στα σχολεία. Είναι πραγματικά έτσι πολύ στεναχωρό το γεγονός ότι 8 μέρες υπάρχει αυτή η φωτιά στην Κόνιτσα, ένα απείρνο μέτωπο εκεί στην Τραπεζίτσα. Μιλάμε για μια περιοχή, ένα ανάγλυφο εκεί στην Κόνιτσα, φανταστικό ανάγλυφο, δηλαδή βλέπεις τα βουνά της Πίνδου και τα λοιπά, κατάφυτα. Η Κόνιτσα είναι χτισμένη ανάμεσα σε βουνά, είναι τρομερό το τοπίο, δύσβατο όμως, φοβερά δύσβατο. Η φωτιά αυτή καίει για μια εβδομάδα. Έχει κατακάψει ολόκληρα δάση με πεύκα. Μάλιστα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι προστατευόμενη ζώνη του Natura. Και σύμφωνα με τα δορυφορικά μέσα, το αστεροσκοπείο Αθηνών, η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό και έκαψε πάνω από 6.200 αστρέμματα. Στο μεταξύ, ακριβώς επειδή είναι δύσβατα τα σημεία αυτά, δεν είχαν δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τα σημεία αυτά, που μάλιστα έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν και τον οικισμό.

Ο φίλος ο Γιώργος έρχεται και λέει ότι επειδή πηγαίνω, λέει, βγάζω βόλτα, λέει, το σκυλί μου, λέει, σε μέρος που υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, λέει, και τα λοιπά. Μα δείτε, λέει, τι γίνεται στο διάλειμμα, λέει. Αντί να πάνε στο κηλικείο, πηγαίνουν απέναντι στους φούρνους, στα σούπερ μάρκετ, λέει, για να φάνε, λέει, παρέες. 10-10, λέει, τα παιδιά μπαίνουν στους φούρνους, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Αυτό θα γίνει, λέει, και τώρα. Δεν θα διαφωνήσω, φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των παιδιών, γιατί όταν το κηλικείο παρέχει αυτά που χρειάζεται ένα παιδί, δεν χρειάζεται να πηδήξει από τα καγκελά. Τα κάναμε κι εμείς όλα αυτά. Μην κάνουμε ότι δεν τα κάναμε. Πηδάγαμε από τα καγκελά για να πάμε απέναντι. Λοιπόν, όταν υπάρχει κάτι στο κηλικείο όμως του, ίσως δεν θα την κάνει την κίνηση. Αλλά σας είπα, είναι και για τα μικρότερα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, θα βρουν κάπως τον τρόπο τους. Είναι μεγαλύτερα παιδιά. Αλλά στα παιδιά του δημοτικού, το να μην υπάρχει κηλικείο στο σχολείο είναι πρόβλημα. Και πέρα από τα παιδιά και τους γονείς και την ευχέρειά τους, είναι και για τους ίδιους τους επαγγελματίες. Είναι κακό να υπάρχουν λουκέτα. Είναι κακό η αγορά να μην πηγαίνει μπροστά. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, που λέει και ο Παναγιώτης Χαλάρης. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη, τον Ηλία Σελίμα, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το 211-1080-880 και την Ελένη Τάγκα που δέχτηκε τα δικά σας τηλέφωνα. Τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Θα ακολουθήσει Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team αυτής εδώ της εκπομπής, τον Παναγιώτη Κάτσιο, την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν δημοσιογραφικά την εκπομπή, και από μένα την Έρη Πανάγου, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12. Σας θυμίζω νέα ώρα για το μαγκαζίνο του σταθμού, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις της ημέρας. Να περάσετε όμορφα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: είναι 7. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, θα έχει σήμερα στο Ελ Αλαμέιν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε άτυπη τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες ως την ενεργειακή συνεργασία και τη μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, υπογραφή για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη που θα αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον με έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας. Τα μέτρα της ΔΕ θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προωθεί τον επενδυτικό κουμπαρά ως μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση, η οποία ενθαρρύνει την αποταμίευση και την επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σημείωσε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, ωστόσο η κυβέρνηση διαπραγματεύεται διαρκώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διεύρυνσή τους. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Κυβερνητικό εταίρο για το σχηματισμό συνασπισμού αναζητά το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, που αναδείχθηκε πρώτο σε εκλογές του κρατηδίου της Σαξονίας Άνχαλτ, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφία. Το πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική με προτάσεις για μαζικές απελάσεις και περιορισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Λουκέτο έχουν βάλει 300 σχολικά κηλικία το τελευταίο δίμηνο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπρόεδρος Σωματείου Σχολικών Κηλικίων Αττικής Μυρτό Δεμήρη, μετά το αυστηρό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής των μαθητών και τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων στα σχολεία. Σημείωσε πως το ΦΕΚ του Υπουργείου περιορίζει σε βαθμό στερητικό τα είδη και τις ποσότητες που μπορούν τα παιδιά να καταναλώσουν. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ελεγχόμενη έκρηξη σε μηχανισμό που εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Νωρίτερα άγνωστος πέταξε χειροβομβίδα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αχαρνών 70 στην περιοχή της Ομόνιας. Πυρκαγιές έδασκε η έκταση στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, όπως επίσης στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προστασία όλων των παιδιών στην Ένωση. Στα αθλητικά, στο μπάγκο της Φιωρεντίνα επέστρεψε ο Πάολο Βανόλη. Παίκτης του Ατρομήτου είναι ο Κολομβιανός φορ Χουάν Χωσέ Περέα. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 σαν αύρα πρωινή, όχι εσπερινή. Ερχόμαστε στον αέρα των παραπολιτικών για να σας καλημερίσουμε εδώ, αυτή την Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη. Τρίτη που έχουμε τα πόνερα της ΔΕΘ, όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε με Δημήτρη Παναγόπουλο, με την άβρα του, για να γλυκάνει λίγο η κατάσταση. Διότι η αλήθεια είναι ότι μετά την ΔΕΘ άναψαν τα αίματα. Εντάξει, το λογικό θα ήταν να ανάψουν, γιατί έδωσε πολλά, δεν έδωσε πολλά, έδωσε σε μένα, δεν έδωσε σε μένα, εγώ πήρα, εγώ δεν πήρα. Αυτά τα κλασικά. Κατανοητό. Μέχρι εκεί είναι κατανοητό. Αλλά άναψαν πολύ τα πολιτικά αίματα. Να μου πεις επίσης, εκλογές έρχονται. Αν δεν ανάψουν τα πολιτικά αίματα, ποια αίματα θα ανάψουν της ερωτικής πόλης Θεσσαλονίκης? Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Είμαι στο αυτοκίνητο μαζί με τον κάμεραμαν που μας, το συνεργάτη μας, το συνάδελφο που είχαμε εκεί στην Θεσσαλονίκη, μαζί με τη Σοφία Φασουλάκη, και συζητάμε για την πόλη της Θεσσαλονίκης που είχαμε πάει πάνω εμείς για τη ΔΕΘ. Συζητάμε για την πόλη της Θεσσαλονίκης και πάω να του πω ότι, και να σου πω κάτι, και η Θεσσαλονίκη είναι, πριν να ολοκληρώσω τη φράση μου, έχει αρχίσει και με βρίζει. Μου πεις ότι είναι ερωτική πόλη, να πάτε σπίτι σας που έρχεστε εδώ και τέτοια. Του λέω, όχι. Ήθελα να σου πω την ωραία πόλη. Α, εντάξει μου λέει. Καλή είναι, αλλά μην μπεις στο Θεσσαλονικιό ότι η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη. Αυτό το κλισέ που λένε για τη Θεσσαλονίκη, και έχει δίκιο, διότι αν έρχεσαι για διήμερο από όπου έρχεσαι, κάθε πόλη, άμα έχεις τη διάθεση, ερωτική θα είναι. Αν είσαι εκεί πέρα και δουλεύεις κανονικά όπως δουλεύουν όλοι αυτοί, και άρχισε να μου λέει προβλήματα. Πού είναι βρώμικη, που δεν έχει δουλειές, που είναι άσχημα τα κτίρια, που δεν τη φροντίζουν, που θα μπορούσε να είναι αυτό, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Και λέω, κοίτα να δεις πώς τη βλέπω εγώ που έχω πάει για 3 μέρες, που πηγαίνω κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, στη ΔΕΘ 3-4 μέρες, και βλέπω ότι είναι μια ωραία πόλη που μπορείς να την περπατήσεις, που είναι η θάλασσα κοντά, που έχει πολύ ζωή το βράδυ, που αυτό, και πώς τη βλέπει ο άνθρωπος που μένει εκεί και ζει τα προβλήματα. Πρώτο πρόβλημα, μου είπε, η ανεργία. Τα παιδιά μας φεύγουν από εδώ για να έρθουν στην Αθήνα γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Και είναι και συζητάμε για τη Θεσσαλονίκη. Σκέψου τώρα να είσαι σε καμιά άλλη πόλη της περιφέρειας που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα να βρεις δουλειά. Έφυγε, λέει, ο γιος μου από εδώ, με το που πήγε στην Αθήνα βρήκε τριπλάσια λεφτά από αυτά που έπαιρνε εδώ πέρα. Πώς να μείνει κάποιος στον τόπο του άμα δεν φροντίσουμε αυτά? Επειδή συζητάμε για την ενίσχυση του εισοδήματος, για το ότι χθες βγήκε το ΑΕΠ και ήταν στο 2% η ανάπτυξη, όλα αυτά είναι ωραία. Και το γεγονός ότι χρήματα περισσότερα θα μπουν στους λογαριασμούς κάποιων εξαιτίας, μάλλον μετά και την ανακοίνωση των μέτρων, αλλά είναι ένα ζήτημα αν πραγματικά κάνουμε καλύτερη τη ζωή των περισσότερων. Έχουμε καθυστερήσει να αντιδράσουμε στις δυσκολίες, και δεν εννοώ μόνο για αυτή την κυβέρνηση, εννοώ διαχρονικά. Τα τελευταία πολλά χρόνια η Ελλάδα έχασε πολλά τρένα όπου θα μπορούσε να έχει καβαλήσει το τρένο της ανάπτυξης και να έχει γίνει μια διαφορετική χώρα που δεν θα στηρίζεται μόνο στις υπηρεσίες και στον τουρισμό, αλλά θα στηρίζεται στην βιομηχανία, ελαφρά βιομηχανία, και κάποια βαριά βιομηχανία, ή σε κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα, ή σε κάποιες ανταγωνιστικές υπηρεσίες πέραν του τουρισμού. Εμείς βρήκαμε το μήνα που τρέφει τους 11 και νομίζαμε ότι ο τουρισμός μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία για πάντα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και τι κάναμε? Ανοίξαμε καφέ, εστιατόρια και άλλου είδους επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, και Airbnb παντού, θεωρώντας ότι θα γεμίσουν όλα αυτά και θα σωθούμε όλοι. Αλλά δεν βγαίνει μόνο έτσι, και αυτό προφανώς δεν φταίνε μόνο οι πολίτες που τα ανοίγουν. Φταίει η κεντρική διοίκηση που δεν κάνει έναν πραγματικά σχεδιασμό σωστό, με συζήτηση για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί, θα μου πεις, και τα σκέφτομαι όλα αυτά. Επειδή τώρα όλες αυτές τις μέρες συζητάμε για οικονομία και τσακώνει το κόσμος αν φτάνουν ή δεν φτάνουν τα μέτρα, και αν όλα αυτά τα μέτρα που έχουν εξεγγελθεί δίνουν λύση. Κανένα μέτρο τέτοιου είδους δεν μπορεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με ένα πολυπλόκαμο σύστημα που δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, όπως είναι για παράδειγμα η ακρίβεια.
Τα γενέθλια της Θεοτόκου σήμερα. Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκο, Τσαμπίκα. Δεν γιορτάζεις, Παναγιώτη? Όχι, εσύ το 15 Αύγουστο. Ε, ναι. Γιατί είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν 3, 4, 5, 6, 7 φορές το χρόνο και δεν ξέρεις να του πω, να μην του πω χρόνια πολλά. Θα γιορτάζει γιατί θα γιορτάζει. Παναγιώτης Χάλερς που είναι απέναντί μου στους ήχους, δεν γιορτάζει γιατί είναι τα γενέθλια των Θεών. Τη Θεοτόκου γιορτάζει κάθε μέρα γιατί η ζωή είναι μια γιορτή και τέτοια πράγματα. Φροντίζει τους ήχους να έρχεται όπως, να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η κυρία Καταρίνα Πλάτη φροντίζει τα υπόλοιπα για αυτήν την, μουσική εκπομπή. Ναι, είδες, σιγά σιγά, γεννή αλήθεια. Για αυτή την ενημερωτική εκπομπή με πολύ μουσικό πρόγραμμα. Αυτό, για αυτή την εκπομπή έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας απαντά στα μηνύματά σας και στα σχόλιά σας και στα τηλεφωνήματά σας και κρατάει τις ερωτήσεις και μας τις μεταφέρει για τα προβλήματα, για τα ζητήματα, για τα καλά, για τα κακά, για τις ερωτήσεις που θέλετε να μεταφέρουμε στους ειδικούς, για τα θέματα που σας απασχολούν, ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει για εσάς και για εμένα μουσικές και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Θα πέσει για λίγο το θερμόμετρο σήμερα, μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου η ανώτατη θερμοκρασία, και χθες ήταν λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Θα έχει και κάποιες βροχές σε κάποια μέρη, αλλά γενικά δεν υποχωρεί η πολύ ζέστη, ούτε φεύγουμε από την περίοδο που θα έχει ζέστη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα δούμε ζεστές μέρες και το επόμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον μια μελέτη του κυρίου Λαγουβάρου, του κυρίου Ντάφη και του κυρίου Κύρου, όπου δημοσιεύεται στο Μετεό. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα. Και σκεφτείτε ότι ήταν ένα καλοκαίρι που είπαμε ότι δεν έκανε και τρομερές ζέστες, δηλαδή δεν είχε πολύ μεγάλους καύσονες, δεν είχαμε τόσο μεγάλα προβλήματα, αλλά σύμφωνα με τα προκατακτικά, τουλάχιστον μετεωρολογικά δεδομένα που αφορούν αριθμητικά δεδομένα για το κλίμα, τα οποία ανέλησαν οι τρεις επιστήμονες, ήταν το 2026 το έκτο θερμότερο καλοκαίρι. Σήμερα κάτι δεν πάει καλά με την γλώσσα. Το καλοκαίρι του 2026 ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο 10ος θερμότερος από το 1960, ενώ ο Ιούλιος ως ο 12ος θερμότερος. Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος από το 1960, στην ίδια θέση με τον Αύγουστο του 2010, με συν 1,6 βαθμό Κελσίου πάνω από τη μέση τιμή της περίοδου 1991-2020. Συνολικά για τις 92 ημέρες του καλοκαιριού του 2026, οι 68 ήταν πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020 για την ίδια εποχή. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα έχει αλλάξει. Ακόμα και όταν δεν νιώθουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι, είναι πολύ θερμότερες ημέρες από ό,τι στο παρελθόν, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τους μέσους όρους. Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο, εκτός από το ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και κρίση, μάλλον όχι αλλαγή, και σε επίπεδο θωράκισης των πόλεων, διότι η κλιματική κρίση φέρνει και προβλήματα και οικονομικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για το πόσο θα κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία η κλιματική κρίση, οι ζέστες δηλαδή, αλλά και οι πλημμύρες και οι έντονες χιονοπτώσεις και οι φωτιές που θα φέρουν ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά θα κοστίσουν στην παγκόσμια οικονομία πολλά τρισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια, ανάλογα πως θέλετε να τα μετρήσετε. Ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους δεν έχει αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία, ξέρετε. Στην ίση στους δρόμους δεν έχει αυτή την

κύριος Κωνσταντίνου έχει αρχίσει και μαζεύει κινησούλα. Η υπόλοιπη Αθήνα τη βλέπω προς ώρας σε καλή κατάσταση. Είχαμε το βράδυ δύο επιθέσεις σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Με τον ίδιο τρόπο πάνω κάτω έγιναν οι δύο επιθέσεις. Κάποιος άγνωστος σταμάτησε, επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο, σταμάτησε και χρησιμοποίησε σχάρες από φρεάτιο για να σπάσει τις δαμαρίες των καταστημάτων στα Αχαρνών και Άγιο Παντελεήμονα. Και στη συνέχεια πέταξε μια χειρομοβίδα με τον ίδιο τρόπο και οι δύο επιθέσεις. Στα δύο καταστήματα βρίσκονται ήδη στελέχη του τμήματος εξουδετερώσεων εκρηκτικών μηχανισμών, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στον δράστη. Δεύτερη νύχτα με μια ακόμα περίεργη υπόθεση. Χθες είχαμε αυτή την υπόθεση με τους πυροβολισμούς στα Άνω Πατήσια. Σήμερα αυτή η ιστορία, κάθε βράδυ και μια υπόθεση, μια περίεργη υπόθεση εγκληματικότητας. Χθες είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της διεθνούς της εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Πιερακάκης αυτό που είπε ως κεντρικό μήνυμα, ως κεντρικό σύνθημα των μέτρων είναι ότι στόχος είναι η αύξηση του εισοδήματος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ακρίβειας. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση είναι δεδομένο ότι αποφάσισε να μοιράσει λίγα σε πολλούς, δηλαδή το πακέτο, το δημοσιονομικό πακέτο που είχε για το 2026 και 2027 περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ να το μοιράσει όσους περισσότερους γίνεται, για να δούνε όσοι περισσότερο γίνεται τον εαυτό τους ή την δική τους οικογένεια, τη δική τους επιχείρηση μέσα στην περίμετρο των μέτρων. Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, πολύτεκνοι είναι αυτοί που βλέπουν κέρδη από την ΔΕΘ, μικρά αλλά βλέπουν κέρδη. Αυτοί που συνεχίζουν για ακόμα μια χρονιά να μην βλέπουν σημαντικές αλλαγές που να ελαφρύνουν λίγο το λογαριασμό τους είναι οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, όπου παραμένουν οι αδικημένες, γιατί είναι και περισσότερες, οπότε η παρέμβαση σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων θα έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Είδαν πέρυσι στην αλλαγή της φορολογικής κλίμακας κάποιες αλλαγές, αλλά δεν ήταν σημαντικές και παραμένουν οι μεγάλοι αδικημένοι. Αν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ποιο είναι το προφίλ του ανθρώπου που αδικείται περισσότερο από το σύστημα, είναι οικογενειάρχης, άνδρας γυναίκα με ένα ή δύο παιδιά και μια δουλειά που βγάζει ένα μέσο εισόδημα. Είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι αυτό το άτομο που βγάζει τόσα που τον αποκλείει από οποιοδήποτε επίδομα. Δεν βγάζει πάρα πολλά, αλλά βγάζει τόσα που να είναι έστω και λίγο πάνω από τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν παίρνει κάτι από την αλλαγή που παίρνουν οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, δεν παίρνει κάτι από αύξηση συντάξεων ή κάτι άλλο, ειδικά αν δεν είναι και δημόσιος υπάλληλος, να πει ότι θα περιμένει και σε 1,5 χρόνο να πάρει αυτά τα 300 τόσα ευρώ που είναι το καθαρό δώρο της 13ης σύνταξης. Και δεν είναι και ελεύθερος επαγγελματίας, ξέρω εγώ, αλλά είναι μισθωτός που παίρνει λίγο πάνω από το βασικό μισθό. Δεν έχει να περιμένει κάτι. Να μου πεις τώρα, σε όλους μπορείς να δώσεις, σε όλους δεν μπορείς να δώσεις, αλλά θα μπορούσες, για παράδειγμα, να απαντήσεις λίγο στο θέμα της ακρίβειας. Θα μπορούσες να πεις ότι, ρε παιδί μου, θα κάνω και 1, 2, 3 μέτρα, όχι παροχών, αλλά μέτρα αντιμετώπισης ανάσχεσης της ακρίβειας. Δεν απαντήθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, στην αλήθεια. Πρόβλημα που παραδέχεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει, το παραδέχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι με τη συμφωνία κυρίων για τα χίλια, για τους χίλιους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, λύση δεν υπάρχει. Και είναι και η ενέργεια που δεν λέει να αποκλιμακωθεί, να σβήσει αυτή η φωτιά που έχει ανάψει από τον πόλεμο στον κόλπο εκεί, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι να του πει κάποιος ότι, αδερφέ, άλλο δεν πάει εδώ πέρα, κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φύγουμε, θα είναι εκεί και θα προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτός κερδίζει, ασχέτως αν κερδίζει ή αν χάνει,

Το πετρέλαιο στα 97,6 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή μια ανάσα και πάλι από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στα 73,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για το ηλεκτρικό ρεύμα. Στόχος είναι να μειωθεί η τιμή χοδρικής κατά 30% το επόμενο διάστημα, διότι ρεύμα και φυσικό αέριο πραγματικά θα μας κάψουν το χειμώνα άμα συνεχιστεί έτσι και άμα δεν βρεθεί μια φόρμουλα που θα μπορούσε να ενισχύσει τα νοικοκυριά ή να ρίξει τις τιμές χοντροπορικής, γιατί εμείς έχουμε και διπλό πρόβλημα. Έχουμε το πρόβλημα το γενικό που αντιμετωπίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε και το δικό μας πρόβλημα που πληρώνουμε τιμές χοντροπορικής πολύ ψηλότερες σε σχέση με, με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό φέρνει πολύ μεγάλο πόνο κέφαλο για το που θα πάει. Έδωσε ένα πολύ καλό τιμολόγιο η ΔΕΗ στα μπλε τιμολόγια στα 0,11 λεπτά την κιλοβατόρα, αλλά αυτό είναι μια μικρή ανάσα μέσα στο μεγάλο χαμό. Όταν οι εκτιμήσεις λένε ότι άμα συνεχίσει έτσι το πράγμα, βλέπουν το πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα να ανοίγει για προμήθεια κοντά στα 2 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι τώρα δεν μπορείς να βάλεις με μια τιμή που θα έχει σχεδόν αυξηθεί κατά 100% σε σχέση με πέρυσι. 14 θα είναι περίπου τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, ή παρεμβάσεις τέλος πάντων που θα ανακοινωθούν από την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας για την μείωση της χονδροπορικής τιμής. Το στοίχημα της επόμενης μέρας δεν είναι άλλο από το να βρεθεί ένα πλαίσιο που θα ρίξει τις τιμές. Με εξαίρεση τη μείωση κατά 50% των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τώρα αυτό μιλάμε για ένα ποσό, ξέρω εγώ, που είναι λιγότερο από 2 ευρώ στον λογαριασμό η μείωση. Θα εξειδικευθούν τα μέτρα με στόχο να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές, ώστε να δουν πολύ γρήγορα, αν όχι στον επόμενο, στο μεθεπόμενο λογαριασμό, διαφορά οι καταναλωτές. Μακάρι, γιατί έρχεται η ΔΕΗ, έρχεται μάλλον ο λογαριασμός του ρεύματος, ασχέτως σε ποια εταιρεία είσαι, και παθαίνεις σύγκριο με το τι θα γράφει μέσα. Την Πέμπτη θα ανακοινώσουν και τα τιμολογιά τους. Έλα, πάμε από την αρχή. Την Πέμπτη θα ανακοινώσουν και τα επιτοκιά τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νέα αύξηση, αυτό σημαίνει ότι ακριβένει το χρήμα. Πρόβλημα είναι αυτό για την παγκόσμια οικονομία. Αν υπήρχε τώρα ο κουμπαράς, βέβαια, θεωρητικά αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά μπορεί να τσιμπάει κάτι παραπάνω στο μήνα, η απόδοση, για να δώσει κάτι παραπάνω στον κουμπαρά. Κουμπαράς που έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτόν. Θα το δούμε αναλυτικά μετά τις 8.30 τι μπορεί να σημαίνει αυτός ο κουμπαράς. Να πω, στην βάση του μέτρου είναι ένα καλό μέτρο, ένα μέτρο που βάζει 1 ευρώ η οικογένεια και άλλο 1 ευρώ το κράτος, και αυτά επενδύονται και θα σου έρθουν μετά από 18 χρόνια ακόμα περισσότερα. Είναι ένα καλό μέτρο εφόσον πρώτα απ' όλα μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους αποταμίευση, γιατί δεν είναι η κανονική αποταμίευση. Πρέπει να κάνεις μία αποταμίευση για μια δύσκολη ώρα και άλλη μία αποταμίευση για να μπαίνεις σε αυτόν τον λογαριασμό των παιδιών σου. Σκέψου να μην έχεις και ένα παιδί, να έχεις 2 παιδιά, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και δεύτερον, να δοθούν οι εγγυήσεις ότι αυτά τα χρήματα θα επενδυθούν έτσι ώστε να μην τα κλαίνε όσοι επενδύσουν σε αυτόν τον λογαριασμό μετά από μερικά χρόνια. Μην έρθει δηλαδή κάποιος και τους πει, αχ, ξέρετε, εκεί που τα είχατε επενδύσει. Ναι. Είναι κάπου στη Βραζιλία ο κύριος με τα λεφτά σας. Είναι εγγυημένο το κεφάλαιό σας, αλλά ό,τι άλλο θα μπορούσατε να είχατε απόδοση αυτά τα χρόνια, χάθηκε. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο πολύ αυστηρό ασφάλειας για να μην χαθούν τα χρήματα. Και πολιτική αντιπαράθεση πολύ έντονη έχουμε, είναι η αλήθεια, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει πλέον στο στόχαστρο τον Αντώνη Σαμαρά, να ανέβουν οι τόνοι, να βρεθεί απέναντι από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και να ξεκινήσει μια μάχη χαρακομμάτων. Φαντάζομαι ότι θεωρεί η κυβέρνηση ότι έτσι θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά και να κερδίσει το χαμένο χρόνο και χώρο από ψηφοφόρους που λένε θα ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά. Η μάχη
πέρα από το κομμάτι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς, είναι και για το κέντρο, γιατί εκεί υπάρχει ο διαγωνισμός τριών στην πραγματικότητα κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, της Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας, που έχει επικρατήσει το κέντρο το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν οι μετρήσεις μετά από τη ΔΕΘ για να δουν πόσο έχουν αποδώσει τα μέτρα στην κοινή γνώμη και αν τσίμπησε κάτι η Νέα Δημοκρατία μετά τα νέα μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, η μάχη θα είναι σκληρή μέχρι τις εκλογές και έχουμε και πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτά εισαγωγικώς. Πριν πάω σε διαφημίσεις, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 105.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Metaset Platform τον Ανδρέα Γκίνη και Γιώργο Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 την νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
7: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε,
11: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
12: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
7: Ρε κάνε άκρη ρε.
12: Με το μπουφάν στους ώμους.
13: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
12: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
12: Να παίζει το τρανζίστορ.
14: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
12: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ.
12: Να παίζει το τρανζίστορ.
15: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
16: Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
17: Διαβάστε στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο. Μονή Σινά, συμφωνία της Μέκκας. Θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακτινογραφία των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του AfD ταρακουνάει την Ευρώπη. Το Who is Who του ακροδεξιού ηγέτη που κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
18: Από πάνω.
19: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
18: Η πόρνη από πάνω.
19: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
20: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
21: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
20: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
22: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
20: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
22: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
20: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Τρίτη 8 Σεπτέμβρη. Το λέω διότι ο Δαμάντιος έστειλε αν η εκπομπή είναι επανάληψη. Τι τώρα. Περιμένω το επόμενο μήνυμά του για να δω τι έχει στο μυαλό του. Γιατί το μυαλό του Αδαμάντιου κινείται κολλασμένα συνήθως.

0: Μπορεί να είπα καμιά ιστορία που είχα πει και χθες από τη Θεσσαλονίκη και να λέει να επανάληψη είναι. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, ρε παιδιά. Τι άλλο συζητάμε, σήμερα συζητάμε για το σοκαρισμένη Ευρώπη. Γιατί πάντα η Ευρώπη όταν συμβαίνει κάτι που όλοι το λέγαμε, όλοι το συζητάγαμε, όλοι το περιμέναμε, σοκάρεται ξαφνικά. Λέει θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και τ' άλλο. Για την νίκη των ακροδεξιών νεοναζί στην Σαξονία, όπου το AfD θριάμβευσε στις τοπικές εκλογές. Η Ευρώπη κοιτάει σοκαρισμένη τους ακροδεξιούς να επελάβουν εκεί στην Γερμανία. Η Γερμανία που καταλαβαίνετε ότι έχει και διπλή έννοια αυτό το πράγμα, το να πεις ότι έρχεται η ακροδεξιά και πάλι από την Γερμανία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι έρχονται και άλλες εκλογές μπροστά. Στο Μεκλεμβούργο η εκλογή που ακολουθεί στο κρατήδιο, όπου εκεί προηγείται το S5 κανονικά, ή μάλλον για την ακριβία είναι κρατήδιο που είναι το S5 μπροστά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα για το τι θα γίνει, αν δηλαδή σιγά σιγά οι ακροδεξιοί, οι νεοναζί θα αρχίσουν να κερδίζουν τη μια μάχη μετά την άλλη. Ο Μέρτς καταλαβαίνει το, παίρνει το μήνυμα, αλλά δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να κάνει και κάτι πολύ σημαντικό για να το αντιμετωπίσει. Ακολουθεί εκλογή στο Βερολίνο, όπου εκεί τα πράγματα είναι περισσότερο σε σχέση με ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή και λιγότερο σε σχέση με πρόσωπα ή με κόμματα, αλλά και εκεί καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι δύσκολα. Διάβαζα μια ανάλυση για το τι θα γίνει και μου ήρθε στο μυαλό τα χρόνια των μνημονίων, τότε που περιμέναμε να βγάλουν αποτελέσματα στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία για να μας πει η Μέρκελ εάν τελικά θα μας δώσει τη δόση, ξέρω εγώ, ή κάλπη από την Βάδη Βρυτεμβέργη θα έβγαζε κερδισμένη την Μέρκελ, για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς άσπρη μέρα εδώ, ή αν το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεράνια που κάνουν εκλογές θα δώσει σύνταξη και ΕΚΑ στους ασφαλισμένους. Αυτά τα ζήσαμε, ήταν μια πραγματικότητα, ήταν το τι μας απαντούσαν οι αξιωματούχοι, το ότι οι Γερμανοί περιμένουν τις τοπικές εκλογές για να δουν τι γίνεται. Από τότε τύλισε πολύ νερό στα βλάκι, θεωρητικά βγήκαμε από την κρίση, ήρθε μια κανονικότητα η οποία θα τη βλέπαμε στα δημοσιονομικά στοιχεία, στα μέτρα, στις αυξήσεις τους μισθούς. Τι βλέπουμε όμως, δηλαδή οι ανακοινώσεις από την ΔΕΘ είναι ανακοινώσεις που βλέπεις ότι πραγματικά επιστρέφουμε σιγά σιγά, σιγά, σιγά στην κανονικότητα, ή ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Κορομιλά, τον γνωστό φοροτεχνικό, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να δούμε λίγο τα απόνερα της ΔΕΘ μετά και την εξειδίκευση των μέτρων χθες από το Οικονομικό Επιτελείο. Καλημέρα κύριε Κορομιλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να δούμε το γενικό πλαίσιο, τη μεγάλη εικόνα των ανακοινώσεων.
1: Η μεγάλη εικόνα των ανακοινώσεων θα έλεγα σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι στοχευμένες διορθώσεις και επεκτάσεις κάποιων απαλλαγών που αν δούμε στο 2025 σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον ήταν μια οριζόντια φορολογική παρέμβαση. Το θυμόμαστε όλοι, το συζητάγαμε και πέρσι. Φέτος το μόνο που είναι να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις εκλογές. Οπότε είδαμε και τους αγρότες, τους κάτι επάγγελμα αγρότες να έχουν ουσιαστικά μηδενικό φόρο για τα πρώτα 20.000 του εισοδήματος, κάτι το οποίο σύμφωνα με την εξειδίκευση που παρακολούθησα και εγώ είναι αφορά πάνω από 40.000, 41.000, 700 αν δεν κάνω λάθος αγρότες, και ουσιαστικά εννοείται ο μικρός κλήρος εδώ, και αυτό είναι καλό. Την επέκταση και στους τρίτεκνους των πολυτέχνων, τα πρώτα 20.000 στο αφορολόγητο. Αν θα πούμε απομείωση, αυτό έγινε, και το άλλο το κομμάτι που αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δεν θα δουν στο ελάχιστο τεκμηριωμένο εισόδημα τις λοιπές προσαυξήσεις. Θα παραμείνουν μόνο με το κομμάτι του βασικού μισθού.
0: Ναι.
1: Ως ελάχιστο δηλούμενο εισόδημα.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε ότι αυτά ευνοούν σχεδόν 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αφαιρούνται οι δύο μεγαλύτεροι πονοκέφαλοι στον υπολογισμό του τεκμαρτού.
1: Ναι, γιατί έφτανε το τεκμαρτό έφτανε μέχρι 50.000 ευρώ. Αυτή ναι. ήταν η οροφή, mm-hmm. όπτυξη, την οποία έβαζα, τον οποίο βάζουν οι διατάξεις οι οποίες υπάρχουν και πάρα πολλούς. Ειδικά όσους απασχολούσαν πολύ προσωπικό ή είχαν μεγάλα καθάριστα έσοδα, τους τιμωρούσε επειδή είχαν μεγαλύτερα καθάριστα έσοδα, γιατί προσάψανε και το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε, έχουμε το εξής στην εποχή μας, 2026, με την ψηφιοποίηση, έχοντας το main data από την μια μεριά, έχοντας το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, την καθολική υποχρέωση από πρώτης Οκτωβρίου να πάνε και έως είχαν τζίρο του 22 κάτω από 1.000.000 ευρώ να πάνε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ή σε πάροχο ή μέσω της εφαρμογής της ΑΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Και με το ψηφιακό στοιχείο διακίνησης που βλέπουμε ότι από τις 12 Οκτωβρίου θα μπει στη δεύτερη φάση, δηλαδή την πλήρη ψηφιακή παρακολούθηση και η χνηλάτηση της διακίνησης, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία στη φορολογική διοίκηση σήμερα να εντοπίσει παραπατική συμπεριφορά. Το να γυρνάμε σε πρακτικές όπως είναι το ελάχιστο αυτό εισόδημα το τεκμερώμενο, πρακτικές της δεκαετίας του 1990, νομίζω ότι δεν λέει κάτι.
0: Αυτό
1: που... ήμουν απέναντι στο συγκεκριμένο από την αρχή που μπήκε, από το 2023, ναι. και δεν δέχομαι και τις όποιες αιτιάσεις μπορεί να είχαν γίνει αυτό το οικονομικό επιτελείο, με την έννοια ότι 47% δεν πληρώνει χαμηλότερο φόρο από εδώ από εκεί, γιατί πρέπει να το δούμε στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν ασκείται μόνο από ατομικές επιχειρήσεις.
0: Σωστό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι χθες το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός είπε ότι αυτό που βλέπουμε με την μεταρρύθμιση είναι το ψηφιακό, δηλαδή όλα τα εργαλεία όπως το My Data και τα λοιπά, απέναντι στο τεκμαρτό. Και ότι επειδή το ψηφιακό τρέχει, το τεκμαρτό θα αρχίσει να υποχωρεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είχαμε κατάργηση, δεν είχαμε αλλαγή, δεν είχαμε τον απόλυτο περιορισμό ή δεν είχαμε επιβολή τεκμαρτού, για παράδειγμα, σε αυτούς που το ψηφιακό θεωρεί ότι παρανομούν. Παραμένει αυτός ο παραλογισμός ο τίμιος, σύμφωνα τουλάχιστον με τη φορολογική διοίκηση επαγγελματίας, να πληρώνει επειδή κάποιος κλέβει.
1: Εντάξει, αυτό η φορολογική διοίκηση το μόνο που έχει να κάνει είναι να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους, οι οποίοι ψηφίζονται ουσιαστικά κατόπιν εισήγηση από την πολιτική ηγεσία, από τη Βουλή των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Άρα ο διοικητής δεν έχει ούτε καν αντικλείδη να μπει στη Βουλή, ας πούμε, και να ψηφίσει μια διάταξη. Πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις οι οποίες ψηφίζονται από τη Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Οπότε το κομμάτι, το συγκεκριμένο και την απάντηση στο ερώτημα πρέπει να τη δώσει η πολιτική ηγεσία.
0: Σωστό.
1: Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εφαρμόζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι πάντως, ότι αν κάποιος βγει και να κάνει μια συνολική αποτίμηση των μέτρων των συγκεκριμένων, τουλάχιστον αυτών που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό της χώρας το Σάββατο, δεν είναι τίποτα του ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα του ιδιαίτερο. Πάμε στην προκαταβολή που στερεί ρευστότητα.
0: Ξέρεις τι, πριν πάμε στην προκαταβολή, να πούμε το γενικό, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να επιλέξουμε εάν στη ΔΕΘ, γιατί πια στη ΔΕΘ ανακοινώνονται τα μέτρα, θα πρέπει να γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις πάνω σε ένα σχέδιο συγκεκριμένο που θα λέει ότι παιδιά αυτό έχουμε σχεδιάσει και βλέποντας τη χρονιά που πέρασε από την προηγούμενη ΔΕΘ μέχρι αυτή τη ΔΕΘ, ότι πρέπει για να πετύχει το σχέδιο, το αναπτυξιακό μας σχέδιο, να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί, ή αν έχουμε αποδεχθεί όλοι ότι η ΔΕΘ είναι η άνοδος του Πρωθυπουργού για να αρχίσει να μοιράζει οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, το λέω, καθρεφτάκια στον κόσμο για να πει ότι και εγώ κάτι πήρα.
1: Εντάξει, το δεύτερο εισηγητήριο μας και τουλάχιστον η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια από τη ΔΕΘ αυτό λέει. Δεν λέει τίποτα παραπάνω.
0: Ναι,
1: δηλαδή ανεβαίνουμε πάνω, γίνεται ένα σοου, γίνεται μια φιέστα κανονικά, θα τα μιλάει το βράδυ ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργεύει τότε, αλλά τα επόμενα βράδια μιλάνε και οι αντιπολιτευόμενοι και ουσιαστικά μοιράζουμε ελπίδα στον κόσμο εν ώψη με τα μάτια στραμμένα στις εκλογές, όταν η προεκλογική περίοδος καλή ώρα όπως τώρα, παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, ή γενικότερα στο να είχαμε να λέγαμε, αντί να κάτσουμε να εργαστούμε όλοι και να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Άμυνα, οικονομία, παιδεία, είναι πράγματα τα οποία απαιτούν συγκλήσεις από όλους.
0: Ναι.
1: Τραβάει ο καθένας στον δρόμο το δικό του. Αντί να βρούμε λοιπόν τις συγκλήσεις συγκεκριμένες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να μπορέσουν αυτά τα, όμως, τα τρία βασικά και η υγεία μέσα από και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν που είναι σημαντικά για τον κόσμο. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η δουλειά μας σαν πολιτική, θα πει κάποιος, εγώ δεν είμαι πολιτικός, απλώς το έβαλα έτσι για να το γενικεύσω. Είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, να θυμηθούμε τι λέγαμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, από τους γνωστούς, ότι ο πολιτικός έτσι και λύσει τα προβλήματα, μετά δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Χάνει τη δουλειά του μετά.
1: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Ναι, και...
1: ουσιαστικά λοιπόν δεν έγινε τίποτα και ας πω κάτι με το οποίο ξεκινώ και ένα άρθρο που έχω δώσει για την επόμενη εβδομάδα. Είναι το εξής. Στη φορολογία οι αριθμοί έχουν ένα πλεονέκτημα. Και ποιο είναι αυτό? Ποιο μπορεί να είναι το πλεονέκτημα?
0: Ποιο είναι το πλεονέκτημα των αριθμών?
1: Δεν δεσμεύονται από τις λέξεις. Δεν δεσμεύονται από τις λέξεις.
0: Σωστό. Όποια και να είναι η λέξη, ό,τι και να πει ο καθένας, οι αριθμοί θα πούν αυτό που πρέπει να πούν. Αυτό που πρέπει να δείξουν.
1: Αν πάμε τώρα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τι κέρδισε? Κέρδισε κάτι μικρομεσαία. Πρέπει να κερδίσει και κάτι μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τι πρέπει να κερδίσει μικρομεσαία? Εγώ δεν λέω ούτε για μείωση συντελεστή ούτε τίποτα. Φεύγω από τα τρένα. Άστα να το ζητάνε οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων και δημοσίων. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Και κίνητρα για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις.
0: Από αυτά τα δύο δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Ακριβώς. Κίνητρα ακούσαμε ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός των επιχειρήσεων, η απόσβεσή τους θα γίνεται.
0: Α, ναι.
1: Τα 6 χρόνια και τα σχετικά. Ωραία. Δεν είναι μόνο μηχανολογικός.
0: Στα 6 από τα 10, ναι. Okay.
1: Είναι μόνο μηχανολογικός.
0: Επίσης, αφορά επιχειρήσεις
1: στην περιφέρεια.
0: Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτή η εξαγγελία. Γιατί οι επιχειρήσεις που έχουν μικρά προβλήματα, το λιγότερο πράγμα που σκέφτονται είναι η απόσβεση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Είναι να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είναι να έχει μια σταθερότητα, είναι να έχει κίνητρα, είναι να έχει ανοιχτούς δρόμους για να μπορεί να αναπτυχθεί λίγο, να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα έργα, γιατί τα μέσα σταθερής τροχιάς θα πρέπει να αποτελέσουν κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των εμπορευμάτων κλπ.
0: Και να μειωθεί και το βασικό κόστος, το ενεργειακό κόστος, που δεν ακούσαμε τίποτα. Θα ακούσουμε σήμερα τα μέτρα, αλλά φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο με τα κόστη σε μια επιχείρηση, όχι μόνο από εδώ από εκεί. Έχει φουσκώσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν γυρίσουμε στο αρχικό μας, το τι υπόθηκε ουσιαστικά, μια προσπάθεια επέκτασης και σε κάποια σημεία στοχευμένης διόρθωσης κάποιων θεμάτων πάνω στο προλογικό. Δεν είναι το όμως.
0: Σωστό.
1: Μια προλογική μεταρρύθμιση, ενώ είναι μεταρρύθμιση, γιατί πέρσι υπόθηκε ότι έγινε μεταρρύθμιση.
0: Ναι.
1: Και ήμουν από τους ελαχίστους που φώναζα ότι αυτό το πράγμα που έγινε δεν ήταν μεταρρυθμιση, ήταν διορθωτικές κινήσεις. Μια μεταρρύθμιση απαιτεί να μπορέσουμε να ξανασχεδιάσουμε το φορολογικό σύστημα, να το κάνουμε αναπτυξιακό και τα ποσά τα οποία θα έρχονται να πηγαίνουν, δηλαδή στον κρατικό προϋπολογισμό, στο αποτέλεσμα της φορολογικής πολιτικής που θα έχει η χώρα, να πηγαίνουν για την ενίσχυση του εισοδήματος των ευάλωτων.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν κατανόητο το τι έγινε και τι δεν έγινε. Γιώργος Κορόμιλας, φοροτεχνικός πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε στις διαφημίσεις με έναν Ρίχα Στράους, αλλά όχι από εκείνους του Στράους από τη Βιέννη. Φαίνεται πως είχε το όνομα. Ο Ρίχαρτ Στράους δεν είχε καμία συγγένεια με τη διάσημη βιενέζικη οικογένεια του Γιώχαν Στράους και του Γαλάζιου Δούνεβη. Γεννημένος στο Μόναχο το 1864, έγινε ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής του, δημιουργώντας έργα όπως το Τάδεβι Ζαρατρούστα, την Σαλόμη, τον Δον Ζουάν, τον Μάκβεθ, και λέγεται πως αντιμετώπιζε με χιούμορ την σύγχυση με τους άλλους Στράους. Μπορεί να μην έγραψα εγώ το Γαλάζιο Δούναβι, αλλά θα σας δείξω πως γράφεται ένα βάλς, και το έκανε στον υπότιμο το Ρόδο, όπου απέδειξε ότι Στράους μπορεί να μην ήταν από εκείνους, αλλά από βάλς ήξερε. Με αυτό το βάλς θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. We'll be right back.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Αψού αυταρμιστός, επειδή πλησιάζει και ο χειμώνας και θα ξεκινήσουν και οι ιός και τα κρυώματα και όλα αυτά, για να προετοιμαζόμαστε. Έχει γενέθλια σήμερα ο Ευγένιος Τρεβιζάς, ο παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων, ο άνθρωπος που μας έμαθε ότι τα φρούτα μπορούν να κάνουν επανάσταση. Η κακή λύκη δεν είναι πάντα τόσο κακή και ένα παραμύθι μπορεί να είναι εξίσου διασκεδαστικό για ένα παιδί και για ένα μεγάλο. Καθηγητής εγκληματολογίας, συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και...
1: η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ!
7: Σχολείο Μουστάκας!
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Καλημέρα, καλημέρα. Τέσσερα λεπτά μάλλον και κάτι ψηλά. Τέσσερις γραμμούλες έχει μετά τις 8 το ρολόι και πάει για 8 και 5. Είναι 8 ενάτου του 2026, το γενέθλιο της Θεοτόκου. Του τέστην γιορτάζει ο Ιερός Ναός Παντανάσης. Χτες το βράδυ είχε σπερινό, είχε πάρα πολύ κόσμο και σήμερα το πρωί επίσης λειτουργία στην οποία χρωστατεί και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών. Να περάσετε από την Παντάνα, σε ανάψετε ένα κεράκι, πάρτε και άρτο. Ό,τι μέσα έχει ο καθένας να τα βάλουμε, να βγάλουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Καλημέρα σας και καλό δρόμο. Σύθιστε την Τρίτη, λέμε πάντα, να επιδεικνύετε την δέουσα ψυχραιμία και υπομονή. Εδώ είμαστε εμείς με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας Παντάνα σας που γιορτάζει σήμερα. Παντάνα σας σημαίνει ότι είναι πάντα άνασα, δηλαδή πάντα άρχον, πάντα άρχη. Εκ του άναξ άνακτος, που είναι ο άρχοντας. Η νόνα μου η Μαρία, του πατέρα μου η μητέρα επτανησιακής καταγωγής, έλεγε πεντάνουσα. Αν με πας, μου λέγε να ανάψω ένα κερί στην πεντάνουσα. Το παντάνασα δεν της καθόταν καλά. Το πεντάνουσα σου λέει πέντε, Παναγία είναι, θα έχει πέντε τέτοια. Πέντε. Το πέντε θεωρεί το ένα υπερβολικό νούμερο. Σου λέει κάτι είναι αυτά που έχει, πέντε. Πώς λέμε, πεντάστερο ξενοδοχείο, έτσι το αντιλαμβανόταν η Παναγία, πεντάνουσα σου λέει. Λοιπόν, καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε. Έχουμε θεματάκια να δούμε και να ασχοληθούμε και να κάνουμε σήμερα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και για όλα όσα στοιχειοδητούν την καθημερινότητα αυτή της 3ης 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα πιτσιρίκια και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά έχουν μπει, για να το πω λίγο και στη γλώσσα τους, σε αυτό το περίφημο λεγόμενο mood του ανοίγματος των σχολείων. Την Παρασκευή θα πάνε να τους κάνουν αγιασμό. Πάει καλά που δεν πρόλαβε ο Φίλης ως Υπουργός Παιδείας να καταργήσει τον αγιασμό. Εμείς ο έτοιμο το είχε, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Και μετά από Δευτέρα κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Άρα λοιπόν έχουν μπει στο πετσί του ρόλου όλοι όσοι έχουν ξεκινήσει φροντιστήρια και θα μπουν και αυτοί που είναι πρωτάκια, δευτεράκια, τριτάκια και κυρίως θα μπουν στο πετσί του ρόλου μπαμπάδες, μαμάδες, θείες, θείοι, γείτονες, γειτόνισσες, όλοι οι καλοί αυτοί άνθρωποι τους οποίους την Παρασκευή θα τους έχουμε κοντά μας. Παιδιά, αρκετά τις καπουλάρατε, ένα διμηνάκι γεμάτο και παραπάνω, 2,5 μήνες. Ευκαιρία να σας ξανά έχουμε κοντά μας από Παρασκευή και κυρίως από Δευτέρα, διότι 8 με 8,5 δεκάδες, εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, πατρινοί, γονείς, γείτονες, θείες, θείοι, ξαδέρφια, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, είναι μέσα στο αυτοκίνητο 8 με 8,5, καθώς εκείνη την ώρα ακούν Max FM 93.4 και Γιώργο Κοντογιάννη πηγαίνοντας στα παιδιά σχόλιο. Άντε βρε, με το καλό να μας έρθετε κι εσείς, σας περιμένουμε. Μέχρι τότε εμείς θα πάμε στην Κάρνα να πάρουμε φρέσκο και λαχταριστό κρεατάκι, το οποίο δεν είναι μόνο φρέσκο και λαχταριστό, είναι η ποιότητα που το χαρακτηρίζει. Σε όλα τα κρεατικά, και στο μοσχάρι και στο κοστόπουλο και στο χοιρινό και στα κρεατοπαρασκευάσματα, διότι όσο υπάρχει η Κάρνα δεν υπάρχει άγχος και προβληματισμός για το τι τιμή έχει το κρέας. 6 Κάρνα, ένα από τα 6 είναι στάνταρ, είναι σίγουρα κοντά σας. Η Κάρνα σας έχει λύσει το πρόβλημα για να μην τρέχετε με τα καρότσια στις βιτρίνες από εδώ και από εκεί και εν πάση περιπτώσει για να μην αγχώνεστε και πιστεύετε, το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, ότι θα χρειαστεί να δώσετε το ένα σας νεφρό για να πάρετε κρέας. Δεν ισχύει αυτό. Όσο υπάρχει η Κάρνα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας πάντοτε. Και πάμε στους Golden Traders, η γνωστή ομάδα
των ανθρώπων που εκτιμούν τα χρυσαφικά σας και τα κοσμήματά σας και τα επιστρέφουν σε χρήματα, τα παίρνουν, είτε εν έχειρο είτε αγορά, απαντούν στο 6944-21-2150. Είναι εχέμηθοι, είναι πατρινοί, είναι δικοί μας άνθρωποι εδώ, ξέρουν τις ανάγκες μας. Σε 5 μέρη τους βρίσκεται, αλλά κυρίως στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, και απαντούν στο 6944-21-2150. Τα περί ταξί εξπρές 2-6-10-450.000 τα έχετε μάθει απ' έξω και ανακατωτά, καθότι και ο Μίλτος Σπυρόπουλος τα είπε αναλυτικά χτες. Ποιος με μελετάει, ο Μίλτος? Και εν πάση περιπτώσει, πάντα θα ξέρετε ότι μέσα στο 24ωρο, από το πρωί ως το άλλο πρωί, στο 2610-450.000, ανά πάσα στιγμή θα έχετε κάτω από την πόρτα σας το ταξί που θέλετε, για όπου θέλετε, με ασφάλεια και με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το G-Free, πρωί-πρωί ξυφορτώνανε, που λένε και στα χωριά της Ηλίας, από τα χαράματα. Φρέσκα και λαχταριστά από το στάνο Αμφιλοχίας, γιαούρτια, κρέμες, ριζόγαλα, τυριά, και βέβαια τα γαλακτοπολία Τζίφρις με τα καταπληκτικά προϊόντα τους, είναι Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων. Έχω τον Νίκο Τσελεπή στην επιλογή των τραγουδιών και στη ρύθμιση του ήχου, και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι, και έρχομαι σε 3 λεπτά για να πούμε πολλά και διάφορα τα οποία έχει σήμερα η επικαιρότητα.

Διαρριγνύουν τα ιματιά τους άπαντες και στην Ελλάδα οι Έλληνες πολιτικοί και οι αναλυτές με αυτό που συνέβη χτες, αυτό το μικρό κρατήδιο, δεν είναι και μικρό εν πάση περιπτώσει, της Σαξονίας Άνχαλτ στην Γερμανία, με την άνοδο του ακροδεξιού ξενοφοβικού κόμματος AfD. Και αρχίζουν να λένε διάφορα και να αναλύουν με τη λογική ότι η Ελλάδα είναι ομφαλός της γης, και την αλήθεια και την πραγματικότητα δεν τη λέει κανείς. Και ας πούμε ότι προέρχεται και βγαίνει από τον καθέναν σας από αυτές τις απορίες που θα πω. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε για το AfD και για τις επιδόσεις του στην περιφερειακή πολιτική της Γερμανίας αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι. Είναι 5-6 χρόνια τώρα και παραπάνω που έχει δημιουργηθεί αυτό το κόμμα, και μάλιστα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές μπήκε και στη Βουλή και η πρόεδρος του, η Αλίς Βάιντελ, αυτή η κυρία που είναι αρχηγός κόμματος στην Γερμανία και μένει σε ένα χωριό στην Ελβετία δίπλα, είναι από τους δεινότερους ομιλητές αυτής της τετραετίας στο Κοινοβούλιο και τους επικριτές του νερόβραστου καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Δεύτερη απορία. Πού γεννήθηκε αυτό το κόμμα, το περίφημο ξενοφοβικό και ακροδεξιό, και δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει αποκηρύξει ή αν αποκηρύσει τον ναζισμό. Προς το παρόν δεν ασχολείται με κάτι τέτοιο η ηγεσία του και δεν αναφέρεται στο παρελθόν. Για το παρόν και για το μέλλον μιλάνε, αλλά αυτά είναι πρώτα ξαδέρφια στη Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, πού γεννήθηκε? Γεννήθηκε στις βόρειες ανατολικές περιοχές και στα κρατήδια που συνέθεταν κάποτε την Ανατολική Γερμανία, που βρισκόταν 45 χρόνια υποκλειστό κομμουνιστικό καθεστώς. Εκεί γεννήθηκε αυτό το ξενοφοβικό και ακροδεξιό κόμμα. Δεν γεννήθηκε ούτε στο Μόναχο, ούτε στην Κολωνία, ούτε στη Βόνη. Σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες και η Μέρκελ και η προκατοχή της και η μετέπειτα από την Μέρκελ, την μακροβιότερη καγκελάριο της Γερμανίας, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ισότητα ανάπτυξης, νέες θέσεις εργασίας, προοπτική απέναντι στους ανθρώπους που αποτελούσαν το φτωχό κομμάτι της Γερμανίας. Έτσι λοιπόν η αποειδεολογικοποίηση με την πτώση του τείχους του Βερολίνου βρήκε μετά από 20-25-30 χρόνια μια νέα ιδεολογική τάση, η οποία μπορεί να είναι από άκρα αριστερά ως άκρα δεξιά, αχταρμάς, και να συγκλίνει στην ξενοφοβία, στο ρατσισμό και εν πάση περιπτώσει σε πολλά άλλα πράγματα. Και τρίτον, δεν σας έχει κάνει εντύπωση που όλοι αυτοί οι τύποι λένε περίπου για τα ζητήματα της Ευρώπης αυτά που λέει ο Πούτιν? Περίπου σε μερικά, ακριβώς τα ίδια σε κάποια άλλα. Θες να πεις κάτι, Κοντογιάννη, θα πει ο καθένας. Όχι, ούτε ξέρω ούτε θέλω να πω. Αλλά περιέργως πως μιλάνε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόνομη Γερμανία, που σημαίνει διάλυση, κάτι που είναι διακαής πόθος του Πούτιν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάνε για τερματισμό χρηματοδότησης και συμμετοχής της υπόλοιπης Ευρώπης στον πόλεμο της Ουκρανίας, κάτι που το ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση καιρό τώρα ο Πούτιν, και εν πάση περιπτώσει έχουν μία ασάφεια ως προς το αν γίνουν όλα αυτά, τι θα εκπροσωπεί η Γερμανία και κατά που θα σάξει μέσα στην Ευρώπη. Όλα λοιπόν αυτά τα ήξεραν νωρίτερα οι Γερμανοί. Ας μην είναι γλυκανάλατοι, νερόβραστοι οι ηγέτες τους, και ας έχουν αντανακλαστικά εδώ και πολλά χρόνια πολύ καλύτερα και αμεσότερα απέναντι

και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη οι ισχυροί της γης ασχολούνται με άλλα πράγματα πριν της ευρωπαϊκής αφελίας. Διότι περί ευρωπαϊκής αφελίας πρόκειται, και εκεί που η αφέλεια η ευρωπαϊκή δεν γεννά ηγέτες, βγαίνει αυτό το παλικαράκι 34 χρονών με τα γαλαζοπράσινα μάτια, ο Ούρλιχ Ζιγκμουντ, ο οποίος είναι και λαϊκιστής, πήγε με τη Βέσπα να ψηφίσει και λέει ότι εγώ θέλω να γίνω καγκελάριος, να διώξω τους μετανάστες, να κλείσω τα σύνορα, να βγάλω την Γερμανία από τον ασφυκτικό κλειό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σταματήσω τον πόλεμο με την Ουκρανία, και αυτά βρίσκουν έδαφος. Γιατί η κυρία Φοντερ Λάιεν και όλες αυτές οι κυριούλες και οι υπόλοιποι κύριοι που αγκαλιάζονται και φιλούνται και τι ωραίοι που είμαστε εμείς η Ευρώπη με την υψηλή κουλτούρα, είναι κουτόφραγκοι του κερατά, χωρίς αντανακλαστικά και χωρίς προοπτική για την πορεία της Ευρώπης, παρά μόνο στις τσέπες τους και στο οικονομικά του συμφέροντα. Και ειδού ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έκαναν τους εχθρούς της Ευρώπης μάγκες, τους έκαναν περισσότερους και ισχυρότερους από την Ευρώπη οικονομικά. Και γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν είναι ηλίθιοι, σαν τους ηγέτες τους, σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννούν τέτοια κόμματα, τέτοιες προοπτικές, και μπορεί να είναι και φαντάσματα του παρελθόντος. Ας έχουν το μυαλό τους λοιπόν να καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε εδώ στην Ελλάδα να τα εξηγήσουμε και να τα πούμε αυτά, παρά μόνον έτσι την ενόχλησή μας που συμβαίνει αυτό, χωρίς να θέλουμε να πούμε τις πραγματικές αιτίες. Άκουσα την Ντόρα χτες, η οποία έπαθε σοκ, το λέει και όπως τα σοκολατάκια, πήγε να πάθει εγκεφαλικό, λέει, που πήρε το F44%. Ποιος η Ντόρα, η οποία ξέρει την εξωτερική πολιτική με κλειστά τα μάτια, είναι γερμανομαθής, μιλάει γερμανικά, μιλάει με τους Γερμανούς, δεν θα έπρεπε να εκπλήσεται από κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο που οι αλλαγές που έρχονται και συντελούνται στην Ευρώπη και στον κόσμο θα είναι μεγάλες ανατροπές που δεν τις φανταζόμαστε, δεν τις βλέπαμε και δεν τις υπολογίζαμε τόσα χρόνια, εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα πω ότι σήμερα έχουμε νεότερα και εξειδικευμένα για αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Μητσοτάκη στην έκθεση και τα εξήγησε χθες και ο Πιερακάκης. Εγώ να δεχθώ τα πάντα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση με δυσκολίες δημοσιονομικές. Εκείνο που μου έχει κάνει κακή εντύπωση είναι ότι λέω σήμερα κάτι που θα δω του χρόνου. Αυτό, όσο και να το λέμε δέσμευση και τίμια εξήγηση για του χρόνου, προτιμότερο να έχεις βρει μια λύση να δώσεις κάτι φέτος, παρά να λες αυτό σίγουρα θα σας το δώσω του χρόνου, άρα αν θέλετε να το πάρετε ψηφίστε με. Δεν ακούγεται και τόσο σωστό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το ρολογάκι λέει 8:23. Να σας πω ότι έρχεται το σπίτι μου 3 όσοι το περιμένετε. Με τους προηγούμενους κύκλους θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό και ύψος δανείων, αυξημένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, δυνατότητα χρηματοδότησης ακριβότερων ακινήτων, και αυτό είναι μια προσδοκία για τους ανθρώπους και για τα νέα ζευγάρια που θέλουν να πάρουν σπίτι. Αυξάνονται τα φορολογικά κριτήρια και τα όρια τα εισοδηματικά, 25.000 ευρώ για άγαμους, 35 για έγαμους και 7.000 για κάθε παιδί, και 40.000 για μονογονεϊκές οικογένειες, και επιπλέον αν έχουν παιδί 7.000, δηλαδή αυξάνονται τα όρια. Και τα δάνεια φτάνουν μέχρι 250.000, αυτά που δίνει το σπίτι μου 3. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον το οποίο ξανάρχεται. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα καλάβρητα μπαίνουν από το 2027, κάτι που αφορά την Αχαΐα, στον κατάλογο των περιοχών που καταργείται πλήρως ο έμφυα. Είναι καλό αυτό για την Αχαΐα και για πάρα πολλές άλλες περιοχές που έχουν πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Και να που υπάρχει και κάτι που σχετίζει

σχετίζεται με την περιοχή μας, με την Αχαΐα. Τώρα, θα πω καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα θεματάκια στην επικαιρότητα. Να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή η μακροβιότερη μονάρχης του κόσμου, η βασίλισσα Ελισάβετ της Μεγάλης Βρετανίας, η δεύτερη, σε ηλικία 96 ετών, στο κάστρο Μπαλμόραλ. Έφυγε το απόγευμα 4:30-5, εκεί μας το ανακοινώσαν. Μπορεί να έχει φύγει και 10 μέρες νωρίτερα, αλλά δεν έχει να κάνει. Φανταστείτε ότι ήταν τόσα χρόνια ηγέτης της Μεγάλης Βρετανίας που είχε γνωρίσει τον Στάλιν, τον Μάο Τσετούγκ και τον Χάρι Τρούμαν, δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τους ηγέτες. Κατήχε και κατέχει ακόμα το μεγαλύτερο ιστορικό ρεκόρ του μακροβιότερου ηγέτη του κόσμου και του δημοφιλέστερου ηγέτη του κόσμου. Κάποτε ρώτησαν, έδειξαν τη φωτογραφία της σε ένα δημοτικό σχολείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδίας, ποια είναι αυτή, και τα παιδάκια απάντησαν η βασίλισσα Ελισάβετ. Δεν ήξεραν ακριβώς που βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία, βέβαια, αλλά είχαν ακούσει για κάποια βασίλισσα Ελισάβετ. Λοιπόν, ο Θεός να τη συγχωρέσει. 4 χρόνια πάει συγχωρεμένη σας σήμερα. 100 θα ήταν αν ζούσε σήμερα. Να ζήσουμε, να τη θυμόμαστε. Εκυδεύτη μετά μεγάλων βαΐων και κλάδων. Η δική μας που πέθανε 117 χρονών το 1931, η προγιαγιά μου, φαντάζομαι θα κινδυνεύσει να την παραχώσουν. Δεν θα είχε τις ίδιες τιμές όπως είχε, όπως λένε και οι Ιταλοί, Ισπανοί μάλλον, Ρετζίνα Ελιζαμπέτα. Αυτά. Τι θες να κάνουμε, Νίκο μου, να βάλουμε τραγούδι ή διαφημιστικά μηνύματα? Να το κάνουμε πακετάκι, τραγούδι και διαφημιστικά. Μ' αρέσεις, δώσ' του.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
8: Καλημέρα, καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. 8:32 στον Max FM 93,4. Να πω καλημέρες στο Διαμαντή και στη Σοφία που μας ακούν απέναντι στη Γλύφα, τη Γλυφάδα Φωκίδος δηλαδή, και ξέρω πολύ καλά ότι μας αγαπούν και μας ακούν κάθε πρωί. Πολύ καλή σας μέρα, και αν καμιά φορά δεν επικοινωνούμε στο τηλέφωνο είναι γιατί εδώ εμείς τρέχουμε πρωί-πρωί, καλοί μου φίλοι. Να είστε πάντα καλά και να μας ακούτε με πολύ αγάπη, όπως και εμείς. Λοιπόν, για να μαθαίνετε τώρα εσείς οι μεγαλύτερες ηλικίας άνθρωποι, ακούστε τι έκανε ένας μάγκας 70χρονος σε χωριό της Λαμίας. Τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε ότι είμαστε από το γραφείο του λογιστή σου και ότι στην περιοχή σας υπάρχει δορυφόρος που σκανάρει εάν έχετε μέσα στο σπίτι χρυσαφικά, λίρες, κοσμήματα και τα λοιπά, και αν τα βρει θα πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Έχεις και τα κρυμμένα? Βεβαίως, τους λέει, έχω και τα έχω κρυμμένα. Από την αρχή τους κατάλαβε ότι είναι απάτη το τηλεφώνημα. Μισό λεπτό τους λέει να δω σε ποιο σημείο τα έχω και πόσα είναι να τα μαζέψω. Λέει, μάζεψε τα κάπου, περιμένουμε. Προφανώς στο σταθερό γινόταν η επικοινωνία, πήγε παραμέσα, πήρε το κινητό, πήρε την αστυνομία, του είπαν τι να κάνει, γύρισε στο σταθερό αμέσως, τους λέει, παιδιά, τα έχω βάλει σε μία σακούλα, σας έχω ό,τι είχα μέσα στο σπίτι. Ναι, λέει, τι είχες? 12.000 ευρώ, 85 χρυσές λίρες που κάνουν περίπου 74 χιλιάρικα, και θα τα βάλω σε μία σακούλα. Θαυμάσια, του λέει αυτή στο τηλέφωνο. Θα πας στο νεκροταφείο του χωριού και θα τα φύγεις κάτω από το τάδε κυπαρίσι. Ναι, ναι, ναι, πουλάκι μου, λέει, ναι, γρήγορα, μην περάσει αυτό παπάνω και μου τα ανακαλύψει και πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής μου. Αν αλλάξει κάτι θα σε ξαναπάρουμε, του λένε. Ναι, λέει αυτός, παίρνει μια σακούλα, βάζει μέσα καλαμπόκι που τάιζε τις κότες, κάνει δεκαριά πέτρες να φαίνεται βαρύ, το σφίγγει καλά. Και μόλις τον ξαναπήρανε μετά από λίγο, του λένε, άλλαξε ο τόπος, γιατί κάνουν τέτοια, γιατί φοβούνται ότι κάποιοι μπορεί να τους ξεγελάσουν για να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Θα τα βάλεις στη βρύση μπροστά από το νεκροταφείο. Βεβαίως, λέει. Προηγουμένως όμως ήταν πανέτοιμος να πάει τη σακούλα με το καλαμπόκι και τις πέτρες εκεί. Του λένε, ξανατηλεφωνεί από το κινητό στους αστυνομικούς, του λένε οι αστυνομικοί, δεν χρειάζεται, μην πας καθόλου, ούτε τη σακούλα με τις πέτρες και το καλαμπόκι, θα πάμε εμείς. Πήγε λοιπόν εκεί, πήγαν δύο τύποι και μία γυναίκα, η οποία έψαχνε τη σακούλα είτε στο Κυπαρίσι είτε στη Βρύση, και έπεσαν πάνω στον μπλόκο της αστυνομίας. Επρόκειτο περί τριών απατεώνων. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου ήταν πλαστές, ήταν κλεμμένο από την Αθήνα. Άσχετο ή όχι, εσείς θα το κρίνετε, θέλω να σας πω ότι και οι τρεις ήταν Ρωμά. Και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στα κινητά τους τηλέφωνα είχαν αναζητήσεις από Google Map, από το χάρτη της Google δηλαδή, για το χωριό και για τα σπίτια, για τα ξενοδοχεία της περιοχής, και έψαχναν στον κατάλογο του ΟΤΕ για σταθερά τηλέφωνα, τόσο ώστε να παίρνουν τους ηλικιωμένους. Την ώρα που τους είχαν πιάσει η αστυνομική έξω από το νεκροταφείο, ήρθε εκείνη η δόλια 28 χρονών ιδρωμένη να πει «Δεν βρήκα τίποτα», και έμεινε με το στόμα ανοιχτό, διότι είδε να φοράνε χειροπέδες οι άλλοι δύο και καμιά δεκαριά αστυνομική με τρία περιπολικά έξω από το νεκροταφείο. Δεν προσπάθησε να φύγει. Ενώπιον των αρχών του δικαστηρίου ήταν όμως το πιο ωραίο, το οποίο μου λένε οι πληροφορίες μου ότι έφερε πολύ γέλιο στο μονομελές πλημελίο δικείο Λαμίας, όπου ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους σηκώθηκε πάνω και στην ερώτηση του Προέδρου του δικαστηρίου, τι γυρεύατε ακριβώς στο χωριό αυτό, αφού λέτε ότι σας σταθώ, γιατί λέγανε είμαστε ατόοι, καμία σχέση εμείς δεν έχουμε μαπάτες, τι γυρεύατε στο χωριό αυτό και τι γυρεύατε στο νεκροταφείο εκεί έξω, όπου το γέλιο που έπεσε από την απάντηση έκανε τον πρόεδρο να χτυπάει το κουδούνι κανένα τέταρτο για να συνέρθουν από το ακροατήριο δικηγόροι και άλλοι λοιποί συμπαινομαρτούντες. Ψάχναμε, λέει, γιατί μας είπαν ότι εκεί στην περιοχή κάνουν τη καλύτερη γκουρνοπούλα. Α, Παναγία. Το δικαστήριο διέταξε τη δέσμευση και κατάσχεση του τζιπ και των τηλεφώνων για να βρεθεί περαιτέρω διερεύνηση. Ο ένας πήγε μέσα γιατί είχε ένα φάκελο με τα σχεδιασμά, και οι άλλοι δύο παραπέμφθηκαν σε τακτική δικάσιμο. Γιατί τα λέω αυτά? Μην τους φοβάστε. Μπορούν να χάψουν τόσο εύκολα το παραμύθι όσο το χάφτετε εσείς το δικό τους. Θέλει ψυχραιμία και υπομονή. Την ώρα που σας παίρνουν για το ατύχημα, ξέρουν τι κάνουν. Κόβουν το αίμα σε ηλικιωμένους ξαφνικά, μεσημέρι, βράδυ, παίρνουν πάντα στα σταθερά. Ναι, παιδί μου, εντάξει, χτύπησες, πού είναι, και τι θες, να δώσω λεφτά? Ναι, εντάξει, ο πατέρας σου που είναι, δώσ' τον μου δίπλα να του μιλήσω. Σιγά μην σας δώσει κανένα πατέρα. Αν αρχίζετε το διάλογο, αν αρχίσετε να τους παραπλανάτε ότι το πιστέψατε αυτό που σας λένε, είτε θα το κλείσουν, είτε θα τσιμπήσουν όπως τσιμπήσαν, έτσι όπως τους την αίσθησε ο Μπαρμπαθίος αυτός από το χωριό της Λαμίας. Αλλά το ωραιότερο απ' όλα είναι που έλεγε μετά στους αστυνομικούς: «Δεν με αφήσατε να τους πάω τη σακούλα. Τι είχες βάλει μέσα?» Του λένε: «Το καλαμπόκι που ταΐζω τις κότες», λέει, «και κάτι πέτρες». Τους την είχε στημένη με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν έχετε το νου σας και ξυπνάτε και εν πάση περιπτώσει δείξτε ψυχραιμία. Γιατί ποντάρουν στο ότι σου κόβουν το αίμα, σου σπάνε το τζαμπουκά που λέμε, με τη μία στο τηλέφωνο. Το ρολογάκι πάει 8 και 39 προς και 40 και εγώ αυτή την ώρα πάω στο Τζίφρι για ωραιότατα γαλακτοκομικά, ριζόγαλο, τυρί, κρέμες και τα άλλα τεινά, για να δροσιστούμε με γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν πρώτη ύλη, το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων ο Τζίφρις, παρακαλώ. Ταξί Express 2610-450.000. Μέρα νύχτα παντού 24 ώρες το 24ωρο με τον καλύτερο τρόπο, με τον ασφαλέστερο τρόπο και τον ταχύτερο. Και βεβαίως τώρα τελευταία που φτιάξανε και το ταξιδιωτικό γραφείο, κάνουν και μετακινήσεις και συχνές εκδρομούλες με ένα μικρό λεωφορείο 18 νοματέων. 2610-450.000, Ταξί Express, μέρα νύχτα παντού. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Στην Πάτρα με 5 καταστήματα, ένα από τα 5, με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Ό,τι και θα πάτε τα χρυσαυγά σας, τα κοσμάτα σας και οτιδήποτε άλλο έχετε, για να πάρετε αυτό που θέλετε σε χρήματα. Και βεβαίως αν έχετε λίρες, με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδας. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Ετοιμαστείτε γιατί από Πέμπτη σας έχω ακόμα νέες πιο μειωμένες τιμές στην Κάρνα, όπου ποιοτικά και οικονομικά βρίσκεται το καλύτερο κρέας. Και ξαναλέω, όταν υπάρχει Κάρνα δεν έχει κανένα λόγο να φοβάσαι και να πανικοβάλλεσαι για το τι θα βρεις, τι τιμή θα αντικρίσεις, γυρίζοντας από εδώ και από εκεί στα ράφια και στις τζαμαρίες χωρίς λόγο. Στην Κάρνα θα πας. Ποιότητα και οικονομία στο κρέας. Ένα από τα έξι είναι σίγουρα κοντά σου. Λοιπόν, για πάμε μαέστρο, άλλο ένα τραγούδι να ξυπνήσουμε και έρχομαι εγώ να πω κι άλλα.

Πώς τελειώνει έτσι, επειδή λέει ποτέ. Α, σου λέει το ποτέ, θέλει και χραπ με τη μία. Λοιπόν, θυμίζω, γιατί με πήρε ακροάτρια και μου ζήτησε να το ξαναπώ, τις σημερινές λειτουργίες στην Παντάνασα. Τώρα ήδη έχει ξεκινήσει, σε λίγο έχει ξεκινήσει βεβαίως, σε λίγο τελειώνει 10:30, πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία χωροστατείο Σεβασμιώδος Μητροπολίτης Πατρών, ο κύριος Χρυσόστομος, μαζί με τον Μητροπολίτη Ιρλανδίας Ιάκωβο. Στις 6 το απόγευμα θα έχει εσπερινό και παράκληση στην Παναγία, την Παντάνασα, με θεόρτιο, στην οποία θα χωροστατήσει, στον οποίο θα χωροστατήσει και θα μιλήσει ο επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος. Αυτά το απόγευμα. Αυτά θα γίνουν στην Παντάνασα σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ ένα βιντεάκι που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, το Φωκείο Ναζαΐμι, και το οποίο αφορά την ξενάγησή του στο νέο άμαξο στάσιο του αστικού κτέλ στον Άγιο Βασίλη. Πράγματι, εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το έργο, γιατί το έχω επισκεφτεί πολλές φορές. Είναι μια επένδυση για το μέλλον της αστικής κοινωνίας στην Πάτρα, που ασφαλώς θα την καρποθούν όσοι είναι μέτοχοι, ιδιοκτήτες και συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή, που είναι πολυμετοχική και τοπική επιχείρηση από πατρινούς, οι ίδιοι οι οικογένειές τους και τα παιδιά τους για το μέλλον, γιατί είναι πρωτοποριακό αυτό το αμαξοστάσιο, από τα καλύτερα που υπάρχουν στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, και το οποίο τους επόμενους μήνες θα παρουσιαστεί και επίσημα. Καλημέρα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία στο αστικό κτέλ, στους οδηγούς, στους επιβάτες και σε όλο τον καλό τον κόσμο. Προσέξτε, διότι μας έχουν βάλει σε κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην κατηγορία 3, αν και κίτρινοι είμαστε, δεν είμαστε περτικαλοί, στις υψηλές περιοχές, όχι στις πολύ υψηλές. Θέλει όμως ψυχραιμία και υπομονή, μην τα χαλάσουμε τώρα στο τέλος που λέγανε και πάλι. Πάω σε κάτι άλλο τώρα να σας πω. Με πήραν τηλέφωνο από το Διακοφτό. Ναι, και στο Διακοφτό καταργείται, σταματά ο έμφυα. Γιατί να σας πω ότι και εκεί είναι καταχωρημένη περιοχή χωρίς κατοίκους άνω των 2.000, τα Καλάβρητα έχουν 1.600 εγγεγραμμένους και το Διακοφτό 1.909. Στο τσακ τη γλιτώνετε οι διακοφτήτες. Άρα λοιπόν και στο Διακοφτό δεν υπάρχει έμφυα για την κύρια κατοικία από το 2027, όπως και στα Καλάβρητα. Και να μην κατηγορηθώ ότι μεροληπτώ μόνο δια την Αχαΐα, να πάω και στην Ηλία. Τα Κρέσθενα και τα Μακρύσια δεν θα έχουν έμφυα από την 1η-1η του 2027. Είναι οικισμοί με πληθυσμό 1.583 τα Μακρύσια, 1.651 τα Κρέσθενα. Τώρα που Κρέσθενα θυμήθηκα το πιο χαρακτηριστικό προϊόν καταγωγής από τα Κρέσθενα, μετά την Κουρνοπούλα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, να πούμε ότι αφορά φυσικά πρόσωπα κατοίκους της χώρας σε περιοχές πληθυσμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Και για να μην κατηγορηθούμε ότι δεν λέμε και για την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, θα πάω και ΑΠΕΚ, διότι εξαιρούνται από 1η-1η του 27 από τον έμφυα η Κατούνα, το Θέρμο, η Λιπενού και η Πάλερους. Η Κατούνα είναι στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και η Πάλερους. Η Λιπενού είναι στο Δήμο Αγρινίου και το Θέρμο είναι ο Δήμος Θέρμου. Έχουν κάτω από 2.000 κατοίκους. Αυτά στην περιοχή μας με τον έμφυα. Εγώ γιατί πλήρωσα 87 ευρώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσει ο κύριος Πιερακάκης επί του θέματος αυτού. Διαβάζω και μαθαίνω και ονόματα τοπικά και στη Δυτική Ελλάδα, για να πάω σε άλλο θέμα, και σε όλη την Ελλάδα, τα οποία άρχισαν να κυκλοφορούν, προσώπων τα οποία είναι πρόθυμα, μαζί με καινούριους πικραμένους προφανώς, να κατέβουν στις εκλογές ως υποψήφιοι βουλευτές με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι περισσότεροι βεβαίως από αυτούς
δεν έχουν το ίδιο σκεπτικό και το ίδιο κριτήριο με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι περισσότεροι κακά τα ψέματα μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια, παιδιά, και εγώ πολιτική κάνω χρόνια και ξέρω, ο καθένας σκέφτεται τώρα, σου λέει, μπα και τύχη με 2.000 σταυρούς και βγω βουλευτής και βγάλει έδρα εδώ, γιατί δεν και λίγο να πάρεις 1.500-2.000 σταυρούς δημοτικού συμβούλου και να βγεις βουλευτής. 9.300 είναι εκείνα, δεν και λίγα, και αν σου κάτσει είναι σαν τον Τζόκερ. Γι' αυτό τρέχουν όλοι στο Σαμάρα. Βλέπω λοιπόν ένα κατάλογο, και δεν εννοώ τους καινούριους που θέλουν να πάνε, εννοώ τους παλιούς, όπου απαρτίζεται από πρώην βουλευτές. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν εξελέγησαν βουλευτές αυτοί? Και τι άλλο πιθανό κίνητρο υπάρχει πέραν αυτού που σκέφτομαι εγώ ως εγγύηση ότι θα εκλεγούν σε αυτή την προσπάθεια με τον 75χρονο πρώην πρωθυπουργό? Εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγε η συγχωρεμένη Στυλιανοπούλου, ανάβησος η ψυχή του ανθρώπου. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω, εσάς που οδηγείτε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου γίνονται τριών κατηγοριών έργα. Αυτά τα έδρα πάτρια εδώ που λέμε, που κάνει ο Δήμος και αφορούν την ανάπλαση της κάτω πόλης. Αυτά τα έργα που κάνουν οι εταιρείες που περνούν τα δίκτυα οπτικών ινών, και το έργο που κάνει η περιφέρεια για το φυσικό αέριο. Επειδή δεν έχετε δει τίποτα ακόμα, αδίκως γκρινιάζετε, κάντε υπομονή, γιατί τα χειρότερα έρχονται. Σκεφτείτε μέσα σε όλα αυτά ότι θα εμπλακεί τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη και η πλατεία Γεωργίου, η οποία θα σκαφτεί χριστουγεννιάτικα μέσα στις γιορτές και θα γίνει γης Μαριάμ, που λέει και η Μαρία στο χωριό της μάνας μου. Οπότε δείξτε ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση. Και πάω στο αστυνομικό δελτίο. Πολλά τροχαία, βρε αδερφέ. Τον τελευταίο καιρό, από σύμπτωση θέλω να πιστεύω, πολλά τροχαία στην πόλη και στην ευαίτερη περιοχή. Κάθε μέρα και από 2-3 τροχαία. Ψυχραιμία και υπομονή. Χτες είχαμε στη Μιλίχου ένα δίκυκλο κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες. Έφυγε από το δρόμο και ο οδηγός έπεσε στο δόστρωμα, τραυματίστηκε. Είχαμε το ασύλληπτο τροχαίο αυτό στην Ακτή Δημαίων με τον νεαρό καμεραμάν του Ionian TV, ο οποίος δίνει μάχη, και του ευχόμαστε απόλυμα στην καρδιά, όλος ο όμιλος εδώ, να σηκωθεί, να είναι γερός και να γυρίσει στο σπίτι του. Και είχαμε και μία καραμπόλα στην Πατρών Πύργου που έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος στη διασταύρωση Λαμπετίου. Ήταν συνεπιβάτης σε γιοταχή και όχι ο ποδηλάτης, γιατί τράκαρε αυτοκίνητο με ποδήλατο. Ο οδηγός του γιοταχή πρέπει να ήταν παππούς, διότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Ο 17χρονος επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό στον κόμβο του Λαμπετίου. Ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο, έμπλεξε ένα ποδήλατο με το άλλο γιοταχή. Ο ηλικιωμένος δεν μπόρεσε να έχει τα αντανακλαστικά που χρειαζότανε και ξαφνικά είχαμε αυτή την τραγωδία. Ψυχραιμία και υπομονή, παιδιά, το λέω και το ξαναλέω. Θα μαζευτούμε βέβαια μέσα σε λίγο. Θα σταματήσουν και οι βόλτες μας οι καθημερινές και οι πολλές και πολλές μετακινήσεις. Θα αρχίσουν τα μπαμπούμ. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη σας έχω ολίγα light αστραπόβροντα από Κυριακή και έπειτα. Και πάω και σε κάτι τελευταίο. 6:25 κουνηθήκαμε ολίγων. 3,7 ήταν το ριχτεράκι αυτό. Ήταν ριώτης ο σεισμός, από αυτούς που συμβαίνουν στο στενό ρείο Αντιρίου, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Έγινε αντιληπτός από Αηδιονήσι και πέρα, Αγιά, Ρείο, Ψαθόπυργο κτλ. 6:25, 3,7, για να μην πάνικο βαλίζεστε που λέμε. Θες να μου πεις κάτι? Ναι, για πες μου, τι μας είπανε? Πώς θα επηρεάσει την κίνηση η πλατεία Γεωργίου, θα σας πω. Όχι την κίνηση του κυκλοφοριακού τόσο,
όσο και την κίνηση των πολιτών που θέλουν να μπουν με τα πόδια για να ψωνίσουν και να κάνουν δουλειές μέσα στο κέντρο και στην πλατεία Γεωργίου. Το δε έργο της πλατείας Γεωργίου ασφαλώς και είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει όπως όλα τα έργα, αλλά επειδή ξέρετε στην πόλη δεν κατοικούν μόνο δημαρχαίοι, αντιδημαρχαίοι και τα λοιπά και αυτό, κατοικούν και πολίτες. Από μόνοι μας εμείς θα το χειροτερέψουμε, μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Έχουν δει τα μάτια μας σε σκάψιμο επάνω να συνυπάρχουν το μηχάνημα που σκάβει, ο τύπος πατρινός 100% που το παρκάρει ακριβώς δίπλα στο πλέγμα το πλαστικό πάνω στο έργο, οι άλλοι που θέλουν να περάσουν και οι εργάτες εκεί που τους ρωτάς τι γίνεται εδώ πέρα και σου απαντάνε λοιπόν. Όλα συνυπάρχουν εδώ σε μας. Πάω στον καιρό να σας πω τον καιρό εκείνο των καλών εδώ στην πόλη των Πατρών και των Περιχώρων τι θα κάνει σήμερα. Μην αγώνεστε, ωραιότατο καλοκαίρι, 35 με υγρασία 45-50%. Και φυσικά η υγρασία όταν θα υποχωρήσει θα έχουμε και πιο χαμηλή θερμοκρασία. Πάντως Κυριακή, από Κυριακή και έπειτα Δευτέρα κυρίως βράδυ και Τρίτη θα έρθει λίγο βροχούλα, θα είναι η άλλη εβδομάδα δηλαδή θα είναι περίπου με βροχούλες ελαφριές και 30-32. Τι θα κάνει, θα έρθει και το φθινόπωρο, ψυχραιμία και υπομονή και θα τα δούμε και τα πούμε στην πορεία όλα τα υποδέλυπα. Να θυμίσω ότι θα έρθει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Η πρωινή ζώνη ενημέρωσης του Μάξ είναι πάντα στην ώρα της εδώ. Ήταν μαζί μας η Κάρνα, όπου η ποιότητα και οι τιμές συνδυάζονται στην αγορά του φρέσκου και λαχταριστού κρέατος. Σε 6 Κάρνα, ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Και βέβαια να θυμίσω τους Golden Traders, στην αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-21-21-50. Αν θέλετε από κοντά να τους δείτε για να πάτε αυτά που έχετε για ενέχειρο ή για πώληση, στην Μεζόνους 100, στον τρίτο όροφο. Το Taxi Express 2610-450.000. Εδώ μαζί μας, μέρα νύχτα παντού, 24 ώρες το 24ωρο εξυπηρέτηση, με τον καλύτερο τρόπο. Και ο Τζίφρης, το γαλακτοπολείο με τα φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, το οποίο είναι Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Καλημέρες άπειρες στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλο, στο ζαχαρπαστείο Γλυκοτεχνίες. Τις γλυκοτεχνίες τις ξέρετε και τις αγαπάτε, εκεί στην πλατεία Νόρμαν, φυλάτουν θερμοπύλες, μη σας πέσει το ζάχαρο. Μην έχετε καμιά υπογλυκαιμία. Γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση και ακόμα όσο υπάρχει δροσιά και παγωτό μηχανής και ωραιότατα, ωραιότατες τούρτες παγωτό και γλυκά ταψιού. Ζητήστε να δοκιμάσετε το ραβανί, το οποίο είναι μεγάλης επιτυχίας. Ταψίσιο, γλυκό ταψίσιο που λέγαμε παλιά. Και παγωτά, χειροποίητα και όλα τα καλά φράσικα και λαχταριστά παραγωγής Γλυκοτεχνίες. Καλημέρα στο Γλάφκο, στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέους. Μην ξεχάσετε, ξαναλέω, να πείτε του Βασίλη να του ζήσει το όνομά του, γιατί έγινε παππούς με το όνομά του πλέον παππούς, γιατί είχε ξαναγίνει παππούς. Και όλοι οι υποδέλυποι εκεί, η Βάσο, ο Ιαννάκης, όλη η οικογένεια, οι κυρίες της κουζίνας. Και ασφαλώς καλημέρες πολλές σε όλους όσους είστε τώρα στα επαγγελματικά οχήματα, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και πάτε στη δουλειά σας. Ψυχραιμία και υπομονή, γνωστή ψυχραιμία της Τρίτης. Και καλημέρες πολλές στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας. Η σχορεμένη Μαρινέλα θα μας πει ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους από τα τελευταία της, για να το κάνουμε γέφυρα που λέγαμε και παλιά στα ραδιόφωνα, μεταξύ Εμού και Ιωάννου Γεωργοπούλου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

πολύ αργά, πολύ λίγα. Τσουνάμι αντιδράσεων από τους κοινωνικούς εταίρους μετά την εξειδίκευση των μέτρων Κυριάκου Μητσοτάκη στις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα μια Ευρώπη στα σκηνιά. Μαζικές απελάσεις, ξεχωριστά σχολεία για μετανάστες και πρόσφυγες, απαγόρευση Pride Party και βεβαίως τι άλλο εκτός από πατριωτική τέχνη, το όραμα των ακροδεξίων στη Γερμανία μετά την επικράτησή τους στο κρατήδιο Σαξονίας και Άνχαλτ. Επιστρέφοντας τα καθημάς Μαξίμου κατά Σαμαρά και Τσίπρα. Επιλογή διμέτωπου με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, η στρατηγική του Μαξίμου έως και τον πηγεμό στις κάλπες. Ο Σαμαράς ετοιμάζει κάτι παραπάνω από καταγάλανα ψηφοδέλτια. Δινόπλος, Αλμάς, Παναγιωτόπλος, Τζαβάρας στο υποίδρυση κόμμα. Σπίτι μου τρία, κατάργηση έμφυα στα χωριά και κίνητρα για κλειστά κίνητα. Αμέτρα το στεγαστικό και όρη χρηματοδότησης ο μεγάλος πονοκέφαλος. Ποιοι είναι οι πραγματικοί αποδέκτες? Στην Αίγυπτο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο τραπέζι Μονή Σινά, Συμφωνία της Μέγας και οι θαλάσσιες ζώνες, ως επίσης και η ηλεκτρική διασύνδεση. Πέφτουν σήμερα υπογραφές για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στην Ιταλία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μηδενικός έμφυα από φέτος σε 131 περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών Καλάβρη, Ταϊθάκη, Μύτικας από το δυτικό άξονα. Σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Από πρωτοχρονιά και βλέπουμε μετάθεση των αντιδρομήσεων σε Κανακάρη, Κορίνθου και τα συναυτό. Το νέο χρονοδιάγραμμα, ο σχεδιασμός για την εφαρμογή από τις αρχές του 2027. Ετοιμαστείτε να υποδεχτούμε 13 νέα αστικά πάρκα στη Δυτική Ελλάδα. Τα τρία από αυτά στην Πάτρα, παρεμβάσεις σε Αίγιο, κάτω Αχαγιά, Πύργο και

δίνουν προθεσμία σε κάθε αρμόδιο συναρμόδιο 30 Σεπτέμβρη για ανακοίνωση συγκεκριμένης ημερομηνίας επαναδρομολόγησης του οδοντοτού, αλλιώς ξεκινούν κινητοποιήσεις διαρκείας. Σε βραχή κύκλωμα οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η πυρκαγιά στην ιστορική Αχάια Κλάους. Το παιχνίδι με την ιδιοκτησία, το πιο φανς έχει πάρει στα χέρια του επί της ουσίας όλο το κτηριακό συγκρότημα και πώς είναι αφημένο στην τύχη του. Κόκκινη κάρτα από εργατικό κέντρο Πάτρας, νομαρχιακό τμήμα, δεδεί εμπόρους συνταξιούχους σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακριβό μου τετράδιο. Γλυκό ξυνηγεύση από τις τιμές των σχολικών ειδών λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κρίσιμες ώρες για τον 31χρονο καμεραμάν του Ιόνια TV, Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, νοσηλεύεται μετά το προχθεσινό τροχαίο με μηχανή στην ακτή Δημαίων. Κυρίες και κύριοι, Νομαξ FM. Είναι 93.4. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο κύριος Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπλος. Μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση στο κινητό. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water για φοιτητές. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω αλλά και κάτω πάγκο της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Σημειώστε ότι δεν ισχύει μόνο για φοιτητές, γενικά για όποιον μένει σε νοικιαζόμενο σπίτι. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Max FM, Studio 1, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Φάκελος αντιδρομής σαν πάτρες. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται το σχεδιάγραμμα για την ακρίβεια, ενδεχομένως το νέο σχεδιάγραμμα εφαρμογής των αντιδρομήσεων, τι θα ισχύσει, τι μένει ή απομένει. Να καλημερίσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αντιδρομήσεις μάλλον πάνε μετά το τέλος του 26.
1: Ναι, κοιτάζουμε τώρα με ένα συνδυασμό και με τις άλλες υπηρεσίες να έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και έργα τα οποία εκτελούνται και από διάφορες εταιρείες στο κέντρο της πόλης και ετοιμαζόμαστε, ευελπιστούμε ότι μέσα στο αρχές του έτους ή τέλος του έτους αυτούς θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία των αντιδρομήσεων.
0: Αυτό σημαίνει, κυρία Μελά, ότι θα γίνει ενιαία, δεν θα γίνει σταδιακά η εφαρμογή. Ναι. Ότι να ισχύσει, θα ισχύσει δηλαδή μία και κάτω, να το πω λαϊκά, Κανακάρη, Κορίνθου, Αγία Σοφία και όλα τα άλλα, τα παρελκόμενα.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι ενιαίο. Δεν μπορεί να... Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Γιατί άμα το κάνουμε σταδιακά θα έχουμε προβλήματα. Θα υπάρχει μία ενιαία
0: εφαρμογή,
1: βάση την οποία θα ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα έργα.
0: Απομένει προς δημοπράτηση κάτι αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, έχουμε τώρα προς δημοπράτηση. Είναι αυτές τις μέρες περιμένουμε μία απάντηση από την περιφέρεια και προχωράμε στην δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Ποιο είναι αυτό το έργο, αν επιτρέπετε?
1: Αυτό το έργο, όλο το έργο.
0: Όλο δηλαδή, ενιαία δηλαδή. Δηλαδή δημοπρατείται σε ό,τι έχει να κάνει με τις σηματοδοτήσεις, νέες σημάσεις
1: και
0: τη λειτουργία.
1: Είναι ένα έργο.
0: Σε ισχύ και οι φωτεινοί σηματοδότες που έχουν τοποθετηθεί, ναι, και αποξήλωση των προηγουμένων.
1: Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα με το χέρι στην καρδιά, θα μου απαντήσετε. Εσείς το βλέπετε τέλος 26 ή πρώτη μήνα στο 27?
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε, μπορεί να εξελιχθούν, να έχουμε και κάποιες συνθέσεις και τα υπόλοιπα, αλλά λογικά εκεί θα έχουμε το ζήτημα αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, σημειώστε το. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μέσα στο Γενάρη ή το Φλεβάρι του 2027 η εφαρμογή. Ακούσατε τις επόμενες μέρες. Δημοπρατείται όλο το έργο. Και τι σημαίνει αυτό? Θα γίνουν αλλαγές, σημάσεις στο πλαίσιο της αλλαγής κατεύθυνσης οχημάτων και αλλαγής στάθμευσης. Επίσης, θα συντηρηθούν οι φωτεινοί σηματοδότες και θα τεθούν σε λειτουργία φωτεινοί σηματοδότες που έχουν τοποθετηθεί με τις νέες ανακατευθύνσεις. Αποξήλωση των παλαιών φωτεινών σηματοδοτών, ό,τι συνεπάγεται. Ενιαία η εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή θα γίνει σταδιακά η αντιδρόμηση Κορίνθου και της Κανακάρη σε πρώτη φάση και μετά όλα τα άλλα. Θα έχουμε διπλή κατεύθυνση στα τμήματα και της Αγίας Σοφίας και όχι μόνο. Για όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί πολύ κόπος και δουλειά. Θα υπάρξει καμία όχληση. Μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό και πόσο καλό θα πάει. 9 και 13 πρώτα παιδιά. Συγγνώμη, και 13 πρώτα λεπτά. Πάμε παιδιά στη μουσική ανάσα. Λίγο πριν πάμε στα πάρκα που έρχονται και είναι 13 των αριθμών στη Δυτική Ελλάδα.

0: Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στα ευχάριστα μαντάτα, καθώς για τη Δυτική Ελλάδα σε περίοδο λειψιδρίας, γενικός και ειδικός, ερχόνται 13 αστικά πάρκα. Εδώ έχει βάλει το χέρι του αναπληρωτής περιφερειάς Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Μπονάνος, σε λίγο θα τον ακούσετε. Επειδή το ζητήσατε στον απόϊχο της χθεσινής εκπομπής, που σας είπα ότι επί της ουσίας τα όμορφα τοπόσημα όμορφα εγκαταλείπονται μιλώντας για την Αρχαία Κλάους. Τα ερωτήματα για τη συντήρηση, γιατί δεν είναι μόνο το ότι δεν διαθέτει και δεν διέθετε σύγχρονο σύστημα πυρόσβεσης αυτόματο πυρανίχνευσης πυροσφάλειας. Σας είπα ότι επί της ουσίας το κτηριακό όλο συγκρότημα ανήκει σε φαντς της Τράπεζας Πειραιώς. Αν ψάξετε τη διαδρομή, εγώ την έψαξα και μου βοήθησε ο καλός φίλος Στάσος Σταθόπουλος, καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Η εταιρεία Strix είναι η εταιρεία στην οποία έχουν περάσει όλα τα ακίνητα της Αρχαία Κλάους. Άρα από την τράπεζα πέρασα στα Cayman Islands. Στα Cayman. Λοιπόν, η τράπεζα ανέθεσε στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών στην Blended Capital του Ινδού διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Μουμπασίρ Μουκαντάν. Η σχέση αφορά τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και συμμετοχών, όπως μετοχών θυγατρικών ή άλλων εταιριών. Παραδείγματος χάρη και την Attica Group και Ideal μέσω της εταιρείας Blender Capital που ελέγχει και όχι την κατοχή μετόχων της ιδίας της τράπεζας. Είπατε τίποτα? Καταλάβατε τι αλυσβερίσι έχει παιχτεί με ένα τοπόσιμο? Σήμερα οι καλοί συνάδελφοι από την Πελοπόννηση χαρακτηρίζουν την Αχαία Κλάους ακρόπολη της Πάτρας. Εγώ δεν ξέρω αν θα υπερθεματίσω από αυτού. Είναι δύο άλλα μεγέθη. Καταλάβατε όμως πως χάνονται τα τοπόσιμα. Να σας πω ότι όταν πάτε να μπείτε στην Αχαία Κλάους σήμερα, πέρα από την εικόνα εκεί στη Δαγγελίδα, τη φωτιά, εδώ και καιρό δεξιά μπαίνοντας υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι εγκαταλειμμένο και έχει πέσει σκεπή του. Ξέρετε γιατί? Γιατί καμία τράπεζα και κανένα φαντς δεν ενδιαφέρεται. Ξέρετε πόσο έχει αποτιμηθεί η Αρχαία Κλάους για να πουληθεί 9 εκατομμύρια ευρώ? Καταλάβατε τι παίζει. Λοιπόν, να μην σας τσιγκλά όλο από αυτού. Να πάμε στα αστικά πάρκα στη Δυτική Ελλάδα που έρχονται. Σας είπα ότι ο κ. Μπονάνος έχει βάλει το χέρι του για να τα έχουμε. Τρία από αυτά, αν δεν κάνω λάθος, ως προς τον αριθμό στην Πάτρα. Πάμε στον κύριο Μπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Πώς περνάω τη θλιβερή ιστορία, πραγματικά θλιβερή να πούμε. Και πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε εμείς σαν περιφερειακή αρχή στο θέμα των αστικών πάρκων με την όχη μας, ύψους προϋπολογισμού 21.500 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε ότι αναζητούσαμε πάντα ελεύθερους χώρους για να μπορέσουμε να τα μετατρέψουμε σε πάρκα αναψυχής, άφλησης και τέλος πάντων ένα σημείο ανάπαυσης και πρασίνου. Τελικά ήρθαμε σε συμφωνία με Δήμους και αυτό θα περάσουμε σήμερα στην Περιφερειακή Επιτροπή, τη σύμναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και των εμπλεκόμενων Δήμων, ακόμα και με ιερές Μητροπόλεις Αιτωλίας και Καρδανίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό που είχαμε κατά νου, δηλαδή αυτά τα πάρκα αναψυχής. Όσον αφορά την Πάτρα, πολύ σωστά είπατε, έχουμε τρία πάρκα τα οποία έχουμε κατά νου να φτιάξουμε, να δημοπρατήσουμε στον καινούριο χρόνο. Αυτά τα έχουμε κατά νου να φτιάξουμε.

0: πάρκων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την Περιφερειακή Αρχή, και θα προχωρήσουμε λοιπόν μέσα στο 27 στη δημοπράτηση όλων αυτών. Επίσης τα υπόλοιπα πάρκα θα είναι στην Αιγιάλια, θα είναι στο Αγρίνιο, στην Αμαλιάδα, θα είναι στον Πύργο, θα είναι στον Αλφιό, κοντά στον Αλφιό ποταμό, και στο Μεσολόγγι, σε ένα πολύ ωραίο χώρο μεταξύ του Διοικητηρίου και των δρόμων που περικλείονται από την Παπανδρέου και την Πότσαρη.
1: Ορίζοντας έναρξης και ολοκλήρωσης περίωσης.
0: Κοιτάξτε, ο ορίζοντας είναι το 27 έναρξης, δημοπράτησης δηλαδή των πάρκων αυτών συνολικά. Φαντάζομαι ότι το συντομότερο δυνατό θα προσπαθήσουμε να τα τελειώσουμε. Άλλωστε δεν είναι τρομερές οι εργασίες που χρειάζονται να γίνουν, δηλαδή δεν υπάρχουν επικυριακές παρεμβάσεις και τέτοια ελεύθεροι χώροι είναι που πρέπει να διαμορφωθούν. Συνεπώς το συντομότερο δυνατό θα κοιτάξουμε να τελειώσουν, εφόσον όλα πάνε καλά με τις διαδικασίες τις γνωστές της δημοπρασίας.
1: Κύριε Μπονάνο, μου ζητάνε πάλι οι ακροατές ή οι ακροάτριες ή και τα δύο, να πείτε τα τρία πάρκα που θα γίνουν σε επίπεδο Πάτρας.
0: Ωραία. Τα τρία πάρκα είναι στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών, στον ευρύτερο χώρο δηλαδή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το άλλο είναι στην Αγιά, είναι κάτω από τον Εθνικό Δρόμο εδώ που είναι η περιφέρεια, σε ένα χώρο μεταξύ Θερμοπυλών, Σωστράτου και Δινοκράτους. Είναι στην ουσία σαν πλατεία που έχει μείνει εγκαταλελειμμένη, αυτή θα διαμορφώσουμε. Και το τρίτο είναι απέναντι από το Φρούριο, αυτός ο περίφημος χώρος, τον οποίο όπως σας είπα και πριν τον έχουμε πάρει από την ΕΤΑ για να τον διαμορφώσουμε σε ένα πάρκο αναψυχής, στην ενιαία ανάπλαση που κάνουμε από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Βασίλη, τον παραλιακό δρόμο.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε τι ισχύει για Πάτρα, αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ανάσα σημαντική αυτή. 9 και 22 πρώτα λεπτά. Αμέσως μετά πάμε καλά αύριο, όμως εμβόλυμα μας ακούσουμε τι έχει επιλέξει ο ήχος.

0: Αλλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας. Γυρνάει και ζητά.
1: Εδώ καλά τα ακούει κανείς. Αφορμή κυρίες και κύριοι για αυτό το τίτλο, το νέο τελεσίγραφο από την πλευρά της Επιτροπής και βεβαίως για των κοινωνικών φορέων, κοινωνικών εταίρων των Καλαβρίτων, προς πάσα κατεύθυνση, πρωτίστως προς τους κυβερνητικούς παράγοντες, σε ό,τι αφορά την επαναδρομολόγηση του τοτοτού. Σας κάνω λόγο για έναν επεγμό που μάλλον δεν έχει ημερομηνία λήξης, όμως αυτή την ημερομηνία λήξης αποζητούν μέσω τελεσίγραφου όλοι όσοι ζουν αβίωτα λόγω μη δρομολόγησης του οδοντοτού στα Καλάβρητα. Τελεσίγραφο, καλλιεκτικές ημερομηνίες, τι ζητάνε και αμέσως μετά, αν δεν γίνει πράξη, τι ξεκινάνε τα βασικά ερωτήματα. Πάμε στον κύριο Κακαβά από την Επιτροπή και Πρόεδρο των Εμπόρων στα Καλάβρητα. Κύριε Κακαβά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή επάνωδο. Καλό φθινόπωρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλά να πάνε τα Καλάβρητα με τον οδοντοτό, αν και δεν το βλέπω εάν κρίνω από τη σιγή. Τελεσίγραφο όμως την ίδια ώρα από την πλευρά σας, έτσι.
2: Κύριε Γεωργόπουλε, τα λέμε συνέχεια. Εμείς θυμάστε από πολύ νωρίς ότι είχαμε εκφράσει πριν καλά κλείσει το τρένο τις αγωνίες μας

0: για την εξέλιξη της κατάστασης με τον οδοντοτό. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο όχι απλά να έχουμε κλειστό το τρένο, αλλά να κλείνουμε και 6 μήνες με κλειστό τον οδοντοτό. Έχουμε 6 μήνες μετά την αναστολή των δρομολογίων. Και τώρα τι ακούμε, ότι εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Δηλαδή, καταλάβαμε μετά από 2-3 χρόνια ότι το οδοντοτός ήταν επικίνδυνος και αποφασίσαμε, αφού κλείσουμε το τρένο 6 μήνες, να βγάλουμε μια προγραμματική σύμβαση η οποία άξονα κοστίζει 2 εκατομμύρια, θα κοστίσει αυτή η προγραμματική σύμβαση. Χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία πριν κλείσει ο οδοντοτός, όταν συμμετείχε δια των εκπροσώπων της εδώ πέρα στην πρώτη της εκδήλωση που έγινε διαμαρτυρία για την υποβάθμιση του τρένου, δήλωνε αναρμόδια, σήμερα χρηματοδοτεί τη μελέτη αυτή και ραντεβού στις καλένδες. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει πάλι κανένα χρονοδιάγραμμα που να λέει ότι τότε θα τελειώσει η μελέτη, ποια είναι τα βήματα, ότι το τρένο ενδεχομένως θα μπορούσε να δουλέψει παράλληλα με τη μελέτη. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα ότι εδώ πέρα έχει βρέξει 2 ημέρες, κύριε Γεωργόπουλο, το καλοκαίρι, έτσι δεν έχει πέσει ούτε πετραδάκι στη γραμμή. Δυστυχώς λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, εμείς συνεδριάζουμε σαν επιτροπή, βρισκόμαστε, τα λέμε, δεν το έχουμε παρατήσει το θέμα.
1: Βάζετε καταληκτική ημερομηνία όμως, 30 Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξουν αυτάχρονα διαγράμματα, η επόμενη κίνηση ποια θα είναι?
0: Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω, το 30 Σεπτέμβρη είναι ουσιαστικά μια ημερομηνία στην οποία θα όφιλε και η πολιτική ηγεσία και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι για τον οδοντοτό να έχουν δώσει τουλάχιστον ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται, χωρίς να σημαίνει ότι αν το χρονοδιάγραμμα που θα δώσουν θα είναι 2-3 χρόνια, εμείς θα χαρούμε και θα τους πούμε, ή πριν τις εκλογές θα τους πούμε, α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε φοβεροί που θα ρίξετε το τρένο πριν τις εκλογές με 1 ή 2 δρομολόγια. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Εμείς έχουμε αποφασίσει λοιπόν ότι και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις. Έχουμε σκοπό να κινητοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες τόσο καιρό ρωτάνε οι επιχειρηματίες, οι σύλλογοι, τι γίνεται με τον οδοντοτό. Και από εκεί και πέρα θα σας πω και κάτι, κύριε Γεωργόπουλε, το έχουμε συζητήσει πάλι από το σταθμό σας. Μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή με περισσότερη σιγουριά, ότι είμαστε διατεθειμένοι και έχουμε στα χέρια μας μια δουλειά που έχει γίνει από έκριτους και αρκετούς νομικούς, και θα το περάσουμε αυτό από τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων μας και των συλλογικών.
1: Δηλαδή θα πάτε την κυβέρνηση κάποιους για διαφυγόντα κέρδη.
0: Και θα προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές διαδικασίες. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες αν θα είναι διαφυγόντα κέρδη ή όχι. Οι νομικοί πάντως έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό. Έχουμε στα χέρια μας κάτι πλέον πολύ σοβαρό και πολύ
1: στιγμή. Χειροπιαστό, μου λέτε. Χειροπιαστό.
0: Ναι. Το οποίο παράλληλα με τις κινητοποιήσεις σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες ενέργειες. Ναι, θα το κάνουμε.
1: Κύριε Καρβάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ομορφιές από ό,τι καταλάβατε. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης ή κάποιοι που ήταν υπουργοί και τώρα δεν είναι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με δικαστήρια από τους Καλαβριτινούς. 9:29 πρώτα λεπτά. Σε λίγο ξεκινάμε να προσεγγίζουμε τις τοποθετήσεις των κοινωνικών εταιρεών από την Πάτρα, την Αχαία Δυτική Ελλάδα, στον απέχο των εξαγγελιών Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να συμβεί αυτό εμβόλυμα μουσική ανάσα.

0: εξαγγελιών Κυριάκο Μητσοτάκη, στον απόϊχο της εξειδίκευσης των μέτρων από τον κύριο Πυρακάκη, να σας πω ότι το απόθεμα από την Πάτρια, την αρχαία Δυτική Ελλάδα, ορίζεται από μία φράση ή αν θέλετε από δύο λέξεις, κόκκινη κάρτα. Σας μιλάω για κόκκινη κάρτα από εργατικό κέντρο Πάτρια στο μαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, εμπόρους συνταξιούχους της περιοχής, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς εισπράττουν τα εξαγγελθέντα για του λόγου του αληθές, για το επίκαιρο του πράγματος, για το ναι ή το όχι. Να καλημερίσω εμπρότης τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Πάτρια, τον κύριο Μαρμούτα. Κύριε Μαρμούτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργό, πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς εισπράξατε όλα όσα ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά αμυγός τους εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα το πλαίσιο πάνω στο οποίο δομήθηκε η τοποθέτηση και εξαγγελία στον Πρωθυπουργό?
1: Κοροϊδία στο ανάγνωσμα. Αυτό έχουμε να πούμε, γιατί όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν σε εισαγωγικά.
0: Γιατί το λέτε, 1000 ευρώ κατώτατο μισθό υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκη.
1: 1000 ευρώ κατώτατο μισθό υποσχέθηκε, αλλά από το Γενάρη του 2028, δηλαδή για ακόμα 7 μήνες, Σεπτέμβρης του 26, Μάρτιο του 27, ο κατώτερος μισθός θα παραμείνει στα 920 ευρώ μεικτά, που είναι σήμερα, και τον Απρίλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 27 θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ μεικτά, έτσι, την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Βλέπετε πόσο η βενζίνη έχει φτάσει στα πρατήρια, βλέπετε από τα σούπερ μάρκετ τις τιμές, άλλη μια κοροϊδία εκεί, έτσι είχαν αυξήσει τις τιμές πολύ νωρίτερα και τις ξαναέριξαν για λίγα λεπτά σε κάποια προϊόντα, τους μισθούς καθυλωμένους πριν πρόβλημα 15 ετίας, με σπασμένα φρένα προχωράει η ακρίβεια και μας λένε για 1000 ευρώ.
0: Άρα μου λέτε ότι μεγαλώνει η απόσταση.
1: Το οποίο έχει εξανεμιστεί τις πρώτες 15 μέρες του μήνα, δεν υπάρχει τίποτα. Ενίκια πανάκριβα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι, το οποίο σερβίρουν εκατομμύρια η κυβέρνηση αυτή, αλλά και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, σερβίρουν τους μεγαλοθεοπλιστές, τους μεγαλοβιομήχανους και τα ψίχουλα αυτά που πέφτουν στο τραπέζι.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Μαρμούτα, ότι μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό κόστος ζωής και στους μισθούς που δίθελα παίρνουν οι εργαζόμενοι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και μάλιστα να πούμε και την άλλη κοροϊδία, ότι και τις τριετίες που διαφημίζουν, όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, είναι παγωμένες από το Φλεβάρι του 2012 και μέχρι το τέλος του 2020.
0: Άρα μου λέτε ότι οι τριετίες που χάθηκαν, ακούστε με λίγο, άρα μου λέτε ότι οι τριετίες που χάθηκαν δεν αναπληρώνονται.
1: Όχι βέβαια, και να πούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών που είναι κάτω των 40 ετών δεν έχουν να προσβλέπουν σε αυτές, αφού για 13 ολόκληρα χρόνια ο χρόνος προϋπηρεσίας δεν μετρούσε. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι μια τεράστια κοροϊδία απέναντι στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους αγρότες, στους μικρούς επαγγελματίες, τα μέτρα που ανακοίνωσε, και είναι η θωράκιση για άλλη μια φορά των κερδών του κεφαλαίου, των τραπεζών, των μεγαλοεπιχειρηματιών, μάλιστα σε ένα κλίμα πολεμικής οικονομίας που επιβάλλει η κυβέρνηση αυτή και με συμπαραστάτες που δεν βγάζουν άκνα τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Κύριε Μαρμούτα,
1: ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Αυτά από το εργατικό κέντρο Πάτρια στον πρόεδρο του. Θα πάμε σε λίγο στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Εμβόλυμα. Πάμε στους χορηγούς. Φοιτητικό εγκαιζόμενο σπίτι. Απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω αλλά και κάτω πάγκου της Real Water, προσφέρουν εύκολη κατάσταση. Χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξει σπίτι. Βρέστε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Σ' αγαπάω. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Κι όπως έπεφταν τα στέλνια. Ισχύει φυσικά και για οποιοδήποτε άλλο έχει εγγυαζόμενο σπίτι. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ο άνθρωπος μου. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18-200 τώρα και στο 26-10-205-205.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Επιστροφή στο στούντιο ένα του Max FM. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο.
1: Η πιο μορφή όλη.
0: Κόκκινη κάρτα συνέχεια από κοινωνικούς εταίρους σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα, στον απάγχο των εξεγγυλιών Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από το εργατικό κέντρο της Πάτρας πάμε στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Πάμε στο Ταμείο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος του Ισαλμέ Αχαΐας, του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Φώτη Βασιλακόπουλο. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πώς το εισπράττει ο κλάδος όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν έχουμε κανένα μέτρο στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων. Ουσιαστικά έχουμε το επίδομα αυτό το οποίο θα δοθεί τον Δεκέμβρη του 27, μην ξεχνάμε, και κάποια μικρή αμεληταία αύξηση η οποία θα συμπαρασύρει, θα πάρουμε σαν δημόσιοι υπάλληλοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την άνοιξη του 27. Όλα αυτά είναι ψυχία, όλα αυτά είναι πολύ μικρές βοήθειες που δεν καλύπτουν ούτε καν τις δεδομένες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, την ακρίβεια. Μην αναφερθώ, τα γνωρίζουμε όλα αυτά, τα σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, την ενέργεια, όλα αυτά τα οποία προκύπτουν αυτή τη στιγμή. Τα ενίκια, μην ξεχνάμε, αυτή τη στιγμή έχουμε και τους αναπληρωτές οι οποίοι πραγματικά πηγαίνουν, γυρνάνε ανά την Ελλάδα για να στελεχώσουν τα σχολεία και άρα λοιπόν χρειάζεται.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Βασιλακόπουλε, ότι η καραμέλα είναι πολύ γλυκιά αλλά στο βάθος είναι πικρή, γιατί επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ είναι από Δεκέμβρη 27 και θα είναι αποφορολογημένο, το πραγματικό ποσό θα είναι 424 ευρώ περίπου. Εγώ διαβάζω όμως θα για την καύση μισθών έως 80 ευρώ, αλλά είναι μεικτά του μήνα, που σημαίνει ότι επί της ουσίας από αυτά τι μένει?
2: Τίποτα δεν μένει. Και όπως σας έλεγα προηγουμένως, αυτό το οποίο εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τα βασικά μας αιτήματα, συνεχίζουμε να διεκδικούμε 13ο και 14ο μισθό, που είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα για τον κόσμο της, για την ΑΔΔΗ, για τον κόσμο της εργασίας. Όπως επίσης και ουσιαστικές αυξήσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο μήνας, όχι δεν γνωρίζουμε, βιώνουμε όλοι ότι ο μήνας, τα χρήματα του μήνα, τα εισοδήματά μας του μήνα τελειώνουν πολύ πολύ νωρίτερα. Κατά συνέπεια εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε και προφανώς όλα αυτά τα μέτρα δεν αγγίζουν καν τις προσδοκίες ή αν θέλετε τις ανάγκες μας.
0: Μου έρχεται μια νέα είδηση τώρα, ότι τα 500 ευρώ σας είπα πολλά ότι θα πάρετε 424, γιατί με την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος, το καθαρό ποσό θα φτάσει τελικά στην τσέπη των δημοσίων υπαλλήλων, είναι από 257 έως 311 ευρώ.
2: Δεν έπρεπε να μου το κάνετε αυτό πρωινιάτικα, εγώ είχα κάνει άλλους υπολογισμούς.
0: Να μην τους κάνετε λοιπόν, σας συνεφέρω.
2: Να τα επενδύσω τώρα, μου τα στερήσατε, εν πάση περιπτώσει. Να σοβαρευτούμε όμως.
0: Ενώ οι αυξήσεις από 80 ευρώ μεικτά, αυτό που θα μείνει είναι 30 έως 45 ευρώ το μήνα που θα πάρετε.
2: Ακριβώς.
0: Είναι η εξειδίκευση των μέτρων, δεν το λέω εγώ.
2: Ναι, μιλάμε για...
0: Εγώ δυστυχώς είμαι κομιστής άσχημων μαντάτων για σας.
2: Δεν έπρεπε, επαναλαμβάνω, το κάνετε αυτό σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω.
0: Επαγγελματική διαστροφή, κύριε Βασιλακόπουλε, να σας πω.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και αυτό που είναι το ουσιαστικό και πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτά τα μέτρα πραγματικά δεν αγγίζουν κανέναν, δεν βοηθάνε σε τίποτα, και με τις καλπάζουσες αυξήσεις πραγματικά αυτά τα μέτρα, πρώτα απ' όλα μιλάμε, είπαμε, για 16 μήνες μετά, έτσι, το 250.
0: Είναι αυτό που είπε συνάδελφός σας από την Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ψηφίστε με για να πάρετε.
2: Εντάξει.
0: Γιατί όταν γίνουν εκλογές την άνοιξη, είναι προφανές ότι όλα αυτά ισχύουν μετά την άνοιξη.
2: Προφανώς. Ψηφίστε και να πάρετε, και να σας πω και κάτι άλλο. Τι να πάρεις, δηλαδή 20-25 ευρώ το μήνα, αυτό μου λέτε τώρα. 250 με 300 είναι 20-25 ευρώ το μήνα. Δεν είναι σοβαρά μέτρα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε, αν θέλετε, να ζούμε με αξιοπρέπεια και όχι με ελεημοσύνες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασίλη Κόπλε. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε επί της ουσίας τι θα εισπράξουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και γιατί αντιδρά και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ.

0: Από τα ψυχεία, έτσι όπως κατατέθηκε η προσέγγιση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, από τα ψυχεία, γιατί δεν φτάνουν ούτε για αστείο σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση καθημερινότητας και από τον Ομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ. Πάμε στους εμπόρους της Πάτρας Αχαΐας, της νεοτερητικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Ιωνίων Νήσων. Πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα με υγεία.
0: Λοιπόν, πώς θα εισπράττει ο κλάδος, η συντεχνία, παιδί, όπως θέλετε. Όλα όσα ακούστηκαν, εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως αναλύθηκαν και εξειδικεύθηκαν από τον κύριο Περακάκη μόλις χθες.
1: Για μία ακόμη φορά κρατούσαμε μικρό μεγάλο καλάθι και φυσικά δεν χρειάστηκε καν καλάθι. Αυτό είναι έτσι ένας τίτλος στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Ουσιαστικά ήταν κάποια ψίχουλα, τα οποία και αυτά ψίχουλα ήταν με υποσχετική ενός και δύο έτους. Απλά εγώ τι πρέπει να πω αύριο το πρωί στους εμπορικούς συλλόγους και τα μέλη της Ομοσπονδίας και στους συναδέλφους εμπόρους που εκπροσωπούμε, ότι μην πληρώσετε για 1-2 χρόνια μέχρι να πάρετε αυτά τα χρήματα. Αυτό μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ότι θα μας δώσει κάτι το οποίο φυσικά είναι αστείο. Ούτε για τεκμαρτό συζητήσαμε, ούτε για προκαταβολή φόρου, ένα 5% από το 80% που είναι σήμερα, καταλαβαίνετε, ούτε για ακατάσχετο λογαριασμό, και γενικώς εμείς πνιγόμαστε και ουσιαστικά τα επικοινωνιακά παιχνίδια συνεχίζονται.
0: Δεν έχουμε σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα εταιρείες καθώς και για φυσικά πρόσωπα, ή όχι?
1: Ως πότε?
0: Εσείς θα μου πείτε, εγώ θα σας πω.
1: Αυτό αφορά οι πάρα πολύ μικρές κατηγορίες, όχι όλες τις επιχειρήσεις, αφορά τους συνεπείς, αν είδατε μέσα.
0: Αφορά, αν κάνω λάθος, περιοχή φορολογικού έτους 28 με πληρωμή το 29.
1: Ακριβώς, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτήν την ώρα που μιλάμε, το 2026, δεν έχει καμία σχέση με το 2028 και 29. Όπως ξαναλέω, και το τεκμαρτό που δεν έγινε καμία αναφορά, όπως και τα δάνεια των τραπεζών, όπου είναι υπερχρεωμένοι αρκετοί συνάδελφοι έμποροι και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπου δεν έγινε ουσιαστικά ουδεμία αναφορά. Και μου κάνει και τρομερή εντύπωση γιατί τόσο απαξιωτική συμπεριφορά. Όταν καίγονται, χάνονται σπίτια, χάνονται περιουσίες, χάνονται καταστήματα, για ποιο λόγο δεν γίνεται ούτε μία αναφορά? Όταν εμείς οι ίδιοι, σαν φορείς, κάποιοι έχουμε προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις παράνομες πρακτικές των φανς, όπως σας έχω πει από την εκπομπή σας κιόλας, καμία αναφορά. Πραγματικά με ξενίζει και εμένα τον ίδιο.
0: Κύριε Βαγιανά, έχω την αίσθηση ότι μάλλον επί της ουσίας όποιος ζήσει μέχρι το 28 μπορεί και λίγο να ανασάνει, αλλά δεν το βλέπω. Αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό ακριβώς, και ξαναλέω ότι δεν είναι μέτρα στήριξη αυτά. Δεν υπήρχε, δεν είναι καν ούτε το 1% από αυτά που πραγματικά περιμέναμε και ελπίζαμε. Τουλάχιστον από μια κυβέρνηση η οποία σε λίγο καιρό έχει εκλογές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσα τις αντιδράσεις και από τους εμπόρους της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Θα πάμε σε λίγο στους συνταξιούχους του Δημοσίου.

0: Γενικά να προσέχετε τους καθρέφτες, τις χάντρες, τα χαμαλιά και πάλι λέγοντας. Τέλος πάντων, εγώ να σας πάω τώρα στο Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου στην Αρχαία. Πάμε στην πρόεδρο, την κυρία Κατερίνα Γεροπαναγιώτη. Εδώ ο καθρέφτης τι λέει, στο πρώτο άκουσμα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργό.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τι λέει ο καθρέφτης.
1: Ο καθρέφτης, λοιπόν, αναφερόμενοι πάντα σε μια μεγαλειώδη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, είναι άνθρακας ο θησαυρός. Και θα είμαστε αποδεικτικοί, διότι πραγματικά αυτό που βιώσαμε όλοι και όλες που συμμετείχαμε στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης ήταν μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση που οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δηλαδή μαζί με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας κάναμε τις δικές μας εξαγγελίες, θέσαμε τα δικά μας θέλω, θέσαμε τις δικές μας ανάγκες, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Δηλαδή εσείς δεν καλύπτεστε με τα 400 ευρώ που ανέβηκε κατά 100 ευρώ έτσι το επίδομα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θέλετε να κάνουμε μία διαίρεση, είναι πολύ όμορφο.
0: Όσες θέλετε.
1: Ωραία. Βεβαίως, για το 2000 λοιπόν, για ένα χρόνο, για το 2027 παραδείγματος χάρη, mm-hmm. οι συνταξιούχοι, εάν διαιρέσουμε τα 400 ευρώ για τις ημέρες που έχει ο χρόνος, θα πάρουν την ημέρα 1 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Ούτε εισιτήριο λεωφορείου δηλαδή.
1: Να πούμε κι άλλο ένα στοιχείο, το οποίο είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Οι συνταξιούχοι, κύριε Γεωργόπουλε, από το χαράτσι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης πληρώνουν ετησίως 880 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο κοστολογείται η εξαγγελία, η παροχή, κοροϊδία της κυβέρνησης των 400 ευρώ. 879 εκατομμύρια. Τυχαίο λέτε. Λέμε εμείς είναι τυχαίο.
0: Αυτό μου θυμίζει με το ένα χέρι στο παίρνω με το παραπάνω και με το άλλο συνήθως σε λιγότερο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι καθαρά. Οι ανάγκες μας καθορίζονται με βάση την καθημερινότητα, με βάση τη ζωή.
0: Μου λέτε με την ακρίβεια με λίγα λόγια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως είναι η ακρίβεια, αλλά θα θέσουμε πάλι αυτό που έχουμε ξαναπεί, κύριε Γεωργόπουλε. Οι συνταξιούχοι, αυτά που απαιτούν είναι τα κλεμμένα. Όλοι εμείς όταν είμαστε εν ενεργεία υπάλληλοι πληρώναμε εισφορές, 13η, 14η σύνταξη. Τα έχουμε πληρώσει όπως πληρώνουμε, συνεχίζουμε να πληρώνουμε ένα άδικο χαράτσι, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Βεβαίως, συνεχίζουμε να πληρώνουμε την εισφορά της τάξης του 6% για τα ζητήματα υγείας με αυτό το ανύπαρκτο δημόσιο σύστημα υγείας ή το ανεπαρκές. Βάλτε εσείς όποιο τίτλο θέλετε. Επομένως, μιλάμε ότι όχι μόνο δεν συμφωνούμε και με τη λογική που έθεσε ο Πρωθυπουργός και που δυστυχώς και η βολική αντιπολίτευση υιοθετεί, δηλαδή ποια ήταν η επιχειρηματολογία, ότι δεν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας, ότι πρέπει να έχουμε μόνιμους κόφτες γιατί έτσι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια, αυτό δεν ισχύει, άραγε οι κόφτες δεν ισχύουν για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τις τράπεζες και τα δις που βγάζουν ισχύουν για την πολεμική βιομηχανία και την ασπίδα, πώς τη λένε...
0: ο θόλος του Αχιλλέα.
1: Ο θόλος του Αχιλλέα και τα δεις γιατί, ότι δίθεν θα προστατεύσουν έτσι, ας πούμε, την ασφάλεια όταν είναι με τα μπούνια μέσα στον πόλεμο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μέσω της επιλογής που έχει κάνει η κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε περασμένα ούτε ξεχασμένα η 13η και 14η.
0: Άρα μου λέτε δηλαδή ότι με το τέχνασμα του επιδόματος των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους πάει να κλειδώσει ότι ξεχάσετε το 13ο και 14ο.
1: Το είπε, κύριε Γεωργόπουλε, το είπε και επίσης υπάρχει και εξής πλευρά σε σχέση με τα 400 ευρώ. Καταρχήν βάζει το απαράδεκτο ηλικιακό όριο.
0: Το 65ο.
1: Βέβαια, υπάρχουν παραδείγματος χάρη συνταξιούχοι που αναγκαστικά λόγω των βαραίων και ανθυγινών βγαίνουν πριν τα 65. Αυτούς τους πετάει απ' έξω.
0: Δηλαδή υπάρχει το οξύμορο, κρίνεσαι κατάλληλος και ότι πληρείς τις προϋποθέσεις να είσαι συνταξιούχος, αλλά για να πάρεις επίδομα κρίνεσαι κατάλληλος.
1: Θυμίζει αυτό που έκαναν με τις συντάξεις χειρίας, που ενώ αναγκάστηκαν κάτω από την διεκδίκηση, την πάλη του συνταξιοχικού κινήματος, να αποκαταστήσουν την αδικία για τις συντάξεις χειρίας και το απαράδεκτο κόψιμο, το κάνουν πάλι και εδώ με κατηγοριοποιήσεις. Δηλαδή, πριν και μετά το κατρούγκαλο. Λες και οι ανάγκες διαφοροποιούνται ενός ανθρώπου, ας πούμε, ανάλογα με το πότε έχει χάσει τον άνθρωπό του. Απαράδεκτες κατάξεις.
0: Κυρία Γερμαναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, ακούσατε την έντονη αντίδραση και από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου στην Αχαΐα. Μιλάνε για εμπαιγμό. Αντιλαμβάνεστε όλα τούτα, θα τα βρούμε ξανά μπροστά μας και σε επίπεδο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής και βεβαίως και σε επίπεδο αντιδράσεων από τους κοινωνικούς εταίρους. Άλλωστε, δεν είναι μακριά, παρότι φαντάζει ότι ο πολιτικός χρόνος είναι μακριά η μέρα των εκλογών. Κάλπες στην άνοιξη ότι 27 θα έχουμε. Με τότε και μετά, αλλά σιγά σιγά φτάνουμε και σήμερα στο τέλος για ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο.
2: Φτιαγμένος ο κόσμος, όλος χίλια κυβικά.
0: Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές σήμερα ήταν ο κύριος Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί σου προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή εγκαιζόμενο σπίτι, απολαύστε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω και κάτω πάγκο της Real Water, προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και τις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά με τις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου και σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με την πολιτική επικαιρότητα. Όλα βέβαια, πολιτική είναι τριγύρω μας. Ωστόσο θα μπούμε πιο βαθιά στην πολυκατοικία της κέντρο-δεξιάς, παύλα δεξιάς, αλλά θα επιχειρήσουμε να λάβουμε κλίμα από τον Γενικό Διευθυντή της Δημοσκοπικής Εταιρείας MRB, τον κύριο Μαύρο, μετά τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ θα αφηχθούν και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων, μετά τις εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά, με την κυρία Καριστιανού, αλλά και την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ να εμένει στον θεσμικό, σοβαρό, προγραμματικό του λόγο. Βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να μην ξεκινήσουμε από τα τεκτενόμενα στην Γερμανία, εκεί όπου στην Σαξονία η ακροδεξιά επελάβνει και υπενθυμίζει στην Ευρώπη ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και οικονομικά ζητήματα μπορούν να επιφέρουν δυσάρεστες εξελίξεις στις κυβερνήσεις, στα κράτη, στις κοινωνίες, οι οποίες ψηφίζουν με τιμωρητική διάθεση απέναντι στο σύγχρονο κατεστημένο. Όλα αυτά ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο για την επαναπροσέγγιση του Καΐρου με την Αίγυπτο, με την Άγκυρα, συγγνώμη, για την εκκρεμότητα με την Αγία Εκατερίνη του Σινά και τα ενεργειακά project. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και άτυπη τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ενώ ο κύριος Ζένδιας μεταβαίνει στην Ιταλία. Βεβαίως δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε στον απόϊχο της κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά, με το δεύτερο να λέει στην ουσία ότι εγώ είμαι η πραγματική Νέα Δημοκρατία, το άλλο είναι κόμμα Μητσοτάκη, εγώ είμαι η ψυχή της παράταξης και τον Πρωθυπουργό που διεκδικεί τρίτη τετραετία, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σίγουρα από το 1974 και μετά, να υψώνει ένα τείχος πολέμου για την προστασία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε φαινόμενα τεχνογνωσίας που κάνουν κακό στην παράταξη. Αυτό είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ χθες είχαμε πυρομαδών κατά του υποίδρυση, εν δυνάμει, δεν ξέρω, πείτε το πως θέλετε, κόμμα του Αντώνη Σαμάρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε, είμαστε εδώ και σας ακούμε, όπως σας διαβάζουμε αν μας στέλνετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4, η διεύθυνση.

0: Μπαίνουμε κατευθείαν στις τηλεφωνικές μας συνδέσεις. Να ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Όπως έχω προλογίσει, τον κύριο Μαύρο, τον Γενικό Διευθυντή της MRB, του οποίου την πολύτιμη εμπειρότατη συνδρομή θα χρειαστείτε σήμερα για την αποκωδικοποίηση του πολιτικού σκηνικού, αλλά και με φόντο τη νίκη των ακροδεξιών στην Γερμανία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Που ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ, καθώς σπουδάζατε εδώ. Το έχουμε πει στους ακροατές, ωστόσο αναγκαία υπενθύμηση για να εξελιχθεί καλά η συζήτηση. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Έχει γίνει η Πάτρα, δεν θέλω να πω το χωριό καταγωγής μου, έχει γίνει ο τόπος καταγωγής μου.
0: Στη Γερμανία, στο κρατήδιο, στη Σαξονία, τέρμα η woke agenda, λέει το ακροδεξιό κόμμα. Βέβαια δεν έχει αυτοδυναμία, gay pride, μεταναστευτικό, την ίδια ώρα που βγαίνουν στους δρόμους οι Γερμανοί, με μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία. Αλήθεια, θεωρείτε ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα στροφής προς την άκρα δεξιά, με προμετωπίδα το μεταναστευτικό, το οποίο χρησιμοποιείται βεβαίως από πολιτικούς για να μετατοπίσουν την ψήφο των πολιτών προς τα εκείνους?
1: Ναι, είναι σαφές έτσι όπως το διατυπώνετε είναι, αλλά αυτό όλο έχει ερμηνείες. Πρώτον, οι πολίτες οι οποίοι βγήκαν τώρα στον κόσμο βγήκαν ετεροχρονισμένα. Θα έπρεπε το σύστημα, αν θέλετε, αν ήθελε να αποφύγει το ΑΕΠΤΕ να είναι στην πρώτη θέση, θα έπρεπε να έχει κάνει κάποια πράγματα πριν πάρει τα αποτελέσματα στα χέρια του, διότι τούτη τη στιγμή είναι σαν να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, πρώτον. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι όλος ο πλανήτης έχει γίνει αντισυστημικός. Δηλαδή, επειδή έχει απογοητευτεί ο κόσμος από τις συστημικές κυβερνήσεις, τις συστημικές και οργανωμένες προτάσεις που έρχονται από τα κράτη έτσι όπως ήταν μέχρι τώρα, έχει απογοητευτεί, δεν περιμένει πλέον τίποτα, διότι λένε ξελένε ή περίπου όλοι λένε τα ίδια ή κυρίως λείπουν ηγέτες οι οποίοι να μπορούν να πάρουν αποφάσεις και πάει λέγοντας. Έχουν μπει στη διαδικασία λοιπόν και θέλουν κάτι που να δημιουργήσει ανατροπή. Παλαιότερα την ανατροπή την έφερνε η αριστερά, διότι ήταν μαθημένη η αριστερά να επαναστατεί, να φέρνει καινοτόμα πράγματα, να σκέφτεται διαφορετικά κτλ. Όμως αυτή τη στιγμή η αριστερά νοσεί, δεν βρίσκεται στα καλύτερά της σε διεθνές επίπεδο, έτσι. Και τι κάνει ο κόσμος, στρέφεται προς τα δεξιά.
0: Η αριστερά νοσεί γιατί κυβέρνησε.
1: Ότι έρχεται μπρούτη διάθεση να ανατραπεί το πράγμα. Ναι. Όλα αυτά που σας είπα είναι ένα πλαίσιο.
0: Συγγνώμη κύριε Μαύρο.
1: Καθώς πρέπει και τα έχουμε ξανακούσει.
0: Η αριστερά νοσεί γιατί κυβέρνησε σε περισσότερες χώρες, οπότε κατάλαβαν κάποιοι ότι δεν είναι μάλλον το μη ρεαλιστικό του πράγματος, ας το πούμε έτσι, ή για άλλους λόγους?
1: Όχι, ανακατεύτηκε και εκείνη με το που ανέλαβε εξουσίες μαζί με όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροδεξιάς, να τα πω έτσι, με αποτέλεσμα πεδείχθηκε η αδυναμία και της αριστεράς στο να κυβερνήσει. Όλοι όταν έρχονται αντιμέτωποι με την καθημερινότητα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συμβιβασμούς, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πράγματα τα οποία επιτρέπει, μόνο αυτά επιτρέπει αν θέλετε σύστημα το πλανητικό, οπότε έγινε και η αριστερά περίπου μία από τα ίδια. Σύντοτι η αριστερά, είχε πει κάποιος δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα, ότι ακόμα και ένας αριστερός να μείνει θα βρει τρόπο να διασπαστεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είχε να αντιμετωπίσει θέματα και η ίδια. Ήταν αμαθής να κυβερνά.
0: Υπάρχει τάση ακροδεξιάς και στην Ελλάδα. Υπάρχει τάση ακροδεξιάς και στην Ελλάδα. Διαβάζω τα σενάρια επιστροφής του κυρίου Κασιδιάρη. Φαίνεται κάτι
1: τώρα
0: τέτοιο.
1: Τώρα το μεγάλο ζητούμενο. Διότι το αντισύστημα πλέον, η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με αυτό είναι ότι έχει τίνει να νομιμοποιηθεί. Έπαψε να είναι πια μια ομάδα ανθρώπων πίσω από κάτι λιθάρια στα βουνά, οι οποίοι κάνουν κλεφτοπόλεμο και επαναστατούν επί παντός επιστητού με ασύντακτο τρόπο. Έχει λοιπόν αποκτήσει νομοποιημένα πράγματα και έχει προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που έχει αποκτήσει και θεωρητικό υπόβαθρο που λέγεται αναθεωρητισμός. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη βγαίνει ο Ερντογάν και λέει Λοζάνη, ποια Λοζάνη? Ρε παιδιά, τη Λοζάνη τη φτιάξαμε σε μια εποχή που οι δυναμικές των κρατών, ισχυροί και αδύναμοι, ήταν κάπως έτσι. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Θα συνεχίζουμε εμείς να εφαρμόζουμε μια συμφωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα? Δηλαδή, αν η Αμερική αυτή τη στιγμή χαθεί από το τοπίο, γίνει μια ασήμαντη μικρή χώρα, ναι, θα εξακολουθεί να ορίζει πράγματα και να, επειδή έτσι ήταν κάποτε? Και η Ελλάδα κάποτε είχε τον Περικλή. Σήμερα δεν μπορεί να ορίζει τη φιλοσοφία και την δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτή η νομοποίηση και ο αναθεωρητισμός που επικρατεί έχει περάσει και στο μικρό κόσμο της καθημερινότητας των πολιτών, οι οποίοι λένε, για βαστάτε ρε παιδιά, γιατί να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι? Το κέντρο το δοκιμάσαμε, Ασόκ. Ναι. Τη δεξιά ή το δεξιότερα του κέντρου το δοκιμάσαμε, Νέα Δημοκρατία. Το λίγο αριστερότερα το δοκιμάσαμε, Τσίπρας. Μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουμε ριζικότερα μέτρα και να στείλουμε το μήνυμα?
0: Και να πάνε πού δηλαδή?
1: Βρεμένοι είμαστε.
0: Μέσω ποιου να στείλουν το μήνυμα? Μέσω της κυρίας Καριστιανού, μέσω του κυρίου Κασιδιάρη? Μήπως ο κύριος Σαμαράς είναι κυματοθράφτη σε όλο αυτό, ένα πιο δεξιό κόμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι παίκτες που είπατε είναι υπακτοί. Η κυρία Καριστιανού, ενώ θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, γιατί σας θυμίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή και φτάσει στο σημείο να είναι δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με το να είναι λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα, έδειχνε ο κόσμος ότι ήθελε το αντισύστημα δυνατό μέσα στη Βουλή. Όταν δημιουργήθηκε, αλλά ο κόσμος είχε ερωτηματικά και προβληματισμούς ως προς την πολιτική αισθητική μέσα από την οποία προσπαθούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου να περάσει αυτές τις θέσεις. Όταν δημιουργήθηκε η κυρία Καριστιανού, ήταν ένα πολιτικός ορθό κόμμα σαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, το οποίο έμοιαζε πιο ελκυστικό, ναι, έτσι ώστε να έχω και πολιτική αισθητική, αλλά και να κάνω τη δουλειά μου όσον αφορά το αντισύστημα. Όμως, όταν φτάνει ο κόμπος στο φταίνει που λέει, ωραία, Βόρεια Μακεδονία, τι θα κάνεις, 12 μίλια, τι θα κάνεις, ακρίβεια, τι θα κάνεις, σε πρακτικά καθημερινά πράγματα, εκεί το πράγμα κόλλησε. Δεν πρόλαβε η κυρία Καριστιανού ούτε καν να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο να έχει υποψήφιους, αν θέλετε αύριο το πρωί, υπουργούς. Ούτε ένα πρόγραμμα καλά-καλά δεν πρόλαβε να κάνει συνειδητό στα μάτια του κόσμου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν άρχισε να ξεφουσκώνει. Και υπάρχουν και άλλοι δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος παίζει σκάκι αυτή τη στιγμή μέσα από το πότε θα δημιουργήσει το κόμμα, αλλά έχει θέσει σοβαρές πολιτικές υποψηφιότητες με την έννοια του ότι ένας κεντροδεξιός δεξιός, ο οποίος δεν θέλει την παρούσα κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας, του δίνει την δυνατότητα να απενοχοποιηθεί, να νιώσει ότι δεν αμαρτάνει αν ψηφίσει Σαμαρά, γιατί μένει μέσα στην ιδεολογία του, μένει μέσα στο κόμμα και απλά διατυπώνει την αντίδρασή του.
0: Και παράλληλα δεν πάει στην ακροδεξιά.
1: Ακριβώς. Διότι την άλλη μέρα το πρωί, εάν τα πράγματα έρθουν έτσι όπως περιμένει και νομίζει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ξαναενωθεί ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία και να ξαναέχω πάλι ένα ισχυρό κόμμα που θα διεκδικεί αυτοδυναμία.
0: Να σας ρωτήσω, η άκρα δεξιά, δηλαδή οι Κασιδιάριδες, και
1: πάμε
0: τώρα
1: κάνουν στον κύριο Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Κασιδιάρη ήδη έχουμε αρχίσει και τον ανοιχνεύουμε σε αυθόρμητο επίπεδο να διατυπώνονται, να ξαναεμφανίζονται πάλι άνθρωποι όπως με τους Σπαρτιάτες και να λένε αυτό και τα λοιπά, και που δεν έχει δημιουργηθεί καν κόμμα, ούτε καν έχει επισημοποιηθεί, έστω και σε επίπεδο που είναι ο κύριος Σαμαράς σήμερα, η περίπτωση να. Σας λέω επίσης ότι αυτά τα κόμματα του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καστιγιάρη, χωρίς να τους συγκρίνω πολιτικά, έτσι τους βάζω στον ίδιο κουβά, έχουν ένα χαρακτηριστικό που λέγεται «Δεν θέλω να το πολυλέω στις δημοσκοπήσεις». Δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι τους πιάνουμε στο μέγεθός τους. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν δεν πιάναμε σωστά τους Σπαρτιάτες και ξαφνικά οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή.
0: Δύο ερωτήματα. Ο Καστιγιάρης μπορεί να είναι επικεφαλής κόμματος?
1: Νομικά, εξ όσων γνωρίζω, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί ακόμα και να βάλει τον αδερφό του αρχηγό σε ένα κόμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι εύκολα επί του διαδικαστικού.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπει κάποιος και να ξέρει η κοινωνία ότι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση είναι ο κ. Καστιγιάρης.
0: Άρα ο κ. Σαμαράς, δηλαδή αν τον μετράτε τώρα στο 5%, αυτή η κρυφή ψήφος μπορεί να τον εκτοξεύσει στο 10% που λένε κάποιοι, διότι από το γραφείο δεν κυκλοφορούν τέτοια σενάρια. Περί 8-9-10%.
1: Κοιτάξτε, αν δεν δω τα ποσοστά με τα ματάκια μου σε έρευνα της MRB που ξέρω την επιστημονική της αρτιότητα κτλ. Δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας αν είναι 4, 5, 6, 7, 10, έτσι, και να μπορώ να κρίνω αν είχαμε απόκρυψη.
0: Πάντως έχει μια βάση καλή, ξεκινάει από καλή βάση.
1: Κοιτάξτε, ξεκινάει από καλή πιθανότητα, διότι έχει λόγο να υπάρχει.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν τα κόμματα.
0: Δεν είστε εσείς η Νέα Δημοκρατία,
1: είναι αν
0: εγώ,
1: έχω λόγο να υπάρχω.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, το κεντρικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Αν έχω λόγο να υπάρχω.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη.

0: αυτό προσπαθεί να κάνει, ναι, και είτε και άργησε να το κάνει.
1: Άργησε.
0: Ναι. Άργησε πολύ να το κάνει. Ήταν η μόνη του διέξοδος. Έκανε μπαμ. Πρώτον διότι σας θυμίζω ότι έχει κάνει την πιο οργανωμένη κίνηση επί της λέξης πρόγραμμα και επί της ουσίας, ναι, της έννοιας πρόγραμμα. Έχουν ασχοληθεί σοβαροί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ για να γραφτεί αυτό το πόνημα, όπως θέλετε πείτε το.
1: Και λέει το ΠΑΣΟΚ ότι μου κλέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, μου κλέβει λίγο και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μου έχει βγάλει το πρόγραμμα στο 70% δικό του.
0: Ναι, και λοιπόν, ναι, εγώ θα χαιρόμουν και θα έλεγα καλώς ήρθατε στο κλαμπ.
1: Ναι.
0: Άμα μπούμε, μα θέλετε να σας πω κάτι, η έννοια επικοινωνία σήμερα δεν είναι ποιος θα βρει το πιο μάγικο σλόγγαν. Είναι το ότι ποιος έξυπνα θα βρει τρόπο να βάλει δύο παίκτες να φαγωθούν μεταξύ τους για να υπερισχύει ο ίδιος. Ναι. Το γεγονός ότι επικρατεί ένας καινούριος κανόνας στο διάλογο τον πολιτικό που λέγεται ο ένας κοπιάρει τον άλλον είναι γιατί αφελώς όλοι μας ως πολίτες πάμε να κοιτάξουμε το πηγαδάκι μέσα στο οποίο ακούμε ότι γίνεται καυγάς και δεν ασχολούμεθα με, ναι, το να περάσουμε το φανάρι, ναι, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε ποτηλιάρισμα. Ακούει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ότι καυγαδίζει η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ και λέει πάνε να δούμε παιδιά.
1: Ναι, αλλά το μένει ο Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας λένε κάποιοι μπορεί να το έχει καλύτερα επικοινωνιακά. Και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί μέσω αλλαγής τάσης και του Ανδρουλάκη, ακόμα και στα social media και με τον προγραμματικό του λόγο, να κάνει αυτό που λέτε, δηλαδή να υπερισχύσει. Και δεν ξέρω αν επαρκεί ο χρόνος για να το πράξει.
0: Θα το κάνει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Έχει τη δυνατότητα να το κάνει, διότι έχει όλο το κληρονομικό παρελθόν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν βγει μια χώρα και το διακύβευμα είναι η έννοια φιλοσοφία και βγει, τι να σας πω τώρα, η Ισπανία σε σχέση με την Ελλάδα και διεκδικούν τον πρωταθλητισμό στην έννοια πολιτισμός, φιλοσοφία, με συγχωρείτε, ποιος θα το πάρει, ποιος έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να ισχυριστεί ότι η έννοια φιλοσοφία.
1: Άρα πάνω στην κάλπη μπορεί να σκεφτεί κάποιος ποιος είναι ο αντίπαλος πόλος, ας πούμε, στην Νέα Δημοκρατία, θεσμικά, σοβαρά, προγραμματικά, τι πάμε να κάνουμε την επόμενη μέρα, ποιος έχει τα στελέχη να το κάνει και εκεί να πούνε, παιδιά, μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτό.
0: Ναι, ίσως. Γιατί...
1: Σε αυτό το παράδειγμα, πάντως, που λέτε, έτσι,
0: η Ελλάς, ναι, κουβαλάει και το ότι κυβέρνησε και έχει τα θέματά της.
1: Έτσι, δηλαδή, και κάποιοι Σκύπρας, και λένε και για κοσμήματα και για παγκόσμια βάση δεδομένων, δηλαδή, αυτό περνάει στον κόσμο.
0: Φυσικά. Και εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση πιστεύει ότι με το να σπρώχνει τις εκλογές προς τα πίσω θα φθαρεί η αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, παρά μόνο εάν ήξερα ότι μπορώ να ελέγξω το επικοινωνιακό παιχνίδι και να φαίνεται ότι συνεχώς στην απέναντι όχθη είναι τουρλουμπούκι, ναι, ναι, η κατάσταση.
1: Σαμαράς ποσοστά.
0: Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, γιατί ή θα τον υπερεκτιμήσουμε ή θα τον αδικήσουμε. Εάν δεν βγει κανονικά, γιατί τον μετράμε.
1: Είναι καλύτερα να μιλάει σαν εν δυνάμει υποψήφιος πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος ή καλύτερα να μιλάει θεσμικά σαν πρόεδρος κόμματος.
0: Όχι. Σαν πρόεδρος κόμματος πρέπει να μιλάει που εκπροσωπεί μία ανάγκη στην κοινωνία η οποία είναι υπαρκτή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό οφείλει να κάνει. Εάν αρχίσει και ο κύριος Σαμαράς να λέει εγώ θα βγω πρώτος με μία ψήφο ή θα βγω δεύτερος με τρεις ψήφους, ναι, ή δεν ξέρω και εγώ τι, θα την πατήσει με πάτημα ικτρό.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι είναι πιο ευφυής από το να μπει σε τέτοιο παιχνίδι μίας ψήφου και τα λοιπά.
1: Υπάρχει
0: και τα λοιπά.
1: Κλίμα πάντως
0: όλοι
1: για Σαμαρά.
0: Όλοι οι άλλοι που το πάνε την πατήσανε.
1: Υπάρχει κλίμα για Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις. Θετικό.
0: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που λέει εγώ κουράστηκα, αδικήθηκα από ένα σύστημα που κυβερνάει τη χώρα, ναι, άρα λοιπόν τώρα μου φταίνε και τα έντερά μου.
1: Άρα και θα μπει στη Βουλή.
0: Να βρω μια εναλλακτική.
1: Φαίνεται
0: ο κ. Σαμαράς απέναντι σε αυτό είναι μια εξαιρετική πώς το λένε, εναλλακτική για αυτή την κατηγορία ανθρώπων.
1: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω, για να μην καταγράψω.

0: Σε το χρόνο σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νομίζω ότι έβαλε ένα τείχος απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Λένε κάποιοι ότι κακώς το έβαλε, διότι τον κάνει αντίπαλό του και τον ανεβάζει. Όσο πιο ψηλά σηκώνεται η μπάλα και σηκώνεσαι και εσύ, σηκώνεται και ο αντίπαλος, ας πούμε, για το τζάμπολ. Άλλοι λένε ότι έκθεσε ένα τείχος, διότι κάποιοι θα πίστευαν τη Νέα Δημοκρατία τη Σαμαράς είναι περίπου τα ίδια. Πάμε στη ψυχή τη παράταξη, ας πούμε, που λέει ότι είναι ο Σαμαράς. Άρα καλά το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά εσάς και ύψος αυτό το τείχος και λέει: καμία συνεργασία, εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία, εκείνη πώς είναι παράταξη αφού 18% πήραν τις εκλογές.
1: Έχει πάει να δημιουργηθεί μέσα στον ευρύτερο χώρο που λέγεται Νέα Δημοκρατία να δημιουργηθούν δύο γυνάτια. Ναι. Ξεκίνησε ένα γυνάτι ο κύριος Σαμαράς, ναι, και τώρα αρχίζει και μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι και η επίσημη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Διότι αυτή η στάση του τύπου «δεν με παίζει αυτός, δεν τον παίζω κι εγώ» είναι το αποτέλεσμα του ότι προσπάθησε κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης και με άλλους πολιτικούς και γενικότερα να ξανακάνει άνοιγμα προς τον κύριο Σαμαρά του τύπου «έλα ρε Αντώνη, αφού κι εσύ ένας από εμάς είσαι και ξέρω εγώ τι και έλα να αγαπηθούμε και μη κρατάς γυνάτη» κτλ. Με τη διαφορά ότι αυτό το πράγμα δεν θυμάμαι αν έχει κάποιο συγκεκριμένο αντίκρισμα ανοίγματος, ήταν «έλα γιατί αγαπιόμαστε». Ναι. Αυτό τώρα στο είδος του γυνατιού και στην προσωπικότητα του κυρίου Σαμαρά έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το ανάποδο γυνάτι, δηλαδή οι δύο οικογένειες αυτές, του Σαμαρά και του Μητσοτάκη, έχουν θέματα, μου θυμίζουν, τι να σας πω.
0: Ασχέτως αν είχαν υποστηριχθεί στις εσωκομματικές εκλογές.
1: Ποιος?
0: Λέω ασχέτως αν είχαν υποστηριχθεί στις εσωκομματικές εκλογές. Διότι αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Σαμαράς είχε στηρίξει τον κ. Μητσοτάκη τότε.
1: Οι αλληλοϋποστηρίξεις στις εσωκομματικές εκλογές, επιτρέψτε μου να σας πω, και επειδή έχω γνώση, ότι ήταν πολλαπλών τριγωνικών σχέσεων.
0: Ναι. Ναι. Άρα μπαίνει στη Βουλή ο Σαμαράς, με ρωτούν στα μηνύματα.
1: Νομίζω πως μπαίνει στη Βουλή, διαισθάνομαι πως μπαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Κλείνω με την κυρία Καριστιανού. Τελείωσε ή υπάρχει ελπίδα για εκείνη λόγω της αδιευκρίνησης της ψήφου, της τυφλής ψήφου, μάλλον της βουβής ψήφου, για να το πω καλύτερα?
1: Ξέρετε, πολλοί με ρωτούν αυτό το πράγμα. Και άμα δεν τη λένε, ναι, αλλά τόσο καιρό γιατί τη λέγανε? Άρα λοιπόν εδώ η απάντηση είναι η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών της και η χρονοσειρά που δείχνει ό,τι κρύβαν τότε κρύβουν συνεχώς. Αλλά τώρα τα ποσοστά πέφτουν. Άρα λοιπόν πέφτει. Τώρα το ποιο ήταν το ποσοστό τότε και το ποιο είναι το ποσοστό τώρα για μένα λίγο έχει σημασία όσο το γεγονός ότι πέφτει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή της MRB, τον Δημήτρη Μαύρο. Ήσασταν απολαυστικός, θα έλεγε κάποιος, για τους ανθρώπους που αγαπούν την πολιτική ανάλυση, αλλά και για αυτούς που θέλουν να μάθουν το πολιτικό σκηνικό προτού δούμε τις μετρήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά και είναι πιο εύκολα τα πράγματα και θα έχουμε στοιχεία. Τώρα έχετε κλίμα.
1: Και έχουμε μόνο κλίμα, παρόλο που γίνονται μετρήσεις, αλλά τώρα μετράμε ένα κυματισμό. Ναι. Μιλάει ο Τσίπρας, ανεβαίνει λίγο ο Τσίπρας. Μιλάει ο Μητσοτάκης, πέφτει ο Τσίπρας, ανεβαίνει λίγο ο Μητσοτάκης. Μετά θα μιλήσει το Πασόκ, θα να ανέβουν λίγο τα ποσοστά του Πασόκ, λέω εγώ, σαν αναμονή. Μετά θα ξαναπέσουν πάλι, γιατί θα ξαναβγεί να μιλήσει ο Τσίπρας. Δεν μετράς κυματισμό, δεν μετράς πραγματικά πράγματα. Ναι, ναι. Ό,τι μετρηθεί την άλλη εβδομάδα είναι σταθερότερο.
0: Πάντως η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη και με διαφορά.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Άρα ψάχνουμε
1: μέχρι
0: το δεύτερο.
1: Στιγμής, δηλαδή, ναι. Μέχρι στιγμής αυτό είναι δεδομένο.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος. Και μετά από αυτή την ανάλυση, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Σήμερα δε είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.

0: Πού θα πάω τώρα, συνεχίζοντας με την πολιτική επικαιρότητα, σε έναν άνθρωπο εμπειρότατο στον τομέα της πολιτικής. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών βουλευτής στην Ηλία, είναι δικηγόρος. Έχει μάλιστα χρηματίσει και αναπληρωτήσει υπουργός παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού, μεταξύ άλλων. Και σήμερα στα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στα ρεπορτάζ, εμφανίζεται, είναι άλλωστε διαχρονικά, ο συνομιλητής και ενδυνάμει υποψήφιος του Αντώνη Σαμαρά, βουλευτής στην Ηλία. Σας μιλώ για τον κύριο Κώστα Τζαβάρα. Καλή σας ημέρα από τον Max FM και την Πάτρα, κύριε Τζαβάρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Προσπαθώ. Τι κάνετε, πώς βλέπετε τα πράγματα? Αληθεύουν οι φήμες περί υποψηφιότητας στην Ηλία?
1: Όχι, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Άλλωστε, όταν πριν από 3-4 χρόνια είχα πει ότι δεν θα ξαναβάλω υποψήφιος, το τηρώ, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Ενδεχομένως όμως να υπάρξει κάποια άλλη πιθανή, εν πάση περιπτώσει, υποψηφιότητα σε άλλο τομέα, θα δούμε. Αυτό εξαρτάται από τον κύριο Σαμαρά, δεν εξαρτάται από μένα.
0: Α, σε άλλο τομέα, εννοείται αυτοδιοίκηση ίσως.
1: Να δούμε, ναι.
0: Πάντως τώρα με αυτό που λέτε μου θυμίζετε ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στον Νεολόγο και σας εμφανίζαμε ως ενδυνάμει υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
1: Είχε περάσει από το μυαλό μου και κάτι τέτοιο, αλλά τελικά δεν το αποφάσισα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα μένουμε στην αυτοδιοίκηση. Στη μεγάλη εικόνα όμως ισχύει η σύμπραξη με τον Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει μεταξύ μας μια διαπροσωπική σχέση στενή. Με έχει τιμήσει με το αξίωμα του Υπουργού τότε που στη δύσκολη θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου είχαμε πάρει ένα μερίδιο της ευθύνης για να επαναφέρουμε τον τόπο στην κανονικότητα, και θεωρώ ότι είναι ένας πολιτικός που έχει στοιχεία γνησιότητας, πατριωτικής, δημοκρατικής και ανθρωπιάς μεγάλης, ειλικρίνειας. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι οποιοδήποτε εγχείρημά του έχει τουλάχιστον την έξωθεν καλή μαρτυρία και κυρίως έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Mm-hmm. Ωστόσο, κύριε Τζαβάρα,
1: αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση δύσκολη.
0: Ωστόσο, δεν μιλούμε για μια νέα διάσπαση της παράταξης. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι έχει την τεχνογνωσία ο κύριος Σαμαράς για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, αυτές είναι υπερβολές και εξυπνάδες, οι οποίες δεν προσυδειάζουν στο ύφος ενός Πρωθυπουργού. Ένας Πρωθυπουργός δεν λέει εξυπνάδες όταν απευθύνεται στον ελληνικό λαό από το βήμα της έκθεσης, ούτε βέβαια εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να κάνει επίθεση σε κάποιον που τον θεωρεί προσωπικό του αντίπαλο. Αυτά είναι συμπτώματα κατάπτωσης και παρακμής. Γιατί οι πολιτικοί δεν πρέπει απλώς να ασκούν την εξουσία. Θα πρέπει να δίνουν και το παράδειγμα ενός ηθικού, αν θέλετε, αναστήματος, το οποίο παιδαγωγεί και φρονηματίζει τους πολίτες. Όσοι χρησιμοποιούν το βήμα που τους προσφέρει η εξουσία για να επιδίδονται σε ασκήσεις φιλαυτίας, εξυπνάδας ή προβολής του εαυτού τους, αυτό δείχνει προσωπική αποτυχία.
0: Mm-hmm. Βλέπετε κλίμα που να δείχνει ότι ο Αντώνης Σαμαράς στις εκλογές και το κόμμα του, αν ιδρυθεί,
1: ναι, βλέπω ένα
0: πάει
1: πολύ
0: καλά.
1: Θετικό κλίμα. Ναι, βλέπω ένα πολύ θετικό κλίμα. Εδώ ειδικά στην Ηλία ήδη έχει λύσει και το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα είναι ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο από ανθρώπους αξιόλογους.
0: Δηλαδή, έχετε να μας πείτε κάποια ονόματα?
1: Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε τα ονόματα, είναι όμως άνθρωποι άξιοι.
0: Ναι.
1: Και από τα τηλέφωνα που δέχομαι καθημερινά βλέπω ότι υπάρχει μια θετική αύρα υπέρ του Αντώνη Σαμαρά.
0: Άρα εσείς έχετε επιφορτιστεί και με τη στελέχωση του ψηφοδελτίου σε οργανωτικό επίπεδο?
1: Όχι, αυτό είναι δουλειά του Προέδρου. Εγώ απλώς λέω τη γνώμη μου όταν με ρωτάνε.
0: Τι δεν πάει καλά στην κυβέρνηση και στη χώρα κατά εσάς? Είναι όλα λάθος? Είναι όπως τα είπε ο κ. Σαμαράς
1: στο
0: τελειωτικό μήνυμά του?
1: Πρώτα απ' όλα πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Ναι. Πρέπει να πάμε στις αρχικές ρυθμίσεις της πολιτικής. Ναι. Η πολιτική είναι ένα άθλημα που γίνεται με ιδέες.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται με ξυπνάδες. Και οι ιδέες αυτές για τη Νέα Δημοκρατία έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη που την έχει ιστορικά διαμορφώσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτές λοιπόν οι ιδέες που ταυτόχρονα είναι αρχές και αξίες πολιτικής, δυστυχώς στα 7 χρόνια που κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης έχουν περάσει στο χρονοτούλαπο και κανένας δεν ασχολείται από όσους τουλάχιστον παρελάβουν στα διάφορα πάνελς των καναλιών και εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν κάνει αναφορά σε αυτές. Και αυτές είναι η δημοκρατία, είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία, είναι ο σεβασμός και η αγάπη για την πατρίδα, η προβολή του πολιτισμού, του ελληνικού, είναι η παιδεία, η οποία την έχουμε ξεχάσει, είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, για την οποία το κράτος θεωρεί ότι δεν έχει καμία υποχρέωση, παρόλο που το άρθρο 21 του Συντάγματος λέει ότι η θεμελιώδης υποχρέωση του κράτους δεν είναι να παρκάρει τα κακοποιημένα παιδιά στα νοσοκομεία. Αυτό είναι, νομίζω, στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε μοναδικό αρνητικό παράδειγμα στον πολιτικό κόσμο, που δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές προστασίας των παιδιών που κακοποιούνται, και έρχεται ο εισαγγελέας κάθε φορά και διατάζει τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή για μια κοινωνία και δεν μιλάει κανένας. Δεν βρήκε να πει τίποτα από το βήμα της έκθεσης ο Πρωθυπουργός, όπως επίσης δεν βρήκε να πει τίποτα για την ακρίβεια, δεν βρήκε να πει τίποτα για την κατάπτωση των δημοκρατικών θεσμών, για τα χάλια της δικαιοσύνης, για τα θέματα που έχουν σχέση δηλαδή με τις υποκλοπές, τον ΟΠΚΠ, τα ΤΕΜΠΗ. Αυτά είναι συμπτώματα μιας παρακμής για την οποία δεν μπορεί να ευθύνονται οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς ξεχάσαμε τις ιδέες μας, γι' αυτό και επιτρέψαμε στους εαυτούς μας να έχουμε γίνει πρόξενοι δεινών στον τόπο μας.
0: Ποιος είναι περισσότερο είναι Νέα Δημοκρατία τελικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς, γιατί οι παρεμβάσεις που κάνει έχουν αυτό το ιδεολογικό φορτίο.
0: Μου είπατε. Ναι.
1: Ανώθευτης Νέας Δημοκρατίας.
0: Θεωρείτε ότι...
1: Εν πάση περιπτώσει αυτή η ομάδα που κυβερνάει δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πλέον είναι κοινός τόπος. Η πλειοψηφία είναι άνθρωποι, δεν έχω τίποτα προσωπικά με τους ανθρώπους. Αλλά όσον αφορά το κεφάλαιο που σας ανέφερα, ότι η πολιτική δηλαδή στηρίζεται σε ιδέες, δεν μπορεί να θεωρείται ένας οπαδός και του Σιμίτη, εν πάση περιπτώσει του αείμνηστου πρωθυπουργού της χώρας, που είχε ένα μερίδιο ευθύνης στο χάλι που είχαμε προ-κρίσης στην Ελλάδα, δεν μπορεί αυτοί να έρχονται για σωτήρες τώρα, ούτε για μεσίες.
0: Μήπως αυτή η διεύρυνση όμως και προς το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που έχει δώσει δύο εκλογικές νίκες στον κύριο Μητσοτάκη και είναι φαβορή και για μία τρίτη?
1: Η διεύρυνση, καταρχάς εγώ δεν ξέρω τι είναι κέντρο, γιατί το κέντρο μάλλον πρέπει να είναι επάγγελμα, να πούμε, παρά πολιτική συμπεριφορά. Ακούω κέντρο, κέντρο, κέντρο, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές ιδέες του κέντρου. Άρα λοιπόν, για να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι κεντρώοι, θα πρέπει να μας πούνε αν υπάρχει ή υπήρξε ένα κόμμα που να έχει ένα πρόταγμα ιδεολογικό, συγκεκριμένο, ιστορικά διαμορφωμένο, που να ταυτίζεται με το κέντρο. Εγώ λοιπόν στην Ελλάδα ξέρω τους φιλελεύθερους, τους λαϊκούς, τους σοσιαλιστές, τους κομμουνιστές. Οι κεντρώοι τώρα είναι δημοσκοπικές επινοήσεις, οι οποίες εμφανίζουν μεν όσον αφορά το πολιτικό μάρκετινγκ κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διακριτά, και με βάση αυτά από το λόγο των δημοσκόπων κάθε φορά προκύπτει και ένα κυνήγι του κεντρώου χώρου.
0: Πάντως η Ντόρα Μπακογιάννη κεντρώα δήλωσε χθες σε εκπομπή που την παρακολουθούσα.
1: Εντάξει, και εγώ δηλώνω φιλελεύθερος πάντως.
0: Εντάξει. Την επόμενη μέρα, αν ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα καλό ποσοστό, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, τι θα γίνει? Εσείς δηλαδή τι θέλετε μια κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη, αλλά με Νέα Δημοκρατία?
1: Καταρχάς δεν έχει σημασία.
0: Θέλετε κυβέρνηση Σαμαρά? Όχι, λέω οι συνομιλητές με τον Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο κύριος Σαμαρά.
1: Σημασία έχει τι θέλει ο λαός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που προσφέρει ο Σαμαράς με το διάβημα που κάνει, ναι, είναι μία προσπάθεια διόρθωσης, ναι, των κακώς πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι διασπαστική ενέργεια του.
0: Κυβερνητικά πώς αποτιμάται αυτό, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Πώς.
1: Τι εννοείται πώς.
0: Δηλαδή, εννοείται πώς. Ποια είναι η σκέψη σας, κάνω ένα κόμμα για να φτάσω πού. Να κάνω τι.
1: Κάνω ένα κόμμα, ναι, για να εμπλουτίσω, ναι, το ιδεολογικό οπλοστάσιο μιας παράταξης η οποία έχει υποστεί ιδεολογικές ήττες. Mm. Που είναι αχρίαστη.
0: Άρα για να προωθήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαιότατα.
0: Με σκοπό προφανώς, όπως κάθε κόμμα, τη διακυβέρνηση.
1: Η διακυβέρνηση είναι ένα άλλο θέμα. Η διακυβέρνηση είναι κάτι που θα το κρίνει ο λαός.
0: Ναι.
1: Τώρα, και εν πάση
0: δεν φοβάστε όμως πως έχουμε αστάθεια μετά,
1: ακούστε,
0: από αυτά.
1: Ακούστε τώρα, γιατί και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ακούω παραδείγματος χάρη από τους κυβερνητικούς να μιλάνε για σταθερότητα. Που αναφέρεται, ναι, στην αυτοδυναμία. Έχει, ναι, ταυτιστεί η πολιτική σταθερότητα με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας έχει ταυτιστεί και η διαφθορά και τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και το πανηγύρι που γίνεται σε διάφορους χώρους και ο ΠΚΠ και τα ΤΕΜ και οι υποκλοπές. Εάν λοιπόν μέσω αυτής της αυτοδυναμίας επιδιώκεται η σταθερότητα στην παρακμή, στη διαφθορά και στην κατάπτωση των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία λοιπόν, όπως ξέρουμε και τα μαθαίναμε από τη μικρή μας ηλικία, είναι το πολίτευμα που δεν γνωρίζει αδιέξοδα. Γιατί ο λαός πάντα δίνει τις κατευθύνσεις με βάση τις οποίες σχηματίζονται οι κυβερνήσεις. Και οι κυβερνήσεις, όπως όλο τον πολιτισμένο κόσμο, δεν χρειάζεται να είναι μονοκομματικές. Έχουμε υποφέρει από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, κυρίως όσον αφορά τη διαφθορά, όσον αφορά την αυθαιρεσία, όσον αφορά την μέτριοκρατία, όσον αφορά την παρεοκρατία. Αυτά είναι συμπτώματα κακής διακυβέρνησης. Επομένως, ο Αντώνης Σαμαράς έχει να επιδείξει μία άριστη θητεία κυβέρνησης, mm-hmm, σε συνεργασία με άλλα δύο κόμματα, mm-hmm, με τα οποία ιδεολογικά δεν είχε, mm-hmm, συγγένεια, όμως με τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά, ανέλαβαν και με πολύ συνετό και συντεταγμένο τρόπο έστησαν την Ελλάδα στα πόδια της.
0: Άρα ίσως θα μπορούσε αυτό να είναι και μοντέλο του μέλλοντος.
1: Όχι, αυτό νομίζω πρέπει να είναι ο κανόνας του μέλλοντος.
0: Μάλιστα. Παρεπτόντως έκανε πολύ ισχυρό σεισμό τώρα, δεν ξέρω αν νιώσατε κάτι στην Ηλία, μπορεί να είσαι στην
1: Αθήνα,
0: δεν ξέρω, πολύ ισχυρό σεισμό τώρα στην Πάτρα. Κλείνω με μια ερώτηση ακόμη και σας αποδεσμεύω, πότε θα ιδρυθεί το νέο κόμμα χρονικά, είμαστε πολύ
1: αυτό
0: κοντά.
1: Αυτό θα το κρίνει, θα το αποφασίσει ο Αντώνης ο Σαμαράς, ναι, και βέβαια όσο αργεί να γίνει, να προσδιοριστεί ο χρόνος των εκλογών, τόσο θα παρατείνεται και η αγωνία.
0: Τι σας λέει εσάς, είναι αισιόδοξος? Τι σας λέει?
1: Αισιόδοξο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαβάρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας. Λοιπόν, έκανε πολύ ισχυρό σεισμό και εμείς που είμαστε εδώ στο τέταρτο τώρα τον καταλάβαμε πολύ καλύτερα. Έκανε και το πρωί σεισμό. Μας ξύπνησε δηλαδή ο σεισμός στην Πάτρα.

πρωινή σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρων και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρίου. Αυτή πρέπει να ήταν εδώ στη Γούναρη, η δεύτερη, δεν ξέρω. Ήταν, δηλαδή, το νιώσαμε πολύ το σεισμό.

Παρεπτόντως, επειδή ο κ. Τσαβάρας έλεγε πριν για σημειωτικό Πασό και τα λοιπά, πριν από λίγη ώρα ο κ. Κέρτσος ανήρτησε γράφημα με στοιχεία για τη ζωή στην Ελλάδα το 2019 και τη ζωή το 2026 και γιατί σήμερα ζούμε πολύ καλύτερα. Ο κύριος Κέρτσος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει βελτιωμένους οικονομικούς δείκτες στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στις καταθέσεις από το 19 ως το 25. Επισημαίνει βέβαια ότι παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, εφίσταται ακόμη προβλήματα στην καθημερινότητα, το κόστος ζωής και τη στέγαση των πολιτών. Βλέπουμε στο γράφημά του τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης. Μεγαλύτερος με Νέα Δημοκρατία. Το μέσο όρο αύξησης του πραγματικού εισοδήματος. Τη μείωση ανεργίας κατά 10 μονάδες. Το κατακεφαλήνα ΕΠ. Το δημόσιο χρέος. Τις τραπεζικές καταθέσεις που αυξήθηκαν. Αυτά παρουσιάζει ο κύριος Κέρτσος. Τι είπε ο Δημήτρης Μαύρος για να ολοκληρώσουμε με τις συνδέσεις μας. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά από το δεύτερο αυτή τη στιγμή. Άρα ψάχνουμε το δεύτερο. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινά από μια καλή θέση. Και τι θα προσπαθήσει να πει? Ότι εγώ είμαι πραγματική Νέα Δημοκρατία. Η γεγονός που μπορεί να κόψει δυναμική από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που αυτός είναι ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι το ΠΑΣΟΚ, βασιζόμενο στο θεσμικό του ρόλο, λόγο και στο πρόγραμμά του, υπάρχει η πιθανότητα να προσπεράσει σιγά σιγά, άργησε να το κάνει και αν υπήρχε πολύ περισσότερο χρόνο μέχρι τις εκλογές μπορεί να το έκανε. Τον Αλέξη Τσίπρα που είναι one-man show στην ουσία, διότι βγαίνουν και στελέχη του και λένε και διάφορα πράγματα τα οποία και με την κουλτουρατική που γίνεται από ομάδες αλήθειας και τα λοιπά, δεν ηχούν ωραία στα αυτιά των πολιτών. Ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να λειτουργήσει ως κυματοθράφηση στην άκρα δεξιά. Ότι η κυρία Καριστιανού έχει χάσει δυνάμεις. Τον ρώτησε αν υπάρχει μια βουβή ψήφος που δεν μετριέται. Μα μου λέει πριν μετριότανε. Μην το λέμε πάντα αυτό. Αντιθέτως υπάρχει βουβή για τον Σαμαρά. Γιατί πολλοί δεν θέλουν να το πουν ακόμη, θέλουν να το βγάλουν από μέσα τους. Ή δεν είναι σίγουροι πώς θα κάτσει στο σκηνικό ακόμη. Όπως βουβή υπάρχει και για τον κύριο Κασιδιάρη, που δεν μπορεί να είναι αρχηγός. Ούτε πίσω από τον αρχηγό. Αλλά κάποιο παραθυράκι μπορεί να βρει και αρχίζει και ανοιχνεύεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά με φόντο τη Γερμανία και τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Γιατί λέει, δοκιμάσαμε όλες τις κυβερνήσεις και πάνε σε μια πιο αντισυστημική ψήφο. Αντισυστημική μπορεί να ήταν και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά ο τρόπος που υλοποιούσε την πολιτική, η πολιτική αισθητική γύρω από τις θέσεις της δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε για την πλειοψηφία των πολιτών, ήταν κάπως αντιαισθητική. Προσπάθησε να το κάνει η κυρία Καριστιανού, αλλά δεν είχε πρόσωπα για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα που θα δημιουργούταν μετά και ούτε παρουσίασε σαφείς θέσεις προγράμματος για μια σειρά ζητημάτων, εξωτερική πολιτική, οικονομία κτλ. Άρα πάρτε κάτω και την κυρία Καριστιανού. Οπότε υπάρχει μια αντισυστημική ψήφος προς την άκρα δεξιά που ο Σαμαράς είναι κυματοθράφηστη αυτό. Πάντως η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη. Αυτά από τον κύριο Μαύρο. Ο κύριος Τζαβάρας τι είπε? Στενός συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός, ότι εμείς είμαστε πραγματική Νέα Δημοκρατία. Εξήγησε γιατί έχει μετατοπιστεί ιδεολογικά με μομφές για το σημειωτικό ΠΑΣΟΚ που εντάσσεται στη Νέα Δημοκρατία και είπε πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής αλλά θα έχει άλλο ρόλο, έδειξε προς αυτοδιοίκηση και είπε ότι είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο της Ηλίας και ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αισιόδοξος. Αυτά.

Για το σεισμό που σας έλεγα πριν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση είχε επίκεντρο το Αιτωλικό και ήταν 4,4 Ρίχτερ. Είχε χαμηλό εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Μεταξύ των τηλεφωνημάτων και των μηνυμάτων, κύριος ζήτησε να παρέμβει για τον οδοντότο στα Καλάβρητα. Θα συνομιλήσουμε μαζί του αργότερα. Και να μην νομίζει επίσης η κυρία Ουρανία, κατά τα άλλα, ότι την ξέχασα που μου τηλεφώνησε χθες για την εκπομπή εξ αρχείων. Περιμένω απάντηση από τον άνθρωπο που οργανώνει το πρόγραμμα και είναι στην Αθήνα. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να στείλω ειδικούς χαιρετισμούς. Ελπίζω να μ' ακούει σήμερα. Λέει ότι ακούει κάθε μέρα. Άρα, αφού ακούει κάθε μέρα, θα ακούσει και σήμερα στον κύριο Αλέκο, θείος Αλέκος, ο οποίος μένει στην ευρύτερη περιοχή του Ψαροφαΐου, με καταγωγή βεβαίως και από την Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα, και είναι πιστός συνοδοιπόρος μας, σύζυγος είναι από τη Δυτική Αχαΐα. Τον ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά, να μας ακούει και να μας κάνει και τις παρατηρήσεις του, γιατί δεν γίνεται να τα λέμε όλα καλά κάθε μέρα. Κάποιο λάθος θα κάνουμε.

Και επειδή πολλοί αλέκοι υπάρχουν, στον Αλέκο Παπαδόπουλο από την Πάτρα, η σύζυγος είναι από Δυτική Αχαΐα, για να μην τα μπερδεύουμε έτσι. Και το κάνουμε, και το κάνουμε σόγαμπρο. Λοιπόν, και ελπίζω να είναι καλά και απέναντι στην Αιτωλοκαρνανία όλοι. Στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου και της Λυσιμαχίας που ήταν το επίκεντρο.

Λοιπόν, εγώ σας υπενθυμίζω ότι ολόκληρες τις εκπομπές μας, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, έχετε δυνατότητα να τα ακούτε, να τα κοινοποιείτε, να τα διαχειρίζεστε όπως θέλετε, μέσω της πλατφόρμας ipavlaradio.gr. Εκεί τα βρίσκετε όλα. Και από τον Max FM και από τον Sport FM. Επίσης εκεί έχετε δυνατότητα να ακούτε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Plus Media. Δηλαδή Max, Sport FM, Dirty Sfera, Skilo, Picasso. Αλλά και μουσικές όλων των ειδών από ιντερνετικούς σταθμούς. Βεβαίως στο dt.gr καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έως και αργά τη νύχτα, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Φεύγουμε αφενός για να πάμε να προετοιμάσουμε τον νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί με ένθετο τον κόσμο την Παρασκευή και θα είναι δυναμικός αναλυτικός, και αφετέρου διότι παραδίδουμε την σκυτάλη στην Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
7: Ραδιοταξί Express Patras 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, και θα πω και καλή εβδομάδα, γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες. Εγώ θα ευχηθώ την καλημέρα μου και την καλή μου εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε συντονισμένοι και σήμερα μαζί μας εδώ ζωντανά στον Max FM στους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές. Βεβαίως μαζί μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου έχουμε να σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι, και τα σημερινά νέα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να πέρασε ένα Σαββατοκύριακο αλλά και η χθεσινή ημέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Γιατί πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι τα προβλήματα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να μην είναι δυσεπίλητα και να μην είναι πολύ σοβαρά. Όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, να ξεκινήσω πριν περάσω στον καιρό με το σεισμό, βεβαίως, που είμαι σίγουρη ότι το καταλάβατε, τον καταλάβατε όλοι. Ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στην Πάτρα. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι το επίκεντρο ήταν και πάλι το Αιτωλικό. Πριν λίγη ώρα, λοιπόν, 11 παρά 10, είχαμε ένα νέο σεισμό με επίκεντρο το Αιτωλικό, μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν ιδιαίτερος αισθητός, ξαναλέω, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και στις γύρω περιοχές. Είχαμε άλλον έναν σεισμό τα ξημερώματα στην Πάτρα επίσης, γύρω στις 6:25 ο πρώτος σεισμός. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι. 3,7 ήταν ο πρωινός σεισμός, 2 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρίου. Ξεκίνησε η Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, με τους σεισμούς. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια συνέχεια στην αλληλουχία αυτή των σεισμών. Θα το δούμε, βεβαίως, κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία ή κινδυνολογία. Παράλληλα, αυτή την ώρα έχουμε φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ανάχωμα του ποταμού Ευήνου στο Γαλατά Ναυπακτίας. Πριν λίγη ώρα ξεκίνησε η φωτιά να καίει σε Καλαμιές και χαμηλή βλάστηση εκεί στην περιοχή του Γαλατά. Έχουν σπεύσει ήδη και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο να περιορίσουν άμεσα τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Βεβαίως βρίσκεται αυτή την ώρα σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της επιχείρησης, της φωτιάς, με συγχωρείτε, συνεχίζει η εξέλιξη, λοιπόν, της επιχείρησης. Οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως, εμείς θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά το ξέσπασμα κάποιας πυρκαγιάς, οπότε μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έχουμε μία μικρή πτώση που θα σημάνει σήμερα, έτσι, γενικότερα την πτώση της θερμοκρασίας για τις επόμενες ημέρες. Και στην Πάτρα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Παρόλα αυτά, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Είναι μία άκρος καλοκαιρινή ημέρα και η σημερινή. 4 μποφόρ, εκεί θα πνέουν οι άνεμοι. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Βεβαίως, σε κάποιες περιοχές, ενώ γενικά σε όλη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, υπάρχει μία περίπτωση για τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Αυτό κατά κύριο λόγο στα ορεινά, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά με Νικόλα Σερέτη προς το τέλος της εκπομπής. Βεβαίως και ολόκληρη η Ελλάδα θρύνει το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Αναζητούνται απαντήσεις στα ερωτηματικά που υπάρχουν στον αέρα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την πτώση του αεροσκάφους Phantom κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην Τανάγρα. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα επίδειξης, το οποίο μετατράπηκε σε φιάλτη, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όταν έπεσε το μαχητικό Phantom εκεί στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ο 37χρονος μυναγός Δημήτρης Πέτρου και ο 40χρονος επισμυναγός Γιάννης Μπλέσιας. Είναι συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται. Πολλές φορές, βλέποντας και αυτά τα βίντεο, ίσως είναι βοηθητικό, ιδιαίτερος βοηθητικό στο να καταλάβουν οι πυρογνώμονες, οι τεχνικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα δώσουν, βεβαίως, κάποια επιστημονική απάντηση. Είναι λογικό και είναι ζητούμενο να υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Δεν ξέρω κατά πόσον εμείς οι απλοί πολίτες που βλέπουμε αυτά τα βίντεο, είναι τραγικές εικόνες αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω και οι δικές τους οικογένειες των δύο ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Είναι πολύ άσχημο να βλέπουν αυτές τις εικόνες. Φαίνεται στην αρχή το αεροπλάνο να πετάει ευθεία, φαίνεται να ανεβάζει λίγο το ρίγχο σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και στο τέλος κάνει αυτή την απότομη βουτιά μέσα σε τα τέσσερα τελευταία δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Και όπου έπρεπε να στρίψει, τελικά επιχείρησε να κάνει αυτή τη στροφή σε πολύ χαμηλό ύψος, όμως δεν τα κατάφερε, δεν την πήρε ποτέ αυτή την στροφή. Να σας πω
ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη να γίνει η κηδεία του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Όμως δεν θα γίνει. Η εξόδιος ακολουθία ήταν να γίνει σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών των δύο αεροπόρων, και του Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια. Και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η κηδεία μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία. Συνεχίζεται βεβαίως και η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στην Αχάια Κλάους. Βεβαίως, εκτός από την πυροσβεστική υπηρεσία, κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη. Έχει ανατεθεί σε ιδιώτη πραγματογνώμονα από την Πάτρα να ελέγξει το χώρο της φωτιάς και να συντάξει τη δική του έκθεση, ασχέτως του πορίσματος, κυρίες και κύριοι, που θα βγάλει η υπηρεσία. Ήδη ο εντεταλμένος πραγματογνώμονας έκανε την πρώτη έρευνα στο χώρο της πυρκαγιάς το απόγευμα του Σαββάτου, βγάζοντας κάποια πρώτα συμπεράσματα. Η Κάβα Δανιηλίδα, να σας πω για όσους μπορεί να μην το έχετε διαβάσει, να μην το γνωρίζετε, είναι εκείνη η οποία κάηκε ολοσχερός λόγω της ξυλίας και των πολλών υφασμάτινων στοιχείων που υπήρχαν εκεί στο χώρο. Έχει κρύψει πολλά η ζημιά αυτή που έχει γίνει. Έχει κρύψει τα στοιχεία της πυρκαγιάς. Η στέγη κατέρευσε, οπότε θα χρειαστεί χρόνος για να μπορέσουν να απομακρυνθούν και να ελεγχθούν εντελώς το επίκεντρο του συμβάντος. Οπότε οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής αποδίδουν την αιτία της φωτιάς σε βραχυκύκλωμα. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία εξετάζονται, τα οποία όμως θα τα δούμε στην πορεία κατά την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας και του ελέγχου που γίνεται. Έχουμε και τον 39χρονο κάμεραμάν του Ionian TV, τον Γιώργο τον Τρινταφυλόπουλο, ο οποίος δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το προχθεσινό τροχαίο με τη μηχανή του στην ακτή Δημαίων. Δεν κινούνταν το παιδί με υπερβολική ταχύτητα. Είναι άγνωστο πως στη στροφή εκεί της Ανθίας έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε σήμα της τροχιάς, και στη συνέχεια βεβαίως βρέθηκε στο έδαφος βαρύτατα τραυματισμένος. Του έκαναν κάρπα. Στην αρχή είχε το σφιγμό του στο λαιμό. Του έκαναν κάρπα, δεν ανταποκρινόταν. Ευτυχώς κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο συνέχιζε να έχει σφιγμό. Έγινε το χειρουργείο αργά χτες τη νύχτα. Μπήκε στην ΜΕΘ. Εκεί νοσηλεύεται, κυρίες και κύριοι. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του και βεβαίως οι ευχές όλων μας, είναι ένα νέο παιδί, είναι να τα καταφέρει. Και όσον αφορά τώρα την υπόλοιπη επικαιρότητα, τέλος ο ένφια για καλάβρητα και διακοπτό. Η επέκταση αυτή του μέτρου κατάργησης του ένφια σε κύριες κατοικίες οικισμών με πληθυσμό βεβαίως μέχρι 2.000 κατοίκους από τη νέα χρονιά περιλαμβάνει και δύο περιοχές της Αχαΐας. Είναι τα Καλάβρητα που έχουν πληθυσμό 1.600 κατοίκους, οπότε τους πιάνει το μέτρο, και το διακοπτό με 1.910 κατοίκους. Υπάρχουν και άλλες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, στο σύνολο 6 περιοχές. Είναι η Κατούνα, είναι το Θέρμο, είναι η Λεπενού, η Πάλερος στην Αιτώλα Καρνανία, αλλά και τα Μακρύσια και τα Κρέστενα στην Ηλία. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες πλέον εξαιρούνται από το τέλος του ένφια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και δύο παιδιά τα οποία νοσηλεύονται με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Μία 14χρονη η οποία τραυματίστηκε στην Τίνο, και ένας 16χρονος στα Γλυκά Νερά. Νοσηλεύονται και τα δύο τα παιδιά αυτά. Αυτή η διαδικασία βεβαίως και όλα αυτά τα τροχαία ατυχήματα που σημειώνονται ειδικά το τελευταίο διάστημα από ανήλικα παιδιά τα οποία οδηγούν πατίνια, είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει συναγερμό. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι ο νόμος ο οποίος απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, και παρά τα τσουχτερά πρόστιμα τα οποία προβλέπονται, δεν έχουν αλλάξει δυστυχώς την κατάσταση στους δρόμους. Πάντως, γνωστοποιώ εγώ εδώ και στους ακροατές, όχι για το πρόστιμο αλλά για την ασφάλεια, κυρίες και κύριοι, των παιδιών σας, ότι στην Αχαΐα έχουν ήδη ξεκινήσει από χτες στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει ως επίκεντρο τίθενται αυτοί οι τροχονομικοί έλεγχοι που έχουν να κάνουν με παραβάσεις για τα πατίνια. Οπότε, κυρίες και κύριοι, έχουν ξεκινήσει εντατικά οι έλεγχοι όχι μόνο στην Αχαΐα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς, επειδή είμαστε στην Αχαΐα, το τονίζω περισσότερο, οπότε μεγάλη προσοχή, μη δίνετε σε ανήλικα παιδιά τα πατίνια, γιατί βλέπετε πόσο σοβαρά προβλήματα μπορεί να προκύψουν.
Βεβαίως έφυγε από τη ζωή και δεν μπορώ να μην το πω η Σοφία Αμουτούση Ρέζου, η οποία με το σύζυγό της, να υπενθυμίσω, είχε δωρήσει στην έκτη ΥΠΕ και στον τότε διοικητή της έκτης ΥΠΕ, τον κύριο Γιάννη Καρβέλη, ένα ασθενοφόρο, όχι στο διοικητή, δεν το είχε δωρήσει στο διοικητή, το είχε δωρήσει στην έκτη υγειονομική περιφέρεια προς όφελος όσων συμπολιτών μας είχαν ανάγκη. Είχε δωρήσει λοιπόν ένα ασθενοφόρο στη μνήμη του μονάκριβου γιού του, τον Γιάννη, τον οποίο είχε χάσει πριν από πολλά χρόνια από ανίατη ασθένεια. Οπότε είχε γίνει η δωρεά το 2024. Η Σοφία Μουτούση Ρέζου λοιπόν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Είχε δώσει τότε ένα παράδειγμα μαζί με τον σύζυγό της, στον οποίο βεβαίως να ευχηθούμε συλληπιτήρια, τα συλληπιτήριά μας. Έχασε λοιπόν την ζωή και βεβαίως η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου Πατρών. Και για όσους ενδιαφέρεστε, να σας πω ότι το Ρωμαϊκό 2 που ανοίγει ξανά τις πύλες του και είχαμε κάνει ρεπορτάζ και με τον κύριο Αγγελή, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, με συγχωρείτε, με τον κύριο Σκούρα τα είχαμε πει αυτά, έχω μείνει στον προηγούμενο, αλλά με τον κύριο Σκούρα είχαμε πει τις λεπτομέρειες πότε ανοίγει, ποιες θα είναι οι παραστάσεις. Ανοίγει λοιπόν ξανά τις πύλες του για το κοινό, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, έχουν ανοίξει οι προκρατήσεις θέσεων, γιατί μόνο έτσι θα δουλεύει πλέον το σύστημα εκεί. Με προκράτηση θέσεων είναι δωρεάν όλες οι εκδηλώσεις που προσφέρονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπαίνετε ηλεκτρονικά και δηλώνετε στην ιστοσελίδα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός ότι θέλετε να προκρατήσετε μία θέση. Από το Υπουργείο Πολιτισμού η προκράτηση της θέσης είναι υποχρεωτική. I just wanna have a good night.

0: σαν του φτωχού σαρλό την μπαλαρίνα.
1: Η επιστροφή των παιδιών, κυρίες και κύριοι, στα σχολεία φέρνει ξανά στο προσκήνιο ζητήματα τα οποία αφορούν την υγεία και την ασφάλειά τους. Ο ΕΟΔΗ, λοιπόν, για πρώτη φορά θέτει ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο πρόληψης για σχολεία, νηπιαγωγεία και ευρυφωνηπιακούς σταθμούς, με ιδιαίτερη έμφαση πλέον στην υγιεινή των τροφίμων, την χρήση καθαριστικών, την πρόληψη λοιμόξεων αλλά και την αποφυγή ατυχημάτων. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν στην πράξη αυτές οι νέες οδηγίες και πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόζονται καθημερινά και από τα σχολεία αλλά και από τις οικογένειες. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, γιατρός παθολόγος, που θα μας απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
2: Καλημέρα, κυρία Παλαχούτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή νέα σχολική χρονιά στους μικρούς μας φίλους.
1: Ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες, βεβαίως, τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ αυτή τη φορά για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, εσείς, επειδή είμαι σίγουρο ότι έχετε ενημερωθεί για το θέμα, έχετε διαβάσει τις νέες οδηγίες, πόσο σημαντικές τις θεωρείτε για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον?
2: Κοιτάξτε να δείτε, λέει η παροιμία, λέει κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θεσπίστηκαν οδηγίες, έχουν εκδοθεί οδηγίες οι οποίες οφειλάν να έχουν εκδοθεί εδώ και δεκαετίες, όχι πέρα. Ένα τεκρατούμενο. Δεύτερον, ο ΕΟΔΗ μας έχει συνηθίσει και ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν εφάρμοζα ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας, αυστηρότατα τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, ωστόσο μας έχει συνηθίσει σε ορισμένα ανεδαφικά πράγματα. Όπως πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει και στις οδηγίες οι οποίες έχουν εκδοθεί. Μιλούν λοιπόν οι οδηγίες για διαχείριση των τροφίμων και φύλαξη των τροφίμων στο ψυγείο του σχολείου και τα σχετικά. Έχει δει αν υπάρχουν ψυγεία λοιπόν στο σχολείο, κυρία Μπαλαφούτη?
1: Πολύ βασικά.
2: Έχει δει αν υπάρχουν ψυγεία.

0: τότε τον Πατρών, που είναι ένα ετοιμόρροπο κτίριο σήμερα. Mm-hmm. Που έκανα μάθημα και δίπλα μας περνούσαν ποντίκια. Δεν πάθαμε τίποτα από αυτό. Μάθαμε όμως να πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε. Μάθαμε να διαχειριζόμαστε καθαρές επιφάνειες που ακουμπούσαμε τα φαγητά μας πριν φάμε. Και δεν μας φύλαγε κανένας το κολατσιό στο ψυγείο. Άρα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα πριν φτάσουμε στα ψυγεία που δεν υπάρχουν στα σχολεία, κυρία Μπαλαφούτη, γιατί έχω μικρά παιδιά που πάνε σχολείο και γνωρίζω αν τα σχολεία διαθέτουν ψυγεία.
1: Mm-hmm. Άρα
0: ένα δημοτικό να σας δώσω να καταλάβετε που φιλοξενεί 80-90% μαθητές. Υπάρχουν ψυγεία για να φυλαχτούν 80-90% κολατσιά.
1: Ούτε για τα 10 δεν υπάρχουν, κύριε Ζησιμόπουλε, στην περισσότερη
0: τι συζητάμε. Λοιπόν, ναι. Μας κοροϊδεύει ο ΕΟΔΗ. Θεωρούμε ότι μας θεσπίζει οδηγίες. Ωραία. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να εφαρμοστούν αυτές οι οδηγίες. Αν υπάρχουν, να τους βγάλω το καπέλο.
1: Ναι, γιατί εδώ
0: αλλά
1: στις
0: είμαι
1: οδηγίες.
0: Γονιός μικρών παιδιών. Σωστά. Και ξέρω όλα αυτά τα χρόνια ποιες είναι οι συνθήκες διαχείρισης όχι μόνο των τροφίμων και άλλων πραγμάτων μέσα στα σχολεία της ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε λεπτομέρειες τώρα του τύπου πώς να πλένουμε το ομό κοτόπουλο. Αν έρθει κάποιο γεύμα από catering στο σχολείο, πώς να το διαχειριστούν. Γίνονται έτσι ιδιαίτερες αναφορές όσον αφορά και την τροφική δηλητηρίαση, τι πρέπει να έχει το ταπεράκι από το σπίτι. Όλα αυτά τα θεωρείτε ανούσια λεπτομέρειες ή και αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει
0: δεν
1: να μπει στο
0: ανούσια.
1: Κάδρο.
0: Δεν είναι ανούσια, είναι όμως κάποιες πινελιές σε ένα γενικότερο έτσι. Σχεδιασμό που πρέπει να γίνει. Όχι επειδή υπήρξαν 100-200 κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, μας σώζει το ότι δεν θα πλύνουμε το ομό κοτόπουλο για να μην διασπαρεί και καλά το μικρόβιο της σαλμονέλας. Mm-hmm. Μας σώζει όμως, αν γίνεται η μεταφορά των τροφίμων μέσω εταιριών catering, να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι στα catering, να υπάρχουν κανόνες στις σχολικές κουζίνες, διαχωρισμός του προσωπικού που διαχειρίζεται τρόφιμα σε σχέση με το προσωπικό που διαχειρίζεται άλλα πράγματα, τα οποία προφανώς μέχρι τουλάχιστον στην αντίληψη που έχω εγώ για την πραγματικότητα την ελληνική, μέχρι σήμερα δεν γίνονται. Είναι ωραία πράγματα να τα λέει κανείς, αλλά είναι πινελιές σε ένα γενικότερο σχεδιασμό. Mm-hmm. Κάθε μερίδα θα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένη, λένε οι οδηγίες. Πού τα είδαμε ποτέ αυτά τα πράγματα και αν τα δείτε, εδώ είμαστε να συζητήσουμε για το αν εφαρμόστηκαν ή όχι.
1: Νομίζω ότι
0: αυτά... Εγώ το πολύ απλό. Ναι. Δεν υπάρχουν ψυγεία να συντηρηθεί το κολατσιό. 100 μαθητών σε ένα σχολείο και αν είναι και μεγάλη σχολική μονάδα όπως οι μεγάλες σχολικές μονάδες που έχουμε στην πόλη μας, πού θα συντηρηθούν, ωραία τα λέει ο ΕΟΔΗ. Έχουν φροντίσει να προμηθευτούν. Εδώ κάθε χρόνο υπάρχει ζήτημα για το αν υπάρχει έγκαιρη προμήθεια των βιβλίων. Έχουν φροντίσει να υπάρχουν καταψύκτες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Να μου βγάλει
1: οδηγίες
0: ο ΕΟΔΗ για το πώς να διαχειριστώ τα τρόφιμα, εφόσον όμως μου έχει εξασφαλίσει, θα έχω και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
1: Να σας πάω και σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση και για τη χρήση της χλωρίνης. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η αλόγιστη χρήση ισχυρών καθαριστικών σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, γιατί ακούσαμε και για ψεκασμούς απολυμαντικών στον αέρα που είναι και αυτό επικίνδυνο. Εσείς πώς τα σχολιάζετε αυτά, τι πρέπει να προσέχουν περισσότερο οι μαθητές?
0: Θα σας πω. Καταρχήν δεν πρέπει να διαχειρίζονται τα ίδια τα παιδιά καθαριστικά στα σχολεία. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι να διαχειριστούν καθαριστικά. Ναι, μεν η χλωρίνη είναι ένα πολύ καλό καθαριστικό, ισχυρό καθαριστικό, αλλά θα πρέπει να γίνεται σωστή χρήση της. Δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πυκνό διάλειμμα. Όσο πιο πυκνό είναι το διάλειμμα, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να δημιουργηθούν αναθυμιάσεις. Και σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα που υπάρχουν παιδάκια που μπορεί να έχουν υπόβαθρο άσματος, να δημιουργήσει αναπνευστικά ζητήματα. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Mm-hmm. Η σωστή όμως διαχείριση της χλωρίνης, αραιωμένη με βάση οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος, αν γίνεται και σε καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε κλειστούς μη αεριζόμενους χώρους, είναι ένα πολύ καλό απολυμαντικό μέσο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πλέον και απολυμαντικά μέσα τα οποία είναι εξίσου αποτελεσματικά με τη χλωρίνη, λιγότερο επικίνδυνα.

0: Βέβαια. Εντελώς επικίνδυνο δεν, ακίνδυνος δεν υπάρχει χημικό που να χρησιμοποιούμε. Ωστόσο υπάρχουν πιο ήπια σε σχέση με τη χλωρίνη χωρίς να καταργείται ο ενεργετικός ρόλος της χλωρίνης. Υπάρχουν ας πούμε απολυματικά που είναι τα λεγόμενα αλκοολούχα διαλύματα, τα ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Mm-hmm. Υπάρχουν απολυματικά που έχουν υπεροξίδιο του υδρογόνου, το γνωστό μας οξυζένα, που έχει απολυματική δράση. Έχουμε τρόπους να το διαχειριστούμε mm-hmm. και να περιορίσουμε τη χρήση της χλωρίνης mm-hmm. αν αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Τα μείζονα ζητήματα όμως είναι άλλα που άπτονται της καθαριότητας mm-hmm. και της, των συνθήκων υγιεινής αυτής.
1: Μπορείτε έτσι κλείνοντας να μας δώσετε μερικές συμβουλές για τους γονείς που θα τις μεταφέρουν βεβαίως και στα παιδιά τους. Έτσι μερικές συμβουλές πριν κλείσουμε, γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, οπότε τι θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά για να είναι προστατευμένα και από ασθένειες και από όλα τα υπόλοιπα.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει, αν το περιορίσουμε αυστηρά στις οδηγίες αυτές που έχουν εκδοθεί, είναι σαφές ότι εμείς ως γονείς θα πρέπει να προμηθεύουμε τα παιδιά μας με τρόφιμα τα οποία θα είναι σωστά παρασκευασμένα, σωστά περιτυλιγμένα και προφυλαγμένα μέσα σε μπολάκια, κουτάκια, τσαντάκια, ό,τι είχαμε και εμείς σε εκείνη την χρονική, στα χρόνια που πηγαίναμε σχολείο, mm-hmm. Με προσοχή να μην είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ευπαθή τρόφιμα, τα οποία δεν αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες. Αυτό είναι η καλύτερη διαχείριση, με την έννοια ότι δεν μπορώ να δώσω στο παιδί μαζί ένα τρόφιμο το οποίο πρέπει να παραμείνει ζεστό από τη μία, γιατί κάπου λένε οι οδηγίες για τρόφιμα που θα πρέπει να μεταφέρονται στους 60 βαθμούς, που ακούστηκαν αυτά τα πράγματα ότι μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Ούτε τρόφιμα τα οποία να χρειάζονται συνθήκες κατάψυξης με ψύξη κάτω από 5 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Τρόφιμα τα οποία να μπορούν να αντέξουν για 2, 3, 4 ώρες, όσο είναι η διάρκεια των σχολικών μαθημάτων, σε συνθήκες περιβάλλοντος.
1: Ναι, που νομίζω όλοι οι γονείς έχουν εικόνα, ξέρουμε.
0: Το τόστ ή το σάντουιτς που θα φτιάξουν στο παιδί να έχει μαγιονέζα μέσα, που είναι ευπαθές υλικό και θέλει άλλου τύπου διαχείριση. Ναι. Έχει το τυρί με την δαλοπούλα του, που δεν θα πάθει τίποτα για 2-3 ώρες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Σε συνθήκες περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα τα παιδάκια θα πρέπει να τα συνηθίζουμε από μικρά να πλένουν τα χεράκια τους, να προσέχουν στους χώρους υγιεινής που θα πηγαίνουν, όπως για παράδειγμα στις τουαλέτες. Και βέβαια έρχεται και η περίοδος σιγά σιγά, το φθινόπωρο, που ευνοούνται οι ιώσεις, μετέπειτα η περίοδος της γρήπης. Καλό θα είναι ειδικά τα πολύ μικρά παιδιά ή τα παιδιά με προβλήματα υγείας να έχουν εμβολιαστεί με αντιγρυπτικό εμβόλιο, και από εκεί και τώρα καλό αερισμό των σχολικών αισθησών, προσοχή. Αν αρρωσταίνει κάποιο παιδάκι, καλό θα είναι να μην παραμένει στο σχολείο, αυτά που λέμε κάθε χρονιά, για να μην γίνεται διασπορά λοιμόξεων. Και από εκεί και πέρα, αν προκύπτει οτιδήποτε, οι γονείς θα συνεννοούνται και με τους παιδιάτρους τους, αν προκύψει κάποια ίωση ή κάποιο ανάλογο ζήτημα. Mm-hmm.
1: Και βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Ζεσιμόπουλη. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που ήσασταν κοντά μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παλαφούτη, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, λίγο αιρετική αυτή τη φορά, αλλά mm-hmm. καλό θα είναι να μπαίνουν κάποια πράγματα σε σωστές βάσεις και mm-hmm. όχι να μένουμε σε μία εικόνα η οποία αναδεικνύεται πολλές φορές με το να βγάζουμε κάποιες οδηγίες χωρίς να υπάρχει ένα ανάλογο υπόβαθρο να mm-hmm. μπορούν να εφαρμοστούν οι οδηγίες αυτές.
1: Και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα ταυτιστούν και θα συμφωνήσουν μαζί σας, κύριε Ζεσιμόπουλε. Την καλημέρα μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση, και ειδικά για τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80, στην Πάτρα, και στο moredesign.gr.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Ψαθόπυργο, γιατί είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό βίας με κατοίκους βεβαίως και επαγγελματίες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην περιοχή. Είχαμε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών με ρόπαλα, με αλυσίδες, με λωστούς την Κυριακή που μας πέρασε. Μια ένταση η οποία μεταφέρθηκε από την πλατεία και στους γύρω δρόμους εκεί στον Ψαθόπυργο. Βεβαίως το ερώτημα είναι αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή για ένα ευρύτερο φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, διότι βλέπουμε δυστυχώς και αντίστοιχες εικόνες έντασης να έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές, και στα Μποζαίτικα και στους Αμπελόκηπους και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Καλημέρα, κύριε Λιούκα.
1: Καλημέρα κύριε Μπαλαφούντη, σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αρχικά θέλουμε να μας βάλετε λιγάκι στο κλίμα, τους ακροατές κατά κύριο λόγο και εμένα βεβαίως, για το περιστατικό αυτό στον Ψαθόπυργο, να μας περιγράψετε τι ακριβώς συνέβη.
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με πληροφορίες όπως είπατε και εσείς, συνέβη ένα περιστατικό ανάμεσα σε ανηλίκους. Το καθεστώς υπό το οποίο έγινε, οι συνθήκες, αν χρησιμοποιήθηκαν αντικείμενα ή όχι, δεν έγινε εφικτό να διακριβωθεί με την έλευση του σταθμού στο σημείο, καθώς ήδη οι νεαροί είχαν αποχωρήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν οι περίοικοι, κάποιοι καταστηματάρχες, δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν ενδεχομένως με τη χρήση κάποιων αντικειμένων. Τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια ακόμα διερευνούνται, καθώς είναι επίσημη μαρτυρία από κάποιον εκ των εμπλεκομένων, δεν υπάρχει. Όπως είπατε όμως και εσείς, έχει γίνει συνήθεια. Συνήθεια γιατί? Διότι οι πλατείες κατακλείζονται, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, από ανηλίκους. Ανηλίκους οι οποίοι είναι έξω από τα σπίτια τους 11, 12 το βράδυ, 1, 2, 3, 4 το πρωί. Φυσικά όλη αυτή η κατάσταση κάτι καλό δεν προμηνύει. Είναι ευάλωτη σε παρεμβάσεις επιτηδίων, είναι ευάλωτη σε παραβατικότητα σε βάρος τους, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξουν οι ίδιοι ένα τέτοιο προφίλ. Και έχουμε το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυξημένες περιπολίες στις πλατείες νυχτερινές ώρες, θα μου επιτρέψετε να πω, σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποκτηθεί και κάποια οικειότητα ανάμεσα στους συναδέλφους οι οποίοι πηγαίνουν στα σημεία, διότι πλέον τους γνωρίζουν. Ναι. Έχουν ευρικότητα κάποιοι, ακούνε τις παρενέσεις, ακούνε τις συμβουλές, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν ένας ανήλικος είναι στο σπίτι, έξω από το σπίτι του στις 3 και στις 4 ώρες η ώρα το πρωί, λέγοντας ότι ήρθα βόλτα, και πολλό δε μάλλον όταν είναι από την περιοχή των Ζαρουχλαϊκών και βρίσκεται στα Μποζαίτικα ή το αντίστροφο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έλεγχος δεν υφίσταται επί της ουσίας. Ναι. Αυτός ο νεαρός, άγνωστο το πώς θα κινηθεί, αν έχει ένα δίκυκλο νομίμως θα κινηθεί με αυτό ή δάλλως με οποιαδήποτε παρέα κρίνει ότι θα του προσφέρει ένα είδος ελευθερίας, είναι ευάλωτος και εύκολο να κάνει τα πάντα.
0: Κύριε Λιούκα, επειδή η αστυνομία γνωρίζει τα σημεία τις περισσότερες φορές όπου συγκεντρώνονται αυτές οι ομάδες, κατά κύριο λόγο είναι πλατείες όπως μας είπατε και εσείς, και όντως υπάρχει αυξημένη επιτήρηση με τα μέτρα που έχετε και στο καλύτερο δυνατό, έτσι, γιατί υπάρχει υποστελέχωση, το έχουμε συζητήσει αυτό πολλές φορές. Πόσο δύσκολο είναι για την αστυνομία να παρέμβει πριν ξεσπάσει μια συμπλοκή? Δηλαδή, εσείς μπορεί να κάνετε έναν έλεγχο, να πάτε να δείτε μια ομάδα 5-6 παιδιών. Μπορείτε να τα ελέγξετε αυτές τις ομάδες των νεαρών, να δείτε αν έχουν πάνω τους όπλα, αν έχουν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, για παράδειγμα.
1: Σαφώς. Καταρχήν, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης κατακλείζεται από τηλέφωνο για ενοχλητικά άτομα ανήλικα στις πλατείες και ακόμα και σε προάβλια σχολείων. Όπως είπατε και εσείς, η υποστελέγωση δεν βοηθάει απόλυτα. Παρόλα αυτά, η παρουσία των συναδέλφων, όταν γίνεται εκεί, σημαίνει ότι ο έλεγχος γίνεται πλήρης. Ελέγχονται. Να. Αν έχουν κάποιο αντικείμενο πάνω τους, αν είναι είτε ναρκωτικά είτε κάποιο αντικείμενο που υπάγεται στον νόμο περί όπλων, και λαμβάνονται πλήρως τα στοιχεία τους. Η καταγραφή γίνεται και ξέρουμε ποιοι είναι πού, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η αστυνομία καλείται να το κάνει τελευταία. Απαιτείται ενέργειες από τους γονείς και από άλλους φορείς, οι οποίοι πρέπει να ενημερώσουν. Διότι όπως είπα και πριν, όταν μιλάμε για έναν ανήλικο, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή πλάθει το χαρακτήρα του, θεωρεί ότι έχοντας βγει από το σπίτι του, από το περίγυρο, από την ασφαλειά του, έχει κατακτήσει τον κόσμο και οδηγείται σε άλλα μονοπάτια.
0: Mm-hmm. Εσείς πάντως πολλές φορές προσπαθείτε ακόμη και με την κουβέντα, με τη συζήτηση, να προσεγγίσετε αυτά τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει σήμερα σχέδιο πρόληψης από την αστυνομία, κύριε Λιούκα?
1: Κοιτάξτε, έχει εκπονηθεί κατά καιρούς, εκπονούνται κατά καιρούς τέτοια σχέδια όσον αφορά τις εξορμήσεις σε τέτοια σημεία, πέραν τις καθημερινές περιπολίες. Και όπως είπατε και το τονίζω αυτό, από τη στιγμή που έχει, πλέον μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε, υπάρχει δυνατότητα, όταν δεν είναι φορτωμένο με σήματα ένα περιπολικό, να καθίσει να συζητήσει με κάποιους. Ακόμα και σε πιο χαλαρό κλίμα, να τους δώσει να καταλάβουν το σωστό. Mm-hmm. Είχε περιστατικό που ήταν 20 άτομα σε μια πλατεία, το περιπολικό ανάλωσε αρκετή ώρα, έφυγαν από εκεί και οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, τα συγκεκριμένα παιδιά δεν απασχόλησαν ποτέ ξανά, η συγκεκριμένη πλατεία. Mm-hmm. Έχει τύχει σε άλλα σημεία όμως, σε προάβλια εκκλησιών, σε περιφερειακές περιοχές του κέντρου της πόλης, όπου δυστυχώς το θράσος, η έλλειψη αυτογνωσίας σε αυτά τα παιδιά δημιουργεί άλλα αποτελέσματα. Mm-hmm. Υπάρχει προπυλακισμός ορισμένες φορές των αστυνομικών. Άλλες φορές είχαμε κατά το παρελθόν καταγεγραμμένες, είχαμε εξφεδόνηση πετρών και διάφορων αντικειμένων προς τα περιπολικά. Δεν είναι πάντα εφικτό να λυθεί με διάλογο το όλο ζήτημα. Έχουν γίνει και προσαγωγές.
0: Και είναι κατανοητό.
1: Φυσικά, ακριβώς, φυσικά δεν είναι η λύση το να πάρουμε τον ανήλικο να τον οδηγήσουμε στο τμήμα. Mm-hmm. Θα πρέπει κάποια στιγμή και οι γονείς όμως να καταλάβουν ότι όταν το παιδί μου φεύγει έξω και πήγε μια βόλτα με τους φίλους του, από κάποια ώρα και μετά δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται σε μια πλατεία. Mm-hmm. Κανένα μα κανένα λόγο.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Λιούκα, επειδή ξέραμε παλαιότερα για τις πλατείες στη Νότια Πάτρα, τώρα ακούμε και στο υπόλοιπο αρκτικό διαμέρισμα, έτσι, στις πλατείες του αρκτικού διαμερίσματος, δηλαδή ακούμε αμπελόκηπους, μποζαϊτικά.
1: Σε όλες τις πλατείες του Δήμου Πατρέων υπάρχει το θέμα. Δεν είναι καθημερινό παντού, αλλά κάποιες ημέρες της εβδομάδας ξέρουμε ότι οι συγκεκριμένες πλατείες θα μας απασχολήσουν. Είτε είναι Σάββατο, είτε είναι Κυριακή, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο η συμπεριφορά και η συγκέντρωση. Να σημειώσω το εξής, ότι πριν περίπου δύο μήνες είχαμε από μια συγκεκριμένη πλατεία την προσπάθεια κάποιου νεαρού, αρκετά νωρίς το απόγευμα, να κάνει πλάκα. Να κάνει μια φάρσα στο κέντρο της άμεσης δράσης και να ανακοινώσει ότι τελείται ένα έγκλημα. Πήγαν οι συνάδελφοι, τον βρήκαν, ακολουθήθηκε αυτό η διαδικασία για την απασχόληση της υπηρεσίας και την ψευδή καταγγελία και την επόμενη μέρα είχαμε έναν μιμητή, ο οποίος ομοίως και αυτό συνελήφθη. Το λήξαμε. Ελπίζω να το καταλάβανε, γιατί έτυχε να είναι τα δύο περιστατικά σε εντελώς διαφορετικά σημεία της πόλης, αλλά είχαν κοινούς παρονομαστές, κοινά άτομα που συχνάζονται στις δύο πλατείες.
0: Γιατί προφανώς και αυτό μαθαίνεται, κύριε Λιούκα, και από τη στιγμή που υπάρχει και το παραθυράκι του νόμου ότι συλλαμβάνει σαν έναν ανήλικο, συνέχεια αφήνεται και ελεύθερος, εάν δεν είναι κάτι βαρύ από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί πατάνε κάποιοι.
1: Κοιτάξτε, το ότι αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν εντολής εισαγγελέως ή δεν οδηγήθηκε στο αυτόφορο δεν σημαίνει ότι θα έχει κάποια ποινική.
0: Σίγουρα.
1: Όταν θα φύγει η δικαστική διαδικασία. Η ποινή μπορεί να είναι αυστηρή.
0: Ναι.
1: Αυτό να καταλάβουν. Mm-hmm. Και κυρίως αυτό να το καταλάβουν οι γονείς.
0: Mm-hmm. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Ακριβώς. Ένα παιδί στην πλατεία, στις δύο τα ξημερώματα και στις τρεις, δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Είναι ευάλωτο στον οποιονδήποτε επιτίδιο. Και να τονίσω και το εξής, δρατώ με τις ευκαιρίες που μου δίνετε μέσα από τη συχνότητά σας. Παρά την όψη ελευθερία είχαμε, χθες είχαμε τρία περιστατικά που δεν αφορούν ανηλίκους, αλλά δείχνουν το ότι παρά το ότι υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει απεριόριστο φιλότιμο. Mm-hmm. Χθες το πρωί ένα πλήρωμα της δημόσιας ασφάλειας συνέλαβε έναν Ολλανδό υπήκο, ο οποίος αναζητούνταν από την Ιντερπόλ με ερυθρά αγγελία. Και χθες το βράδυ τα πληρώματα της άμεσης δράσης οδήγησαν στο αυτόφορο δύο άτομα. Έναν γνωστό ποινικό, ο οποίος κινείται στον χώρο της νύχτας και κατήχε όπλο και ποσότητα ναρκωτικών, και έναν έτερο, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν με κλοπές και συνελήφθη για αρπαγή τσάντας. Θέλω να τονίσω με αυτά που λέω ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε λίγοι, προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε όλα τα σημεία το συντομότερο δυνατό. Ή δυνατόν το επιθυμητό θα ήταν να υπάρχει σε κάθε γειτονιά και ένα περιπολικό.
0: Χάρη στο φιλότιμό σας βέβαια γίνεται αυτό, κύριε Λιούκα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη, την καλημέρα μας.
1: Καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση, ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80 Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.
2: Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, έχω Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να δούμε τι μας έρχεται από πλευράς καιρού, γιατί ακούμε για αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο, ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Βλέπω τώρα και διαβάζω για ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έρχεται από την Ιταλία και ενδέχεται να επηρεάσει τα πρώτα τα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν δεν ακούσω Νικόλα Σερέτη να μου το επιβεβαιώνει. Νικόλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού. Είχαμε πει ότι θα αλλάξει σταδιακά από Τρίτη με Τετάρτη. Αυτό ισχύει ή έχουμε αλλαγές?
1: Σταδιακά θα περάσουμε πρώτα σε μια πτώση θερμοκρασίας. Θα παραταθεί λίγο, θα λέγω, η ζέστη. Θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή τελικά με τη ζέστη, με τη σχετική ζέστη για την εποχή. Δηλαδή μέχρι με 35-36. Και φαίνεται από Σαββατοκύριακο να ξεμπερδεύουμε οριστικά από πλευράς ψηλών θερμοκρασιών και να πηγαίνουμε πλέον, να σταθεροποιούμαστε σε τιμές τάξης των 28-29, το πολύ 30 βαθμών. Δηλαδή να πηγαίνουμε πιο κοντά στα κλιματικά για την εποχή επίπεδα, σταδιακά.
0: Άρα αυτό που παρατηρούμε και θα παρατηρούμε μέχρι την Παρασκευή είναι, ας πούμε έτσι, ένα τελευταίο μικρό κύμα ζέστης. Θα διατηρηθεί η ζέστη μέχρι την Παρασκευή. Μετά δεν το ξαναβλέπουμε αυτό να συμβαίνει.
1: Είναι τα τελευταίες ανάσεις του καλοκαιριού, ας το πούμε έτσι. Είναι τελευταίες ανάσεις του καλοκαιριού, ουσιαστικά, μέχρι την Παρασκευή.
0: Mm-hmm. Και από εκεί και μετά, ποιο είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται? Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή έχουμε 35-36, μετά η θερμοκρασία πέφτει στους 29-30, θα έχουμε και βροχές.
1: Πέφτει θερμοκρασία, αυτό είναι το θεωρώ κλειδωμένο πλέον, που πέφτει θερμοκρασία από το Σάββατο και μετά. Τώρα όσον αφορά τις βροχές, δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατά τη γνώμη μου. Μεγαλύτερη πιθανότητα δίνω για κάποια πρωτοβρόχια την Δευτέρα στην Ελλάδα γενικότερα και σε εμάς εδώ ειδικότερα. Οπότε θεωρώ ότι ενώ θα έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν θα δούμε κάποιες βροχές εμείς εδώ.
0: Άρα θα έχουμε ηλιοφάνεια μέχρι και Σαββατοκύριακο Κυριακή, όπου μπορούμε παρά την πεσμένη θερμοκρασία να συνεχίσουμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Δηλαδή θα είναι πολύ καλός ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, και μετά από Δευτέρα έρχονται οι πρώτες βροχές.
1: Έτσι, η πρώτη αίσθηση αυτή του φθινοπόρου που ενδεχομένως να μας μαζέψει, όπως λέμε και λίγο, και τις άλλες θα μας έρθει από εβδομάδα. Άλλωστε μην ξεχνάμε κιόλας ότι ό,τι καιρό και να κάνει Σεπτέμβρη, εξωτερικά η θερμοκρασία της θάλασσας είναι εξαιρετική. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους μέσα στο Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών?
1: Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια τις ερχόμενες ημέρες. Δηλαδή δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε μέχρι τέλος εβδομάδας από κάποια βροχή ή από κάποιο χαμηλό εδώ στην περιοχή μας. Και η πτώση της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή φαίνεται από τα οριστικά να πηγαίνουμε στη θερμοκρασία Σεπτεμβρίου πλέον. Mm-hmm. Θα φέρουμε μίνι καλοκαιράκι, ας το πούμε έτσι, μέχρι την Παρασκευή. Και από Σάββατο και μετά οδεύουμε κανονικά και θερμοκρασιακά τώρα πλέον, εκτός από μερολογιακά, προς Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm. Άρα οι βροχές που περιμένουμε από Δευτέρα και μετά, και θα δούμε βέβαια προς το τέλος της εβδομάδας πώς θα εκδηλωθούν αυτές, θα είναι ισχυρές ή απλά τα πρωτοβρόχια, έτσι που θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις τοπικά, οι οποίες δεν θα είναι πολύ μεγάλες σε ένταση?
1: Δεν θα είναι κάτι επικίνδυνο, δεν θα είναι κάτι το ακραίο. Τα κλασικά πρωτοβρόχια, κατά τόπους να έχουν, ενδεχομένως να έχουν κάποια ένταση. Αλλά μέχρι εκεί δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε κάποιο συναγέρμο για την κατάσταση αυτή, με τα στοιχεία που υπάρχουν έτσι πάντα για την ώρα. Φαίνεται να έχουμε τις πρώτες βροχές σε γενικευμένο επίπεδο, γιατί είχαμε και μέχρι τώρα κάποιες βροχές, λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, λίγο στην Ήπειρο, είχαμε κάποια σκόρπια φαινόμενα και τώρα τις τελευταίες μέρες. Αλλά τώρα πιστεύω θα έρθει κάτι πιο γενικευμένο όσον αφορά την έκταση των βροχοπτώσεων.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, Νικόλα μου, κλείνοντας, εσύ πού μας εφιστάς την προσοχή?
1: Έτσι συμπερασματικά να το πάρουμε πάλι λίγο, καλοκαιράκι κανονικό μέχρι την Παρασκευή, με υψηλές θερμοκρασίες. Πέφτουμε στις θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν έχουμε βροχές. Και όπως όλα φαίνονται, Δευτέρα έχουμε τα πρωτοβρόχια και στην περιοχή μας, με τον υδράργυρο πλέον να σταθεροποιείται σε τιμές Σεπτεμβρίου, γύρω στις 28 με 30 βαθμούς. Και με την υποσημείωση εδώ που είπα και πιο πριν, ότι οι θάλασσες παραμένουν εξαιρετικές όσον αφορά τη θερμοκρασία, και για όποιον έχει τη δυνατότητα, ο Σεπτέμβρης διαθέτει εξαιρετικά θαλασσινά νερά.
0: Και γιατί όχι να μην πάμε για τον μπανάκι μας και αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο, μα δεν βρέχει. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσες τις πληροφορίες αυτές.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Νικόλα Σερέτη, γεωλόγος, προγνώστης καιρού και εξωτερικός συνεργάτης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κρατάει ζέστη μέχρι Παρασκευή στη δική μας περιοχή. Σαββατοκύριακο πέφτει θερμοκρασία και από Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα πρωτοβρόχια. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, έχω την καλύτερη πρόταση στο More Design Γεωργιόπουλος. Ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα, με ποιότητα που πάντα ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και ένας νέος κουμπαράς για τα παιδιά είναι μερικές κυρίες και κύριοι από τις παρεμβάσεις που φέρνουν αλλαγές στο διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών. Το μεγάλο βεβαίως ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Πόσα περισσότερα χρήματα θα δουν τελικά στην τσέπη τους οι μισθωτοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και κυρίως από πότε? Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μπόκαρης, λογιστής βεβαίως, φοροτεχνικός, θα μας δώσει απαντήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπόκαρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Πόσα περισσότερα χρήματα θα δουν στην τσέπη τους και από πότε?
1: Τα χρήματα που θα δουν οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα θα είναι μηδαμινά και θα είναι από τον Απρίλιο του 2027. Η αύξηση για όσους έχουν ηλικία έως 25 ετών, δεν υπάρχει παρακάτω σε φόρο, οπότε το 50 αυτό, 60, 80, πόσο θα ανέβει ο μισθός, θα το δουν καθαρό στην τσέπη τους. Από εκεί και πέρα η μεγαλύτερη σε ηλικία θα υπάρχει και η ανάλογη φορολόγηση, οπότε η αύξηση θα είναι πολύ μικρότερη των αναμενόμενων, λόγω και της παρακάτησης του φόρου.
0: Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, πότε φτάνει στα 1000 ευρώ?
1: Αυτό τον Απρίλιο, λίγο πριν από τις εκλογές, θα ανακοινωθεί πόσο θα φτάσει ο κατώτατος μισθός. Και αν υπάρχει συνέχεια της παρούσας κυβέρνησης, θα υπάρχει και σε βάθος τετραετίας μετά, θα υπάρχει και μεγαλύτερη αύξηση του μισθού.
0: Επειδή ακούσαμε και για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%, αυτό πότε θα φανεί στο μισθό και πόσο περίπου αυξάνει το καθαρό εισόδημα ενός εργαζομένου?
1: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα είναι μηδαμινή.
0: Μηδαμινή.
1: Όσοι ασφαλίζονται με το βασικό μισθό, μπορούν να έχουν, ο εργοδότης μπορεί να έχει 6% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μόνο για το βασικό μισθό, ναι, που σημαίνει ότι αυτή η διαφορά μπορεί να την παίρνει ο εργαζόμενος κανονικά. Δηλαδή το 6% αφαιρείται από τις κρατήσεις του εργαζομένου.
0: Μάλιστα. Για τους δημόσιους υπαλλήλους τι ισχύει, πότε έρχεται η πρώτη αύξηση και πότε η δεύτερη, γιατί μιλάμε περίπου για 80 ευρώ, αλλά αυτά είναι μεικτά το μήνα.
1: Είναι μετά το μήνα, τα καθαρά θα είναι γύρω στα 40 ευρώ λόγω των κρατήσεων και των φόρων και όλα αυτά θα ξεκινήσουν με τον καινούριο χρόνο.
0: Και το επίδομα Χριστουγέννων, αυτό από πότε θα το δουν, πότε θα καταβληθεί για πρώτη φορά?
1: Το επίδομα Χριστουγέννων θα καταβληθεί από φέτος για πρώτη φορά.
0: Και στους δημόσιους υπαλλήλους, έτσι αυτό εννοούμε.
1: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι τι θα δουν, θα δουν έτσι κάποια αύξηση, γιατί ακούσαμε μία αύξηση.
1: Των σημαντικών κριτηρίων, θα έχουν μία αύξηση στις συντάξεις τους και θα πάρουν και το έξτρα επίδομα που θα δώσει τα Χριστούγεννα.
0: Τα 400 ευρώ, έτσι.
1: Τα 400 ευρώ, ναι.
0: Το οποίο αυτό θα καταβληθεί πρώτη φορά φέτος, το 26.
1: Τα 400 ευρώ είχαν καταβληθεί, αν θυμάμαι καλά, και πέρσι.
0: Ναι. Άρα τι αλλάζει
1: οπότε,
0: φέτος.
1: Οπότε σε αυτό, και είχαν πει και από πέρσι, ότι κάθε χρόνο θα μπαίνουν τα 4 εκατοστάρικα στους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα, άρα
1: και
0: φέτος.
1: Πέρα, κάθε χρόνο θα μπορεί να ενδέχεται να υπάρχει και αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζουμε, η ακρίβεια μεγαλώνει.
0: Άρα μπορεί να είναι περισσότεροι εκείνοι που θα τα πάρουν φέτος τα 400 ευρώ λόγω χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων. Τώρα, αν κάνουμε ένα συνολικό λογαριασμό, ποια είναι η κατηγορία πολιτών, κύριε Μπόκαρη, που θα δει έτσι πραγματική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά της από το 27?
1: Από όλα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, το καλό μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά είναι ο κουμπαράς για τα ανήλικα παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούν.
0: Εξηγήστε μας περί τίνος πρόκειται.
1: Το οποίο αυτό θα ξεκινήσει από φέτος για τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 25 και δόθε. Είναι ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός. Η πρόθεση είναι το καινούριο εργαλείο να είναι διαθέσιμο στους νέους από τις αρχές του 27, αφού προηγηθεί η απαραίτητη τεχνική επεξεργασία και η συνεννόηση με τις τράπεζες και τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς. Ο λογαριασμός θα μπορεί να ανοίγεται από τους γονείς για τα παιδιά τους κατά τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής τους και ως εκ τούτου θα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 25 και μετά.
0: Εκεί πώς θα λειτουργεί στην πράξη αυτός ο κουμπαράς?
1: Αυτό πάω να σας εξηγήσω. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι θα ταιριάζει τις καταβολές που πραγματοποιεί ο γονιός στο λογαριασμό, αλλά και ενδεχομένως συγγενείς, φίλοι και φίλοι. Για παράδειγμα, ως δώρο σε γενέθλια ή γιορτές, η κρατική συμμετοχή θα φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ το χρόνο και θα συνεχίζεται μέχρι το παιδί να ηλικιωθεί, δηλαδή μέχρι να συμπληρωθούν τα 18 έτη ηλικίας. Το ετήσιο ανώτατο ποσό της κρατικής συνεισφοράς που βλέπετε μάλιστα να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Συγκεκριμένα η κλιμάκωση διαμορφώνεται 1.200 για τα πρώτα 5 χρόνια, 1.320 από 6 έως 10 χρόνια, 1.452 από 11 έως 15 χρόνια και 1.597 από 16 έως 18 ετών.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μπόκαρη. Ένας γονιός που θα βάλει στο παιδί του 1.000 ευρώ αυτό το μήνα. Λέμε, τώρα πες ότι το έχει αυτό το χρηματικό ποσό και το βάζει. Πόσο θα πάρει από, από το κράτος, θα πάρει επίσης 1.000 για εκείνον το μήνα?
1: Για εκείνον το μήνα θα πάρει 1.000. Και μέχρι κάθε φορά που θα βάζει ο γονιός ένα ποσό, μέχρι το παιδί να γίνει 5 ετών, θα παίρνει 1.000. Αν ένας γονέας βάλει 1.300 ευρώ στο παιδί του στα πρώτα χρόνια, το κράτος θα βάλει 1.200 ευρώ. Δεν θα βάλει το αντίστοιχο ποσό.
0: Υπάρχει ένα πλαφόν μέχρι 1.200 ευρώ δηλαδή το ανώτερο.
1: Για τα 5 πρώτα χρόνια.
0: Για τα 5 πρώτα χρόνια. Πάντως αυτό είναι βολικό. Δηλαδή αν βάλει κάποιος 100, 200 ευρώ, 50 ευρώ, ό,τι θέλει οποιοδήποτε να βάλει, ακόμα και φίλος ή συγγενής του παιδιού, ακόμα και για δώρο σε μια γιορτή, αυτό σημαίνει ότι το ποσό αυτό θα διπλασιάζεται.
1: Κάθε χρόνο θα διπλασιάζει.
0: Τα χρήματα όμως το παιδί θα μπορεί να τα πάρει μόνο αφού γίνει 18 ετών.
1: Όταν ενοικιωθεί θα τα πάρει τα χρήματα αυτά, δεν μπορεί να τα πάρει νωρίτερα.
0: Μάλιστα, κύριε Μπόκερ, βεβαίως βγαίνουν κερδισμένες και οι τράπεζες από αυτό, έτσι. Είναι κατανοητό. Έτσι. Σας ευχαριστώ
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί μπαίνουν χρήματα μέσα στις
0: έτσι.
1: Τράπεζες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και γίνεται μια μικρή ανακεφαλαίωση και στις τράπεζες.
0: Ακριβώς, γιατί όταν ακούσω ότι άμα βάλω εγώ 100 θα μου βάλει άλλα 100 το κράτος, είναι ένα δέλεαρ αυτό, έτσι. Και για το γονιό και για το συγγενή και για την τράπεζα βέβαια. Σας ευχαριστώ κύριε Μπόκαρη για όλες τις απαντήσεις που μας δώσατε. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Μην ξεχνάμε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα 8 Σεπτεμβρίου είναι μία από τις μεγαλύτερες θεομητορικές εορτές της Ορθοδοξίας και κακώς που δεν το ανέφερα κι εγώ νωρίς το πρωί, διότι η Εκκλησία γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου, τη γέννηση της Μαρίας από την Ιωακήμ και την Άννα. Βεβαίως γιορτάζει και η Παντάνεσα σήμερα εδώ στο κέντρο της Πάτρας. Είναι χιλιάδες οι πιστοί οι οποίοι καταφεύγουν για να τιμήσουν το ιερό πρόσωπο της Παναγίας και να προσκυνήσουν βεβαίως και τη θαυματουργία της εικόνα, οπότε σήμερα θα γίνει η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος, θα απευθύνει μάλιστα και ιερό κήρυγμα, 6 ώρα το απόγευμα στο Μεθεόρτιο Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος, το πρωί ο Μητροπολίτης Πατρών, το απόγευμα ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος. Έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις από χθες το πρωί με τη λιτανευτική μεταφορά της θαυματουργού εικόνας της Παντάνασας, στον ειδικό θρόνο της βεβαίως για το λαϊκό προσκύνημα. Αυτά κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα πούμε αύριο, κλείνω σιγά σιγά γιατί έχει πάει 12:01, με Νίκο Τσελεπή στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, σας περιμένουμε στην παρέα μας και αύριο. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι, πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες το site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Η έλλειψη διατίμησης, οι άγωνοι διαγωνισμοί, η πρόβλεψη για αυτόματους πολιτές και η απάντηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Επέκταση του προλαμβάνω και νέες δράσεις για δωρεάν ελέγχους υγείας. Όλα τα νεότερα για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που αφορά χιλιάδες δικαιούχους που έμεινε στη μέση. Σαρώνουν οι τηλεφωνικές απάτες πώς οι επιτίδοι με την τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφουν φωνές συγγενικών προσώπων. Μετά τον Ρονάλντο, σειρά πήρε ο Ντεγκρές. Φωτιά τώρα στον Αετό Καρίστου στην Εύβοια, έχισε το 112. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ νωρίτερα στο Αιτωλικό. Στη μάχη της League Face του Champions League μπαίνει απόψε η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Για το κύπελο Ελλάδας στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός συναντά τον Βόλο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στους 32 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο βεβαίως όλα αυτά που μας αφορούν, αφορούν και τα τιμολόγια της ενέργειας. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας παρουσιάσει όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων. Πολλές παρεμβάσεις με σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα για επενδύσεις, για δίκτυα και για αποθήκευση. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λιγότερο από μία ώρα. Σε μία ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα για τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για να μειωθεί σταδιακά το κόστος του ρεύματος στους λογαριασμούς μας μέχρι και 3% έως το τέλος του 2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΦ το βράδυ του Σαββάτου. Μία πρώτη πρόγευση μας έδωσε χθες και το Υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας κάποιες, θα έλεγα, τη γραμματικά ορισμένες από τις βασικές δράσεις. Και εδώ πέρα μιλάμε, Έρη, δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί με το οποίο θα μειωθεί άμεσα το κόστος 3%. Και εσύ τώρα αναφέρθηκες στο brand που έχει πάρει την Ανιούσα και στην τιμή του φυσικού αερίου.
8: Σωστά.
9: Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιμητικές πιέσεις εξωτερικά. Υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο με ορισμένες δράσεις οριζόντιες, οι οποίες επηρεάζουν κάποιες κομμάτια του λογαριασμού και κάποιες δράσεις πολύ μεγάλες εξοικονόμησης. Γιατί όπως λένε συχνά τα στελέχη του ΙΠΕΝ, φθηνότερη κιλοβατόρα είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Και απ' την άλλη, κάποιες δράσεις οι οποίες ευνοούν την μεγαλύτερη διαδίδυση των ΑΠΕ και των μπαταριών στο σύστημα, πράγμα που ελπίζουμε ότι θα μεταφραστεί σε βάθος χρόνου σε φθηνότερες χοντρεμπορικές τιμές, οι οποίες θα περάσουν στην κλινική. Με όλα αυτά μαζί, όλο αυτό το συνδυασμό μέτρων, με αυτό το κοκτέιλ, ευελπιστούν ότι θα φτάσουν σε φθηνότερο ρεύμα κατά 3% στο τέλος του 29. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Το πρώτο μέτρο που είναι και πιο άμεση δράση και θα εφαρμοστεί και πρώτο και άμεσα είναι η μείωση αυξάνουν κατά 50% των υπηρεσιών κοινή ωφελία, των λεγόμενων και χρεώσεων οίκο, του λογαριασμού του ρεύματο, το πρώτο κλιμάκιο για όσου έχουν μηνιαία κατανάλωση έω και 500 κιλοβατόρε το μήνα. Αυτό είναι το πρώτο που θα δούμε. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα άλλο μέτρο που δρομολογείται, το οποίο θα επιβαρύνει μεν τους λογαριασμούς του ρεύματος, αλλά όχι τη τσέπη του πολίτη, γιατί και πάλι θα πρέπει να τα πληρώσουμε, αλλά δεν θα απαντήσει πια στον λογαριασμό του ρεύματος, είναι ότι από 1η-1η-2028 δεν θα εμφανίζονται πλέον τα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς ρεύματος, δεν θα είναι μία από τις λεγόμενες χρεώσεις υπερτρίτων που δεν έχουν σχέση με το ρεύμα. Αυτό είναι και μία ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση να καθαρίσουν οι λογαριασμοί από χρεώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το βασικό αντικείμενο.
8: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε λογαριασμούς που αφορούν τους δήμους ή άλλες υπηρεσίες να χρεώνονται στο ρεύμα και μάλιστα πολλές φορές να είναι και μεγαλύτερες σε σχέση με την κατανάλωση που έχει κάνει κάποιος.
9: Ισχύει, είναι πολλές φορές μεγάλες οι χρεώσεις. Απλά να πούμε ότι από εκεί πέρα θα πρέπει οι δήμοι να αναπτύξουν αυτοί έναν πρακτικό μηχανισμό για να τους πράττουν. Δεν θα είναι πλέον αυτός ο μηχανισμός υπάροχη ρεύματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαφνικά έρθει και η υποχρέωση αποπληρωμής αυτών των τελών. Ναι. Από εκεί και πέρα, τι άλλο περιλαμβάνει το μενού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας? Περιλαμβάνει μεγάλα προγράμματα επιδοτήσεων για αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης, δηλαδή παλαιών θερμοσυφώνων, σε κατάσταση αντλιών θερμότητας. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο αποσκοπεί στο να εξοικονομούμε ρεύμα, επομένως να πληρώνουμε λιγότερο. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών έως και 200 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, το έχει πει και επανειλημμένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Παπασταύρου, τα μεσημέρια που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή από φωτοβολταϊκά, ένα μεγάλο μέρος τους καταλήγει στα σκουπίδια, γιατί περισσεύει, απλά δεν μπορεί να καταναλωθεί. Αντιστοίχως, το βράδυ, όταν τα φωτοβολταϊκά σβήνουν και μειώνει η παραγωγή των ΑΠΕ, ιδίως όταν δεν φυσάει κιόλας και όταν δεν έχουν παραγωγή από αιωλικά, τι γίνεται τότε? Παίρνουν μπρος οι ακριβές μονάδες του φυσικού αερίου. Οπότε βλέπουμε ακριβότερες χοντρικές τιμές στις απογευματινές ώρες, οι οποίες επιβαρύνουν και το μέσο όρο και οδηγούμε σε υψηλότερες τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
8: Ναι.
9: Η λογική λοιπόν ποια είναι? Ότι αν επιδοτήσουμε τις μπαταρίες, αν βάλουμε πολύ γρήγορα παραπάνω μπαταρίες στο σύστημα, όλη αυτή η πράσινη ενέργεια που πετιέται θα μπορούμε να την αξιοποιούμε τις απογευματινές ώρες, να έχουμε μικρότερη χρήση των πιο ακριβών συμβατικών μονάδων. Επομένως αυτό να οδηγήσει σε πιο φθηνές χοντρικές τιμές ρεύματος, οι οποίες αντιστοίχως θα είναι και θα περάσουν σε πιο φθηνές τιμές λογαριασμούς. Έχουμε επίσης από εκεί πέρα ποντάρει πάρα πολύ το Υπουργείο το πρόγραμμα του ΑΔΜΙΑ για τις διασυνδέσεις, διότι και εκεί έχουμε επίσης ένα πολύ μεγάλο, ένα σημαντικό κόστος από τις ρηπογόνες και τις λεμονάδες με τις οποίες τροφοδοτούνται τα νησιά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα πει στο υπηρετικό σύστημα. Όταν αυτές βγουν, αφενός να πληρώνουμε αυτά τα κόστη για ντίζελ, αφετέρου θα μειωθεί και ακόμα περισσότερο ο λογαριασμός στον ΙΠΟ, διότι αυτή τη στιγμή όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε για να έχουν ίδια τιμή ενέργειας, εμείς που είμαστε στο υπηρετικό σύστημα, σε διάφορα νησιά τα οποία αν δεν υπήρχαν αυτές οι χρεώσεις, θα πλήρωναν πάρα πολύ ακριβότερη ενέργεια, καθότι όλη αυτή η παραγωγή είναι αποκλειστικά από ακριβές ρηπογόνες πετρελαϊκές μονάδες.
8: Ναι.
9: Αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, είναι πιθανώς και λίγο να βγει κάποιος λαγός από το καπέλο του κύριου Παπασταύρου και του κύριου Τσάχρου, το γνωρίζουμε σε λίγο. Πάντως αυτό είναι το πλέγμα, είναι ένας συνδυασμός πολλών δράσεων, διαφορετικής υφής θα λέγαμε, διαφορετικού χρονικού ορίζοντα, όλα μαζί ελπίζουμε ότι στο τέλος της τριετίας θα έχουμε 3% φθηνότερο ρεύμα, απομένει βέβαια να φανεί κατά πόσο ο σχεδιασμός στο χαρτί, ο οποίος φαίνεται άκριος υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει περισσότερη φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ, ισχυρότερα δίχτυα για να τη μεταφέρουν και μπαταρίες να μην χάνεται όταν περισσεύει και φυσικά εξοικονόμηση, απομένει να φανεί κατά πόσο αυτό θα περάσει και στην πράξη και πράγματι θα δούμε αυτό το φθηνότερο ρεύμα στους λογαριασμούς μας.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέλενα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Σήμερα στο Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Αλ-Σίσι φυσικά. Είναι η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ και για την παρουσία δένδια στην Ρώμη. Σήμερα πέφτουν υπογραφές για δύο ιταλικές φρεγάτες. Πολλά και διάφορα λοιπόν γύρω από τα εθνικά μας θέματα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Ερήμ, και εσείς ανέκα στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μόλις φτάσει στην Αίγυπτο. Θα δει σε πολύ λίγα λεπτά τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον κύριο Σίσι, και θα έχουν διμερή συνάντηση. Στη 1:30 και ώρα Ελλάδος και ώρα Αιγύπτου θα είναι οι τριμερείς με τον κύριο Χριστοδουλίδη και αμέσως μετά, μία ώρα μετά στις 2.30, θα ακολουθήσουν και οι δηλώσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τρεις άξονες πια, την τριμερή συνεργασία των χωρών μας σε αυτή την τεταμένη χρονική στιγμή, ενεργειακά, καλώδιο, τουρκικές αντιδράσεις, Λιβύη, τουρκολιβικό μνημόνιο και επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Αιγύπτου. Τα κωδικοποιώ για να έχουμε μια εικόνα.
8: Ναι.
0: Τώρα, μέσα σε όλα, ο Ερντογάν έκανε πάρα πολύ προκλητικές δηλώσεις χθες και σήμερα το πρωί. Λέει, δεν θα δρανήσουμε σε εχθρικές ενέργειες. Οι φίλοι μας θα κερδίσουν, οι εχθροί θα χάσουν. Η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της. Και γενικώς εξέπεμψε ένα μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εκείνη εχθρικές στην περιοχή της.
8: Ναι.
0: Είναι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Έχουν ανέβει οι τόνοι γενικώς. Τούρκοι αναλυτές βγαίνουν στα μέσα της γείτονας και λένε ότι θα πάρουν τη Θράκη, τη Θάσο, ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Άλλοι λένε ότι μπορούν να πάρουν και το Καστελόριζο με ψαρόβαρκες. Μέσα σε αυτό να σου πω ότι θα μεταβεί και ο κύριος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο,
8: ναι,
0: την Παρασκευή και θα παραμείνει εκεί ως την Κυριακή με αφορμή τους εορτασμούς για τα 83 χρόνια από την είσοδο στο λιμάνι του αντιτορπιλικού ναύαρχος Κουντουριώτης. Και όπως καταλαβαίνεις έχουν ήδη αρχίσει οι αναλυτές της γείτονος να αντιδρούν σε αυτό, εξού και λένε ότι θα το πάρουν με ψαρόβαρκες.
8: Μάλιστα. Και χθες είχαμε και μπαράζ παραβιάσεων τουρκικών F-16.
0: Σωστά. Οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου προχώρησαν σε παραβιάσεις. Προφανώς οι Τούρκοι δεν σέβονται και το πένθος της ένοπλης.
8: Σωστά,
0: δυνάμεις,
8: σωστά. Δύο παλικάρια, τα παλικάρια της πολεμικής μας αεροπορίας.
0: Να, γι' αυτό και προχώρησαν σε ομή πρόκληση με τα οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου. Έστειλε η Άγκυρα Ζέμπος των οπλισμένων μαχητικών κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι απέναντι στην νέα πρόκληση της Τουρκίας. Φυσικά ήταν άμεση απάντηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία απογείωσε κατά την πάγια τακτική της από την Κρήτη αυτή τη φορά 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους και φυσικά τα αναθέτησαν. Μάλιστα, μία αερομαχία έριξη κατέληξε και σε εμπλοκή,
8: ναι,
0: με τουρκικό F-16 σε θέση κατάρρευσης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά, να σου πω, 5 τουρκικά αεροσκάφη έβαλαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
8: Και την ίδια ώρα ο κύριος Δένδιας βρίσκεται στη Ρώμη. Εκεί περιμένουμε να πέσουν υπογραφές για 2 φρεγάτες, σωστά?
0: Σωστά. Στη Ρώμη λοιπόν σήμερα ο κύριος Δένδιας θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό τη συμφωνία για να αποκτήσει η Ελλάδα 2 φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Τα 2 αυτά πλοία θα δοθούν στην Ελλάδα στην υφιστάμενη κατάστασή του, με μέρος του οπλισμού του, ενώ θα ακολουθήσουν και προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης. Το κόστος υπολογίζεται να έχει οροφή τα 460 εκατομμύρια και για τα 2 πλοία. Θα προσθεθεί σε αυτό το κόστος αναβαθμίσεων και οπλισμού, δηλαδή και τα βλήματα τα οποία, με τα οποία θα εξοπλιστούν. Η πρώτη φρεγάτα Κάρλο Μπεργκαμίνη είναι γενικής χρήσης και αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο μας το δεύτερο εξάμηνο του 28. Η δεύτερη, που είναι ειδικευμένη στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, θα έρθει σε εμάς το δεύτερο εξάμηνο του 29. Και οι 2 ιταλικές φρεγάτες είναι τύπου Φρεμ. Θεωρούνται από τα πιο ισχυρά και δοκιμασμένα πλοία στην Ευρώπη.
8: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Και τώρα στα οικονομικά, ο κύριος Θάνος Πετραλιάς μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στο σταθμό μας και αμέσως μετά Μάριος Χριστοδούλου.
10: Οι στόχοι βγαίνουν με το όριο δαπανών. Όπως γνωρίζετε, είναι προκαθορισμένο από την Ευρώπη με βάση την ανάλυση του σωματιστές κτλ. Αυτή τη στιγμή, με την Κομισιόν, έχουμε συμφωνήσει κάποια όρια δαπανών και αυτά τα μέτρα το εξαντλούν για το 26 και το 27 και η προβολή μας για τα επόμενα έτη. Ακριβώς παρουσιάσαμε το σύνολο των μέτρων για την επόμενη τετραετία με βάση τις προβλέψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή.
11: Ναι.
10: Ο μόνος τρόπος για να δοθεί κάτι επιπλέον που λέτε είναι να μειωθούν οι δαπάνες,
11: ναι,
10: ή να έχουμε παραπάνω πόρους. πραγματικά το λέω, ναι. Ο χώρος, κάναμε μεγάλη προσπάθεια μέσα στα όρια που έχουμε ακριβώς να παρουσιάσουμε μέτρα.
11: Το αποκλείεται να βρεθούν, ξαναλέω, από περικοπές δαπανών χρήματα για να δοθούν κάπου που θα κριθεί ότι είναι μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό λέω.
10: Εγώ σας λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το έχουμε εξαντλήσει κάθε δύνατο. Δηλαδή, και να βγουν αυτά τα μέτρα, έχουμε κάνει screening όλο τον προϋπολογισμό γραμμή-γραμμή, και έχουμε πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει.
8: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εδώ στο σταθμό μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει μια εικόνα των αγορών αυτή την ώρα, διότι και πάλι έχουμε κλειδονισμούς και πάλι ξεπέρασε τα 97 δολάρια το Brent και πάλι υπάρχουν προβλήματα και στις αγορές και στην πετρέλαιο και στην ενέργεια. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα και βεβαίως ποια είναι τα επόμενα μέτρα για τα ακίνητα. Μάριε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι βρίσκεται το και πάλι το Brent, με τις αγορές ενέργειας να ξαναμπαίνουν σε κατάσταση συναγερμού. Η τιμή του πετρελαίου, Έρη, κινείται αυτή την ώρα στα 99 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για παραταταμένες διαταραχές στην προσφορά προσθέτουν συνεχώς ένα νέο γεωπολιτικό καπέλο στις τιμές. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το Brent θα σπάσει ξανά το φράγμα των καλό δολαρίων. Οι αγορές ανησυχούν για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και κυρίως για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων οδών της περιοχής. Τώρα, Έρη, και αν το πετρέλαιο το φυσικό αέριο είναι το δεύτερο, καθώς το ελλαδικό φυσικό αέριο, που είναι ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για την τιμή του φυσικού αερίου, κινείται κοντά στα 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει ακόμα και τα 75 ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών. Η άνοδο συνδέεται με τις ανησυχίες για τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδιαίτερα από το Κατάρ, αλλά και με το γεγονός ότι η Ευρώπη μπαίνει στη χειμερινή περίοδο με τις αποθήκες φυσικού αερίου να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που θα ήθελαν οι αγορές.
8: Μάλιστα.
12: Οι εξελίξεις αυτές, αν μη τι άλλο, Έρη, είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την οικονομία και κυρίως για τον πληθωρισμό, γιατί όπως ξέρουμε η άνοδος του Brent δεν αργεί να περάσει τα καύσιμα, ενώ το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος θέρμανσης.
8: Τώρα,
12: όπως είπαμε...
8: Ναι. Να περάσουμε λίγο στο σπίτι μου 3, επειδή αφορά πάρα πολύ κόσμο το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, διότι γνωρίζουμε ότι έρχεται το σπίτι μου 3 από τις αρχές του ερχόμενου έτους, μας το είπες αναλυτικά στο ρεπορτάζ, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυξάνονται τα κριτήρια, τα χρήματα που μπορεί να λάβει κάποιος. Είναι πολύ σημαντικό, μεγαλώνει δηλαδή το δάνειο σε ποσό, αλλά και βεβαίως αυξάνεται και η ηλικία του δικαιούχου. Πολύ σημαντικό επίσης.
12: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Το σπίτι μου 3 αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής, ένα κεντρικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και κυρίως για μια οικογένεια να μπορέσει να βρει μια προσιτή κατοικία. Το ύψος στην κονδύλια θα φτάσει συνολικά τα 2 δις ευρώ. Η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στη χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειουν πολλούς, όπως συνέβη με το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 ευρώ σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές της αγοράς. Για τις πολίτες και τις οικογένειες, Έρη, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά τώρα για κάθε παιδί, άνω των 4 προστίθενται και 10 τετραγωνικά, ενώ αλλαγές έχουμε και στα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία αυξάνονται στις 35.000 ευρώ για κάθε ζευγάρι, με προσάξη 7.000 ευρώ από 3.000 ευρώ.
8: Ναι.
12: Συνεπώς, Έρη, μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια πλέον 49.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα.
8: Μάλιστα, να σε ευχαριστώ. Ναι.
12: Ναι, έχουμε και άλλες πανεβάσεις για την αντίμετωπιση της στεγαστικής κρίσης. Από το 2007 καταργεί το έμφυα. Έχουμε ακόμα έρει ότι από τον Ιούλιο του 2027 για να αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε και άλλα φορολογικά κίνητρα με σκοπό να ρηχτούν περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με φόντο και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλέον το βλέπω πολύ καθαρά ότι η στάση που είχε πριν τον Αύγουστο, ας το πούμε έτσι, για τους τελευταίους μήνες, το κυβερνών κόμμα και το μέγαρο αξίου κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά έχει αλλάξει άρδη. Πλέον μιλάμε για μια ολομέτωπη επίθεση και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Καμία αναφορά δηλαδή του Πρωθυπουργού. Και κάνει ένα σχόλιο, αυτό που έκανε του ίδιου είναι συνεργάτες του. Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Παύλος Μαρινάκης, το κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Open, έκανε λόγο για την πρόθεση να ρυθεί ένα προσωποπαγές κόμμα και πως η κυβέρνηση απαντά με πολιτικές. Είπε προσωποπαγές κόμμα και πως η

0: είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα λόγο παραπάνω να προστατεύσει την ιστεροφημία, αυτή είναι η γνώμη μου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αφήνει να παίξει κάτω τίποτα, απαντάνε και μάλιστα και με ισχυρές εχμές απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Εγώ τον τιμώ και σήμερα τον κύριο Σαμαρά. Αναγνωρίζατε το έργο του Πρωθυπουργού. Το αναγνωρίζω και σήμερα το έργο του κύριου Σαμαρά ως Πρωθυπουργού.
3: Ναι.
2: Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τότε, με το Πασόκ στην κυβέρνηση,
3: μάλιστα,
2: κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ. Είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα αυτή η περίοδος. Εάν πράγματι κατέβει ο κύριος Σαλμά με τον κύριο Σαμαρά, αν συμβεί αυτό, το μόνο που θα κάνω θα είναι, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω ότι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Γιατί αυτό που το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ο κύριος Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος της Κεβορία Νοβάρτης. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Ο κύριος Σαμαράς κάποτε το είχε πει μέχρι τέλους.
1: Και πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου να μας πει γιατί ανακοινεί τώρα την υπόθεση Νοβάρτης ο κύριος Πολάκης. Σήμερα θα πάει μάλιστα στον οικονομικό εισαγγελέα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς. Αναμένεται να πάει στον οικονομικό εισαγγελέα προκειμένου να κάνει μήνυση. Ο κύριος Πολάκης, σύμφωνα με όσα δήλωσε, θεωρεί ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία από αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς. Άρα αυτά τα οποία έχουν πάει στο αρχείο όσα διευκρίνησε για τον κύριο Γεωργιάδη μπορούν να επαναξεταστούν προκειμένου να δουν εάν σωστά μπήκε υπόθεση στο αρχείο ή όχι. Να σου πω ότι προφανώς ότι αυτή η κίνηση του κυρίου Πολάκη δεν έχει πολλούς υποστηρικτές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς στη συγκεκριμένη στιγμή θεωρούν ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν βοηθάει από τη στιγμή που έχουν υπάρξει πολλές και σοβαρές εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο η βεντέτα που έχει ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Γεωργιάδη, θα σου έλεγα,
1: ναι,
4: το έρισμα
1: του
4: βουλευτή Κρήτης Χανίων δηλαδή, για να κάνει αυτή την κίνηση, όσο το γεγονός ότι θέλει ο κύριος Πολάκης στη συγκεκριμένη στιγμή να καταγραφεί και ως ένας πόλος ο οποίος κάνει πιο επιθετική και πιο ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον τα πράγματα δείχνουν ότι δεν μετέχει στη συλλογική ηγεσία. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Κατ' επανάληψη έχει ζητήσει να υπάρξουν εσωκομματικές εκλογές τους επόμενους μήνες προκειμένου να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι αυτός θα κερδίσει τις εκλογές και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και η κίνηση που κάνει τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη είναι ένα μικρό δείγμα της πολιτικής που θα ακολουθούσε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να πούμε ότι στη ΔΕΣ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει η κυρία Δούρου, η οποία θα μιλήσει, θα κάνει την ομιλία την Πέμπτη το βράδυ, ενώ την Παρασκευή ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι στην Αμαλίας, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της Ελλάς, επεξεργάζονται την αυριανή συνέντευξη την οποία θα δώσει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή τις πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Αυτό που με βεβαιότητα θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα ξεκαθαρίσει αύριο ότι δεν μιλάει για κυβέρνηση ηττημένων, αλλά μιλάει όταν λέει για τη δεύτερη κάλπη, αλλά αυτό που εννοεί είναι ότι εφόσον αναγκαστεί η χώρα να πάει σε δεύτερες κάλπες και ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη κάλπη είναι με μικρή διαφορά δεύτερος από τον κύριο Μητσοτάκη, να υπάρξει μία συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.

0: Παπάς και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Είπε ότι το κόμμα κάνει αναδιάταξη. Ενώ επίσης στα Παραπολιτικά μίλησε ο Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που αναφέρθηκε στο θέμα του Κουμπάρα.
1: Παύλος Πολάκης πάει στον οικονομικό εισαγγελέα, με στελέχη του τομέα διαφάνειας και τους νομικούς συμβούλους του κόμματος, για να καταθέσει στοιχεία για την υπόθεση Νοβάρτης. Με μια διάταξη δυνάμεων, με βάση τις δυνατότητες, τις διαθεσιμότητες, αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε, η οποία εκ των πραγμάτων φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και του δημόσιου διαλόγου.
2: Ένας άνθρωπος που βγάζει 100.000 το χρόνο, 80, 90, θα δίνει αυτή την πατριωτική εισφορά, θεωρείται πλούσιος?
3: Προφανώς και δεν θέλετε.
2: Άρα δεν έχουμε πατριωτική εισφορά σε 100.000, σε 120, ξέρω εγώ, σε 90, για να...
3: Είναι οι άνθρωποι που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι, που δυστυχώς μακάρι να ζούσαμε σε άλλη εποχή που τα 100.000 ευρώ είσαι πάρα πολύ πλούσιοι.
4: Αυτοί
3: είναι,
4: οι λίγοι είναι που μπορεί άνθρωποι... να έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ, για παράδειγμα, έτσι, θα εντάσσονται στην πατριωτική εισφορά?
3: Αν με ρωτάτε εμένα, δεν θεωρώ ούτε το ένα εκατομμύριο, όχι ότι είναι λίγα χρήματα, πάρα πολλά.
5: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Ντοσιά και κλασάρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
0: Το σκηνικό που είναι λίγο η κατάσταση έκριθμη, θα έλεγε κανείς.
12: Ακριβώς. Είχαμε αναφορές ότι μπορεί να σκέφτονται αρκετοί μετανάστες χθες, ίσως να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, φοβούμενοι για τις εξελίξεις οι οποίες μπορούν να σηματοδοτηθούν ακόμα και σε κεντρικό ομοσπονδιακό επίπεδο μετά την νίκη, θυμίζουμε, του ακροδεξιού AfD χθες. Μάλλον προχθές πλέον στην Σαξονία Άνχαλτ, στο τοπικό κρατήδι εκεί στα ανατολικά. Είχαμε τη συγκέντρωση χθες αρκετών χιλιάδων ανθρώπων στην πύλη του Βραδεμβούργου. Δεν είναι τυχαίο το σημείο R. Βέβαια, σωστά, η πύλη του Βραδεμβούργου είναι το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης και τα μηνύματα ήταν πάρα πολύ σαφή. Όμως υπάρχουν ήδη αναφορές ότι αυτή η συγκέντρωση είχε πολύ λιγότερους ανθρώπους σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Θυμίζουμε ότι στις αρχές του 25, ακριβώς πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η αντίστοιχη προοπτική, το AFD, να δυναμώσει πάρα πολύ σε τότε σε ομοσπονδιακό βέβαια επίπεδο, είχε συγκεντρώσει περί τους 100.000 ανθρώπους στους δρόμους του Βερολίνου. Τώρα οι αναφορές ήταν μόλις 5.000.
0: Βέβαια,
12: άρα ίσως κάτι δείχνει και αυτό.
0: Βέβαια, τώρα και σε αυτό οι απόψεις δίστανται, διότι η αστυνομία λέει 5.000.
12: Ακριβώς.
0: Αλλά οι οργανώσεις λένε 10-14.
12: 10-14. Αλλά ακόμα και το 5 να είναι.
0: Και
12: το 14 να είναι,
0: σωστά.
12: Δεν είμαστε στο 100.
0: Σωστά.
12: Βέβαια και πάλι μπορούμε να πούμε ότι ίσως το διακύβευμα ήταν διαφορετικό. Πέρυσι ήταν ομοσπονδιακές εκλογές. Τώρα ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο. Όσο σημαντικές και να είναι, μιλάμε για εκλογές σε ένα κρατήδιο και να δούμε τι θα σηματοδοτηθεί.
0: Επίσης και το σοκ είναι μεγαλύτερο, διότι πλέον
12: ακριβώς
0: είναι 44%. Δηλαδή
12: ακριβώς. Δηλαδή ήταν ποσοστά, μιλάμε για υπερδιπλασιασμό ποσοστών και αντίστοιχα αυτό που πάμε και χθες, η δύναμη του Τσεντεού ήταν αυτή που μειώθηκε στο μισό, σε αντίθεση με όσα έλεγε ο Φρίντριχ Μέρτς, ότι θα ήταν εκείνος ο οποίος θα έφερνε αυτός από την πλευρά του τη μείωση στο μισό της εκλογικής δύναμης και ισχύως της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ήδη βέβαια έχουμε μηνύματα από τον Ζίγκμουντ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές, ότι ουσιαστικά η λαϊκή τιμιγορία δεν μπορεί να παρακαθεί και θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν το AFD. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπάρχει και μια νήξη ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην κυβέρνηση σίγουρα το AFD από τη συμμαχία για τη Σάρα Βάγκεχνεχτ, το κόμμα BSV. Θυμίζουμε ότι η Βάγκεχνεχτ είχε ξεκινήσει από την αριστερά και πλέον έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια δικό της κόμμα, το οποίο σε κάποια σημεία τουλάχιστον ταυτίζεται με την εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Πότε έχει δικαίωμα να σχηματίσει κυβέρνηση?
12: Είναι μια υπόθεση η οποία θα τραβήξει χρονικά. Μέχρι να υπάρξει οριστικά, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η παρούσα κυβέρνηση, η οποία θυμίζουμε ότι είναι από ένα κόμμα τους φιλελεύθερους που δεν έχουν πλέον εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο, θα συνεχίσει να τρέχει τις καθημερινές day by day, να πούμε έτσι, υποθέσεις. Εννοείται ότι η πίεση πλέον στον Φρίντριχ Μέρτς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εννοείται ότι και ο ίδιος μίλησε για κλονισμό του Τσεντεού χθες σε μια πρώτη αντίδρασή του μετά τα εκλογικά αποτελέσματα, για τα οποία βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά οι δυνάμεις στην Ευρώπη, οι ακροδεξιές, ήδη επέχεραν και αντίστοιχα οι κυβερνήσεις, οι οποίες θα λέγαμε ότι πρόσκειται πιο κοντά στον Φρίντριχ Μέρτς και είναι πιο μακριά από αυτήν την δύναμη από το ΕΒΔΕ, αντίστοιχα εξέφρασαν την ανησυχία τους για όσα μπορεί να σηματοδοτεί αυτό το αποτέλεσμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερβέτη. Τα ηλεκτρικά πατίνια βρίσκονται στους δρόμους και της Αθήνας και άλλων πόλεων. Πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά ατυχήματα. Έχουμε και πάλι ανήλικους οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και μάλιστα σε δύσκολες καταστάσεις. Έχει την εικόνα ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Τα πατίνια σαρώνουν λοιπόν τους δρόμους. Η τροχέα προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση, η οποία μάλλον φαίνεται όμως ανεξέλεγκτη. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μέχρι την Αθήνα τα νοσοκομεία παίδων δέχονται συνεχώς περιστατικά παιδιών με ανήλικων με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύονται στη μονάδα ειδικής θεραπείας. Πρόσφατο παράδειγμα, η 14χρονη από την Πίνο, η οποία συνεπιβάτης πατίνι ηλεκτρικό, νεπλάκησε ατύχημα με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αεροδιακομίστηκε στο Αγλαία Κυριακού στην Αθήνα και νοσηλεύεται στη μονάδα ειδικής θεραπείας, διασωληνωμένη. Επίσης, ο 16χρονος από τα Γλυκά Νερά, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι πριν από 2-3 ημέρες, νεπλάκι, το χτύπησε αυτοκίνητο γιο ταχύ, εκτοξεύτηκε και βρίσκεται σε πολύ βαριά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ. Βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι ενεργό, παρά τα αυστηρά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την απαγόρευση των, της χρήσης των πατινιών από ανήλικους.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά και πραγματικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Τα παιδιά, νέα παιδιά, ανήλικα βγαίνουν στους δρόμους χωρίς κράνη, χωρίς να έχουν την κατάλληλη έτσι εκπαίδευση.
13: Υπάρχει ένα φαινόμενο, Έρη.
0: Χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πολύ σημαντικό.
13: Βεβαίως. Και βλέπουμε τα πατίνια να είναι αραγμένα σε πεζοδρόμια. Μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε και να φύγει.
0: Σωστά.
13: Είναι συγκλονιστικό. Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν ξέραν ότι χρησιμοποιούσε πατίνι το παιδί.
0: Στην Τίνο το κορίτσι ήταν συνεπιβάτης μάλιστα στο
13: ήταν
0: πατίνι.
13: Συνεπιβάτης, βέβαια.
0: Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Βασίλη, να ακούσουμε τι δηλώνουν στον Αλφα οι πολίτες που ερωτήθηκαν για το θέμα αυτό και αμέσως μετά έχουμε πολλά νέα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που αφορούν πολύ κόσμο.
14: είναι επικίνδυνοι για τη ζωή τους.
15: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
16: Και εμείς τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
17: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πιθανά από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση. Πολύ.
18: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι έλεγχοι.
0: Πάμε τώρα, Βασίλη, να μας πεις όλα τα νεότερα για το πρόγραμμα Προλαμβάνω που αφορά την παχυσαρκία. Ένα πρόγραμμα που, στο οποίο συμμετείχε πάρα πολύ, πολύ ενδιαφερόμενοι, πολύ δικαιούχοι, και ξαφνικά το πρόγραμμα αυτό έμεινε στη μέση εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού, διότι σχετίζονταν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι νεότερο έχουμε γι' αυτό?
19: Το νεότερο που έχουμε είναι ευχάριστο. Σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα από την αρχή. Όλα θα είναι διαφορετικά. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι από 43.500 που ήταν οι δικαιούχοι του προηγούμενου προγράμματος. Μέσα στην εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, θα γίνει και η πρώτη συνάντηση με τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις δύο φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες χορηγούν τα φάρμακα που τα δίνει ο ΕΟΠΗ δωρεάν στους δικαιούχους, για να καθορίσουν το ύψος του clawback το οποίο θα καταβάλουν οι εταιρείες.
0: Μάλιστα.
19: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο Υπουργός Υγείας είπε στη Βουλή ότι είναι αισιόδοξος ότι θα βρουν λύση.
0: Λοιπόν, πάμε και στα προγράμματα, τώρα τα νέα προγράμματα για καρκίνο προστάτη και δέρματος. Τι αλλάζει τώρα σε αυτά?
19: Το πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος έχει ξεκινήσει από χθες. Πάλι ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, θα πηγαίνουν σε εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν κάτω από τον ήλιο.
0: Ναι.
19: Παραδείγματος χάρη οικοδόμους, στο μετρό, και θα κάνουν δερματολογικούς ελέγχους. Είναι όλοι δικαιούχοι αυτοί του προγράμματος και θα είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Το άλλο πρόγραμμα για τον προστάτη,
0: ναι,
19: το ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του τύπου, απαντώντας σε ερώτηση της πολύ καλής συναδέλφου στην απογευματινή, της Πέννης Αβραμίδη.
0: Σωστά.
19: Κάναμε ρεπορτάζ και μας είπαν ότι το Υπουργείο Υγείας μελετά αυτή τη στιγμή να εντάξει το προσυντοματικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη στο πρόγραμμα Προλαμβάνω,
0: ναι,
19: για ηλικίες ανδρών, για άνδρες φυσικά, ηλικίας άνω των 50 ετών, και να πούμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους στους άντρες στην Ελλάδα και διεθνώς.
0: Και έρχεται λοιπόν και το Dentist Pass. Αφορά παιδιά
19: 4 έως 14 ετών. Το είχαμε δει και την προηγούμενη χρονιά. Συνεχίζεται το Dentist Pass. Εντός του 26, αρχές 27 θα ξεκινήσει πάλι με δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους και απλές εργασίες για τα παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, σε την Παρασκευή έχουμε το πρώτο κουδούνι. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, αλλά το πρώτο κουδούνι συνοδεύεται με λουκέτα σε σχολικά κυλικεία. Μέσα σε 2 μήνες, από όταν άλλαξε και η νομοθεσία γύρω από τη λειτουργία των κυλικίων, έχουμε 300 λουκέτα πανελλαδικά. Η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κυλικίων Αττικής, κυρία Μυρτώ Δεμήρη, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και είπε ότι όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το νέο πλαίσιο που έχει καθορίσει το Υπουργείο Υγείας δημιουργούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές για τα προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στα παιδιά. Επίσης, υπάρχει θέμα και με την διατίμηση των προϊόντων, διότι δεν γνωρίζουν πόσο ακριβώς και σε ποιες τιμές θα πρέπει να πωλούν τα προϊόντα αυτά που έχουν μείνει πλέον να πωλούν στα ράφια τους, ενώ στις περιπτώσεις τώρα που οι διαγωνισμοί κρίνονται άγωνοι, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, εκεί σύμφωνα με το ΦΕΚ θα μπαίνει αυτόματος πολιτής στο σχολείο. Οπότε πώς ακριβώς διασφαλίζεται η διαδικασία του προγράμματος για την παχυσαρκία, για την παιδική παχυσαρκία γίνεται όλο αυτό? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Μυρτώ Δεμήρη εδώ στα Παραπολιτικά, αλλά και τι απάντησε κυρία Αγαπηδάκη.
20: Ανέκαθεν υπήρξε διατίμηση για μια λίστα προϊόντων βασικών ως προς το τι είναι σωστό και τι είναι εύκολο να πάρει ένα παιδάκι να φάει. Ήτανε το υπηρόπιτα, ήτανε το τοστ, ήτανε το κουλούρι Θεσσαλονίκης, είναι το νερό. αυτά τα πράγματα ανέκαθεν είχαν μια διατίμηση και σωστά την είχαν για να μην μπορεί ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας να αυξήσει τις τιμές και να γίνουν απρόστατα προϊόντα, ειδικά για κάποια παιδιά που έχουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Από τις 6 Ιουνίου και έπειτα, καθημερινά πάνω από 10 κιλικέ την ημέρα, μέχρι στιγμής υπολογίζουμε από 250 έως 300 κιλικέ ότι έχουν κλείσει αυτό το τελευταίο δίμηνο. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν πλέον με έναν τρόπο που η επιχείρηση θα λειτουργεί σωστά και θα βγάζουν και τα προστοζήν τους.
1: Ξέρω ότι αυτό μπορεί να προκαλεί κάποιες δυσκολίες στα κυλικεία για την προσαρμογή, γι' αυτό είμαστε σε συνεχή διαβούλευση και επαφή και εγώ μέσα στο καλοκαίρι, λίγες μέρες μετά που βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, έκανα συνάντηση και συζητήσαμε αναλυτικά όλα τα ζητήματα, μας ζητήσαν παραδείγματα οι άνθρωποι, την Εθνική τους Ομοσπονδία συνάντησα για το κομμάτι που αφορά στα προϊόντα, στα γραμμάρια, να κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Πολύ ευχαρίστως, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δίνει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και καλούνται αυτόματα να προσαρμοστούν δια μιας. Είμαστε εδώ να συνδράμουμε προκειμένου να έχουμε μια ομαλή προσαρμογή και να έχουν τα παιδιά καλύτερη υγεία.
0: Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι παραβεβαιώνται σε κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Εκδόθηκε πριν από λίγο το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου οι τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβας, την 1η Απριλίου του 2024, βρίσκονταν σε θέσεις κλειδιά. Το δικαστικό συμβούλιο κατέληξε πως οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί πρέπει να παραπευθούν σε δίκη για το κακούργημα της κανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψης από υπόχρεο πρόσωπο έρη. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από το σκεπτικό του βουλεύματος, οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών έκριναν ότι συγκεκριμένοι αστυνομικοί με τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους εκείνο το μοιραίο βράδυ άφησαν ουσιαστικά αβοήθητη την Κυριακή, η οποία δολοφονήθηκε, να θυμίσουμε, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.
0: Ζητώντας βοήθεια. Ζητώντας
21: ακριβώς. Από τον πρώην σύντροφό της. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν είχε μπει στο αστυνομικό τμήμα, είχε ζητήσει βοήθεια, είχε απευθυνθεί στην αξιωματικό υπηρεσίας παρουσία και της επόπτριας του τμήματος, έφυγε από το αστυνομικό τμήμα χωρίς να δεχθεί καμία βοήθεια, μιλώντας στο τηλέφωνο με την άμεση δράση, με τον αστυνομικό να της λέει την περιβόητη.
0: Δεν είναι ταξί.
21: Το περιπολικό δεν είναι ταξί ακριβώς.
0: Ναι.
21: Και στη συνέχεια ούτε ο φρουρός που βρισκόταν μπροστά στη σκηνή της δολοφονίας, μέσα στο φρουραρχείο, δεν προέβησε καμία ενέργεια για να αποτρέψει αυτή στη γερή δολοφονία.
0: Αυτή την ιστορία, νομίζω, Βάσο, δεν θα την ξεχάσει κανένας. Δεν μπορεί
21: ποτέ
0: να την ξεχάσει κανένας. Ναι, ποτέ.
21: Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστούμε.
21: Περιμένουμε πλέον τον προσδιορισμό της δίκης, να πούμε, το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Οι τηλεφωνικές απάτες δίνουν και παίρνουν. Καθημερινά οι επιτίδοι τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες, παριστάνουν τους λογιστές, παριστάνουν τους ανθρώπους του ΔΔΕ και οτιδήποτε άλλο σκαρφιστούν και προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρήματα. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει εδώ να μας δώσει όλη την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, όπου όπως φαίνεται έχουν ενταθεί αυτές οι τηλεφωνικές απάτες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι είναι ραγδαία η αύξηση στις απάτες, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρχές. Μάλιστα, χρόνο με τον χρόνο το φαινόμενο αυτό λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, με τους επιτίδους να επιστρατεύουν όλο και πιο εφάνταστα μέσα. Να πούμε λίγο, να παραθέσουμε κάποιους αριθμούς, κάποια στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που είναι αποκαλυπτικά. Το 2019 είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα 3.327 απάτες, ενώ το 2025 έφτασαν τις 7.982. Μιλάμε για μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 140% μέσα σε 6 χρόνια. Και η ίδια ανωδική πορεία συνεχίζεται και φέτος. Μόνο το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 6.399 απάτες. Μιλάμε για αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση με πέρυσι, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Καταγράφεται και μια μετατόπιση της εγκληματικότητας, δηλαδή βλέπουμε μια μείωση στις διαρρήξεις, στις κλοπές και αύξηση στις απάτες.
0: Ναι, ίσως οι επιτίδιοι, επειδή έχουν την αίσθηση ότι όσοι μπορεί να έχουν κάποια χρήματα, τα έχουν κάπου κρυμμένα σε λογαριασμούς. Ναι. Επομένως, με κάποιο τρόπο πρέπει να τους τα αποσπάσουν, λέγοντάς τους πράγματα, mm-hmm. τέτοια ιστορίες για λογιστές και καταθέσεις.
22: θέσεις. Ναι, προσποιούνται λογιστές, ναι, τραπεζικούς υπαλλήλους, ακόμη και αστυνομικούς, αλλά και πρόσωπα διάσημα.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να σταθούμε λίγο. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την υπόθεση που προσποιήθηκε κάποιος ότι είναι ποδοσφαιριστής.
22: Ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή η υπόθεση στην Πάτρα καταγράφηκε.
0: Λοιπόν,
22: ναι,
0: βάλε μια οντελία να ακούσουμε τι υπόθηκε σήμερα στο Μέγκα, όπου μια γυναίκα την πήραν τηλέφωνο και προσποιήθηκαν ότι είναι ο Ντεγκρές. Για να ακούσουμε και επανερχόμαστε.
2: Με πήρε αρχικά ένας κύριος και μου, στο κινητό, και μου είπε, κυρία Βιβί, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπο Παύλο. Καλημέρα σας, κυρία μου. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και θέλω να, και επιλέγω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό. Λέω, ορίστε, και είστε μία από αυτούς. Παρακαλώ, του λέω. Μου λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον κάθε ένα. Εγώ χαμογέλασα και λέω, είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Και με πήρε αυτός ο κύριος και μου λέει, καλημέρα σας, από τον κύριο, από τον πρίγκιπα Παύλο, σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Είπε ότι μπορείτε να δώσετε 280. Α, λέω, θα κάνουμε παζάρια τώρα. Ναι, ναι, μου λέει, μα δεν έχω, δεν έχω, πώς να σας το πω. Είμαι συντεξιούς.
3: Εσείς το καταλάβατε ότι ήταν απάτη,
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η κυρία δεν την πάτησε. Έτσι.
22: Στην Πάτρα την πάτησε.
0: Στην Πάτρα όμως η κυρία με τον Ρονάλντο την είχε πατήσει. Έτσι, ναι, νόμιζε ότι μίλαγε με τον Ρονάλντο.
22: Έστειλε 100 ευρώ μέσω Άιρης. Μικρό το κακό, αλλά την πάτησε.
0: Τώρα ο Ρονάλντο βέβαια να έχει ανάγκη τα 100 ευρώ.
22: Ναι,
0: της
22: βέβαια της στείλανε βίντεο να πούμε. Στο οποίο βέβαια ο Ρονάλντο μιλούσε ελληνικά και ζητούσε τα χρήματα.
0: Ναι, ήταν AI.
22: Επιστρατεύονται η τεχνητή νοημοσύνη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Τώρα στη Λαμία.
22: Ναι.
0: Τι ακριβώς συνέβη στη Λαμία την περασμένη Παρασκευή?
22: Στη Λαμία είναι μια άλλη περίπτωση που βέβαια εδώ πάλι είχα μέσιο τέλος, γιατί το αντιλήφθηκε, το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε ότι θα υπήρξε απάτη και ουσιαστικά έδωσε πέτρες αντί για χρήματα στους επιτίδιους, τους εξαπάτησε.
0: Τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι είναι κάποιος δορυφόρος πάνω από το σπίτι και πρέπει να βγάλει έξω από το σπίτι τα χρήματα. Και αυτός αντί να βγάλει χρήματα, τι έβαλε μέσα, πέτρες.
22: Έβαλε πέτρες
0: και καλαμπόκι.
22: Ναι, ναι, και καλαμπόκι. Ακριβώς. Και μάλιστα του είπαν να το πάει στο νεκροταφείο της περιοχής και εκεί τους περίμεναν οι αστυνομικοί και τους τσίμπησαν. Αυτοί είχαν με τζιπ είχαν πάει στο σημείο με πλαστές πινακίδες, οι οποίες νομίζω ήταν με μαγνήτη.
0: Ναι.
22: Ήταν πάνω στις άλλες πινακίδες. Αλλά να πούμε εδώ ότι τίθεται ένα θέμα. Αυτοί οι τρεις, γιατί ήταν τρία άτομα που καταδικάστηκαν, που καταδικάστηκαν για απόπειρα απάτη σε βάρος του 67χρονου. Από αυτούς λοιπόν τους τρεις μόνο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή και μάλιστα επειδή είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν. Για τους άλλους δύο οι ποινές φυλάκισης μετατράπηκαν σε χρηματικές με τις εφέσεις να έχουν αναστέλουσα δύναμη. Δηλαδή, πέρα από το θέμα της ατιμωρησίας, γιατί πολλοί δεν πιάνονται, οι περισσότεροι δεν πιάνονται βασικά.
0: Και ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν.
22: Πρέπει να αυστηροποιηθούν. Και να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε προαναγγείλει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ότι θα μετατραπεί δηλαδή σε κακούργημα. Θα μετατραπούν οι τηλεφωνικές απάτες.
0: Τώρα σε αυτή την περίπτωση, οι δύο εξ αυτών έχουν αναστολή, έχει αναστολή η ποινή τους. Δηλαδή δύο
22: μέχρι
0: χρόνια.
22: Θετίο,
0: και... και νομίζω είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ τη μέρα.
22: Ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή ούτε χιλιάρικο σε σχέση με όλα αυτό που έχει κατάφερα να στήσουν, μια ολόκληρη εγκληματική οργάνωση.
22: Και σίγουρα η ατιμωρησία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα αυξημένα αυτά νούμερα που βλέπουμε στις τηλεφωνικές απάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα σήμαινε συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Είχαμε δύο εκρηκτικές επιθέσεις τόσο στην Αχαρνών, στο ύψος της Ομόνιας, όσο και στην πλατεία Αμερικής, στο ύψος της Μυθύμνης, μπροστά από την Πατησίων. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στις 4:25 ένας άγνωστος άντρας κινήθηκε προς το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένα καφέ, πάρ, το οποίο παρέχει και ναργιλέ.
5: πλησίασε και με το, τη σχάρα, τη μεταλλική σχάρα ενός υπονόμου, έστραψε τον γυαλοπίνικα την Τζαμαρία και πέταξε μέσα μια χειροβομβίδα επιθετικού τύπου, όπως προκύπτει και από την έρευνα των, του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Εκεί δημιουργήθηκε βεβαίως ένας πραγματικός χαμός, υπήρχαν πολλές υλικές ζημιές, αλλά δεν τελείωσε το πάρτι εντός αγωγικών εκεί, καθότι στις 4:55, μισή ώρα ακριβώς και μερικά πολύ λίγα χιλιόμετρα μακριά, στην πλατεία Αμερικής, ένας άντρας, ενδεχομένως να είναι και ο ίδιος, κινήθηκε και αυτό επίσης με τον ίδιο τρόπο απέναντι, εναντίον σε μια, εναντίον μιας καφετέριας, επίσης με ναργιλέ, και αφού έσπασε την Τζαμαρία πέταξε επίσης μια χειροβομβίδα. Τα στελέχη του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών νιώθουν σιγουριά ότι πρόκειται και για τις δύο περιπτώσεις για επιθέσεις με χειροβομβίδα. Αυτό που προκύπτει είναι ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών, καθότι μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει βαρύνουσα σημασία. Έχει βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό όπου φαίνεται ο εν λόγω δράστης. Υπάρχει και μια πληροφορία η οποία θέλει τον συγκεκριμένο να εκτελεί στην ουσία αυτές τις δύο επιθέσεις κατόπιν εντολής ενός ατόμου, ενός ποινικού, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και φήμες οι οποίες βγαίνουν στο περιβάλλον, ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Μάλιστα. Είναι ακόμα πολύ νωρίς να μιλάμε για διάφορους βάροι ποινίτες οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων είναι γνωστοί μεταξύ τους, έχουν φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις, συνεργάζονται, επομένως μοιραία οι δύο αυτές τις εξεχωριστές υποθέσεις έγιναν μία και ενδεχομένως να συνδέονται με κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι είχαμε νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, έχουμε μάλιστα και νεκρούς στο Κίεβο.
12: Ακριβώς, είχαμε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 7 τραυματίες. Μια νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο, η οποία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Θυμίζουμε ότι είχαμε μια τριήμερη παύση ανάλογων εχθροπραξιών και τέτοιων ενεργειών, με φόντο τις επισκέψεις των Αμερικανών απεσταλμένων, του Κούσνερ και του Βίτκοφ, τόσο στη Μόσχα αρχικά, όσο και στο Κίεβο στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε, όπως καταλαβαίνουμε, μια νέα κλιμάκωση. Βέβαια, είχαμε τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να πούμε, ριστό άξιος, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο για αποκλιμάκωση πριν από το χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και τις μεταφορές εισιτηρίων. Όπως είπε, βλέπει ο Ζελένσκι μια τέτοια διάθεση από τη Ρωσία. Γιατί, σύμφωνα πάντοτε με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να εξοργήσει εντός εισαγωγικών τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, με τη Ρωσία να κρατάει και αυτή, σύμφωνα πάντοτε με τον Ζελένσκι, ένα παράθυρο για ανοιχτό για τη διπλωματία. Όλα αυτά βέβαια έρχονται σε αντίθεση με όσα αναφέρονταν χθες από το πρακτορείο Bloomberg, όπου μετέδιδε ότι ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι το Ντονμπάς μπορεί να είναι όλο ρωσικό μέσα στους επόμενους 6 μήνες, με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο να μην αφίσταται ουσιαστικά της αρχικής του γραμμής, ότι θα πρέπει όλο αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας που παγίως διεκδικεί η Ρωσία να περάσει τελικά στον έλεγχο και στην κυριότητα της Μόσχας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, στη μάχη της League Face του Champions League μπαίνει απόψε η ΑΕΚ. Στις 8 το παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται τη ΛΑΣΚ. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στα αστέρια είναι γεγονός. Έπειτα από 8 ολόκληρα, να πούμε, χρόνια. Και μάλιστα στη φυσική της έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελευταία φορά, να πούμε, που η ΑΕΚ αγωνίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια σε φάση ομίλων του Champions League ήταν το μακρινό 2002 στον Νίκος Μπούμας, όπου είχε υποδεχθεί τη ΓΕ. Ξεκινά λοιπόν το ταξίδι της αστέρια απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΛΑΣ, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται σε league phase του Champions League. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει να επενδύσει, να κάνει μια έτσι ιδανική πρεμιέρα, να πάρει τους 3 βαθμούς σε αυτό το πολύ απαιτητικό δρόμο που έχει να διανύσει, σε έναν όμιλο που έχει μεγαστήρια, με σύμμαχο τον κόσμο της, θέλει να πάρει τη νίκη. Να. Μάλιστα η ΑΕΚ θα μοιράσει έξω από το γήπεδο 30.000 συλλεκτικές σημαίες. Αναμένουμε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφια. Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής της Ένωσης, δεν θέλει να δώσει μεγάλες υποσχέσεις. Δεν ήρθαμε εδώ για διακοπές, ήρθαμε γιατί το αξίζουμε. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε και άλλα παιχνίδια.
0: Έχουμε το Ολυμπιακό σήμερα με το Βόλο για το κύπελο.
6: Ναι, για το κύπελο. Πολύ σωστά, για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Δεύτερη φορά σε λίγες μέρες που κοντράρονται δύο ομάδες και προηγηθεί και το παιχνίδι πρωταθλήματος που είχε σημειωθεί ισοπαλία 1-1. Έχουμε και άλλα παιχνίδια στο Champions League. 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα που είναι το match της ΑΕΚ, έχουμε και τον Μπρίσα στον Βίλα, ενώ στις 10 μεγάλες μάχες, Dortmund-Villarreal, Dortmund στην οποία υπενθυμίζουμε αγωνίζεται Καρέτσας, Lille Betis, Porto Manchester City και Real Inter.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε μια ποινή τριών αγωνιστικών στο Dessers.
6: Ναι, για την αποβολή του στο derby με τον ΠΑΟΚ, λόγω του ότι είχε δεχθεί ο Μιχαηλίδης ένα εκτός βάσης χτύπημα του σέντερφορ του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού τονίζεται ότι θα γίνει έφεση για να πέσει η ποινή του σε μια αγωνιστική, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο, ή θα παραμείνει η τιμωρία του σε τρεις αγωνιστικές ή θα πέσει σε μία.
0: Η ώρα είναι μία.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
23: Α! Το ξεχάσαμε!
24: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
23: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
24: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
23: Και τέρμα η σπατάλη.
25: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
24: V-Timer και ξένιασες.
26: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
27: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
28: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
29: Στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
30: Παραπολιτικά 90,1.

0: έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδενίας εξαρτημένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
1: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
2: Vem bagaleia rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã.
0: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ.
2: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ.
3: Καλά, δεν ντρέπεστε. Όλοι εσείς δεν ντρέπεστε. Λίγο τσίπα δεν έχετε. Υπάρχει μια χώρα σε όλο τον πλανήτη η οποία δίνει, η κυβέρνηση δηλαδή, και προχτές έδωσε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έδωσε πλουσιοπάροχα να φάνε όλοι, να χορτάσουν. Κάποια τα έδωσε για του χρόνου και μετά, για το 28, δεν έχει σημασία. Πάντως έδωσε. Και αντί να ευχαριστήσετε και να πάτε να ψηφίσετε 100% Κυριάκο Μητσοτάκη, άντε 95, ας μείνει και ένα 5 που θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Αντί να συμβεί αυτό, κάθε μέρα γκρινιάζετε και βγαίνετε και λέτε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι και κάτι ψίχουλα έδωσε προχθές και ένα γιαούρτι τη μέρα, τα υπολογίζουν οι συνταξιούχοι και μισό γιαούρτι τη μέρα στραγγιστό και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Και ευτυχώς βγαίνει ο υπουργός μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βάζει τα πράγματα όπως πρέπει, και όχι μόνο τα πράγματα, αλλά και τους ανθρώπους, στη θέση τους.
0: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
4: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς
0: χωρίς δηλαδή, και εσείς και όλοι εσείς.
5: Εμείς
0: όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι κυριότεροι. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεν κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
5: Έχει
0: το
5: Μητσοτάκης,
0: σου μειώνεις φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζεις από πάνω.
3: Το επόμενο βήμα είναι εκεί που μιλάνε οι υπουργοί, να πλακώνουν στο ξύλο τους δημοσιογράφους. Εκεί που λέει δεν τρέπεστε λίγο, να πέφτουν σφαλιάρες κανονικά με το χέρι και όλο αυτό είναι το σύνηθες. Δεν είναι ένα απλό μάλωμα, γιατί εδώ βγάζει και μια δυσφορία προς τους δημοσιογράφους, γιατί φταίνει οι δημοσιογράφοι που μυρλιάζουν, το ρήμα μυρλιάζω, κάθε μέρα, ενώ δεν είναι ευχαριστημένοι και δεν δοξάζουν, που τη δοξάζουν εντωμεταξύ. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Δεν φτάνει αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Άδωνης Γεωργιάδης, πάρα πολύ ωραίος, που μαλώνει τους πάντες, μαλώνει το λαό, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για αυτόν τον λαό.
5: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
0: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται, μην πω τη λέξη μου, θα πω στην τηλεόραση.
6: Σε επιχρήμαση εκδηλωμένης γυναικός, στο σιδηρούν και κλείνομαι.
7: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο.
0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Εμείς. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Καλά, τον πνίγει το δίκαιο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς είμαστε με τον Άδωνη και είμαστε με αυτή την κυβέρνηση, η οποία κάνει τα πάντα και έχει βρει τον πιο αχάριστο λαό μπορεί να της τύχει. Μια ωραία λύση είναι να αλλάξει η κυβέρνηση ή ο λαός. Να πάμε σε άλλο λαό που θα τα καταλάβαινε. Αν ήταν Σουηδοί ή Φιλανδοί, θα χαιρόντουσαν, θα κάνανε υπομονή. Πέτρα την καρδιά, τι πέτρα. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι με όλες αυτές τις παροχές και κυρίως με μια κυβέρνηση που δίνει. Ενώ γίνεται της παντού στον κόσμο, δεν δίνει καμία. Εδώ έχουμε μία μοναδική κυβέρνηση σε μόνη μία γωνιά του πλανήτη που δίνει παροχές και παρόλα αυτά συμβαίνει όλο αυτό. Και του λέω υποφάτης που είναι δίπλα και τον ακούει όλη αυτή την ώρα. Λίγο κριτική έτσι να μην κάνουμε, θα προσθέσω εγώ, θα μπορούσε κάποιος να του πει, λίγο κριτική για τα μάτια του κόσμου, επειδή έχουμε και αστική δημοκρατία και υποτίθεται η δημοκρατία έχει και περιέχει την κριτική από τα μέσα ενημέρωσης. Και δίνει την πολύ σωστή απάντηση ο Υπουργός.
6: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλος.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Μητσοτάκη.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.

0: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου.
2: Όχι, δίκιο εδώ. Δε, τι κριτικές τώρα. Ποιος ο λόγος να ασκηθεί κριτική και γιατί να ασκηθεί κριτική. Μα δεν υπάρχει περιεχόμενο κριτικής. Τι να πεις για αυτή την κυβέρνηση. Άντε, ωραία, να ασκήσουμε κριτική. Λοιπόν, ακολουθεί το μονόλεπτο άσκησης κριτική. Τι κακό έχει να πει κάποιος για αυτή την κυβέρνηση. Βοηθήστε μας κι εσείς. 2-11-10-80-8-80. Αν έχετε κάτι κακό να πείτε, να τις προσάψουμε κάτι, να την κατηγορήσουμε κάτι, δεν ενδιαφέρεται. Δεν έδωσε παροχές. Δεν είναι από πάνω. Δεν έχει τακτοποιήσει όλα τα θέματα. Υγείες, παιδείες. Αρχίζουν και τα σχολεία μεθαύριο. Ανεργίες, εργασίες. Ελαστικά ωράρια. Πιο ελαστικά ωράρια. Διεθνή θέματα. Αιγαίο, Τουρκία, τα πάντα, όλα είναι Ισραήλ, όλα είναι αλφαδιά. Πολύ ωραία τα έλεγε ο τότε κύριος, άρα δεν υπάρχει λόγος κριτικής, δεν υπάρχει ουσία και αιτιολογία για να ασκεί κάποιος κριτική στην κυβέρνηση. Θα καταργηθεί όλο αυτό που αφορά τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, πρέπει να καταργηθεί και η διάκριση εξουσιών σε ό,τι έχει να κάνει με την... Έτσι κι αλλιώς έχει καταργηθεί η διάκριση. Δεν υπάρχει ούτε εκτελεστική, ούτε νομοθετική, ούτε δικαστική εξουσία. Μία είναι το μαξίμου για τις τρεις, είναι 3-1. Οπότε και η τέταρτη περίφημη εξουσία, σύμφωνα με τη λογική του Άδων Γεωργιάδη, πρέπει και αυτή να καταργηθεί, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο απλά, τόσο ωραία και τόσο συνοπτικά. Έκλεισε τις αρχές της αστικής δημοκρατίας. Λίγο αλαζονία όλα αυτά τα 8 χρόνια, λίγο κομπασμός, λίγο κινησμός. Δεν υπάρχει στα στελέχη της κυβέρνησης. Θα μπορούσε μετά από όλα αυτά τα χρόνια εξουσίας, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπουμε τόσο σεμνούς, τόσο μετρημένους, να μιλάνε, να απευθύνονται προς τον ελληνικό λαό και τόσο λογικούς. Να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Βέβαια, έκανε τις ανακοινώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχτές, όμως βγήκαν όλοι οι φορείς που ήταν οι εμπλεκόμενοι, εκπρόσωποι συνταξιούχων, επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων. Κανείς από αυτούς δεν είναι ευχαριστημένος.
3: Υπάρχει οργή και αγανάκτηση στο στρώμα που εκπροσωπώ. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσο. Θα υπήρχε πρόβλημα δημοσιονομικό εάν οι επιχειρήσεις είχαν κατάσχετο.
1: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς, που είτε μικρόφωνα.
3: Είχαν μιληθεί τεράστιες προσδοκίες και μάλιστα από υπουργούς, βουλευτές της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις νεκροβασιές επιχειρήσεις.
1: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
4: Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση. Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
5: Ναι,
4: να το βάλετε επί 12 μήνες.
1: Όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
6: Όσον αφορά τώρα για τα κτηνοτροπικά, να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση. Για μας δεν είπε τίποτα. Ανέφερε τα φορολογικά τα οποία θα ισχύσουν από το 28, αλλά εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ποιοι θα είμαστε στο 28 να τα απολαύσουμε αυτά τα μέτρα.
1: Έτσι ο Μητσοτάκης σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
7: Δεν θέλουμε φιλοδορήματα, θέλουμε μισθούς που να φτάνουν, αυξήσεις συλλογικής συμβάσης και πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί τελικά η ανάπτυξη δεν τρώγεται.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
2: Πρέπει να τα θυμόμαστε. Εδώ ακούσαμε τους εκπροσώπους, 4 εκπροσώπους που διαφωνούν με όλα αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν, είναι μυρλιασμένοι. Οπότε βάλαμε τον υπουργό. Ένας υπουργός είναι αυτός που μόλις ακούσαμε. Ο άλλος υπουργός είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών και παροχών, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ρήμα για να δείξει ότι η κυβέρνηση αφουγκράστηκε και έδωσε τα σωστά μέτρα. Χαρακτήρισε με αυτό το ρήμα την συνθήκη μεταξύ πολιτών και μέτρων.
8: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας.
9: Χαίρο πολύ.
10: Πώς είπατε?
9: Λέω ότι χαίρο πολύ.
10: Ναι, πάθηνα πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά.
8: Και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα.
10: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
8: Σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
9: Το μουσείο!
10: Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε.
9: Ωρε, θα τον σκοτώσω, ρε.
10: Πώς είπατε. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει.
2: Έτσι λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης εδώ είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Όχι, η κοινωνία ακούει τα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να ακούσει. Δεν έχει φτάσει καν. Είναι πολύ μακρινός ο θόρυβος από τα όποια. Και ο ήχος από τα όποια μέτρα. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είναι και λογοτέχνης. Είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Ακούσαμε πώς τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Και όχι μόνο, στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, ο Πιερακάκης μας διαβεβαίωσε ότι επίσης είμαστε η χώρα, η μοναδική στον κόσμο που δίνει μέτρα.
8: Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι καταρχήν η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δεν συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς
0: βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
5: Κωστής Παλαμάς.
1: Έλα πρόεδρε, έλα πρόεδρε.
2: Αυτό το το περίφημο έχει προκύψει από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά σε μια συγκέντρωση του Άδωνη Γεωργιάδη εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Όταν τον αγαπούσαν πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα δεν τον πολύ αγαπάνε, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Οπότε ακούσαμε και το πλήρες κείμενο, τον ενθουσιασμό, την εξπερμάτιση που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν αντίκρισε στο βάθος τον Αντώνη Σαμαρά και τον κάλεσε να έρθει μπροστά τότε και έβγαλε αυτό το «Α» που ηχεί από τότε τόσο γλυκά στα αυτιά μας όποτε το ακούμε και περιγράφει αυτά τα ωραία που ζούμε. Έτσι λοιπόν και ο Πιερακάκης στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, ότι είναι η μοναδική χώρα που δίνει, γιατί όλες οι άλλες χώρες είναι η πρόεδρος του Eurogroup και τα ξέρει αυτά. Όλες οι άλλες χώρες παίρνουν, κόβουν, ενώ εμείς είμαστε στη φάση που δίνουμε. Κυρίαρχη η Ελλάδα, αρχηγός η Ελλάδα, ανοίγει δρόμους η Ελλάδα και είμαστε πιο τυχεροί, που δεν τα καταλαβαίνουμε βέβαια, γι' αυτό μας κράζει ο Άδωνης και με το δίκιο του άνθρωπος και πολύ καλά κάνει. Είναι ο Άδωνης λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, στον Νίκο Υποφάντη εκεί, και πιάνουν μια κουβέντα για το τζίρο των εστιατορίων. Επειδή πέρασε και το καλοκαίρι, είχαμε και φουλ τουρισμό και επιμένει ότι πήγε πολύ καλά ο τζίρος. Του λένε οι συνάδελφοι ότι δεν πήγε τόσο καλά ο τζίρος.
1: Άρα από
0: στα
1: κάπου τα βρίσκουν.
0: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο τους.
1: Έχουν μείωση στο τζίρο τους. Σε ποια χώρα?
0: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
11: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας λένε πάλι.
1: Πάτε σε Google. Τα Google, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας.
11: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει η μείωση, έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρος.
11: Βεβαίως.
0: Τα σούπερ μάρκετ και τις μέσες στα εστιατόρια. Όλο το καλοκαίρι. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες όλο το καλοκαίρι.
11: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία στις εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό, μας πείτε τις αντιπεθοπλές.
2: Θα σας βάλει στη θέση σας ο υπουργός. Γιατί του είπαν εκεί ότι τα εστιατόρια στο καλοκαίρι, που γεμίζουν τα εστιατόρια και με τουρίστες κάτι εκατομμύρια, ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο από πέρυσι και δεν το παραδέχεται αυτό ο υπουργός. Λέει όχι, θα γκουγκλάρουμε στο chat GTP και θα στο τρίψω στη μούρη τι ακριβώς θα συμβεί. Και πολύ καλά έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και όσοι του μιλάνε εκεί άλλοι, αυτός βάζει εκεί τα στοιχεία για να αποστομώσει τους δημοσιογράφους.
11: Άφησε το chat τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε μας πει το chat και έπρεπε λοιπόν.
11: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόριο του 26 με 25.
11: Ωραία.
1: Σκέφτεται είναι το άθρο.
11: Σκέφτεται, αργεί λίγα εκτός άθρος. Έχει πληρωμένη έκδοση, έχετε να πει.
0: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
1: Τι είπατε?
0: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάς.
1: Φυσικά έχω το πλάς. Α, έτσι.
2: Και μέχρι να σκεφτεί το chat GTP, γιατί έτσι κάνει, γράφει το ρήμα σκέφτεται και σου δείχνει εκεί ένα εικονίδιο ότι κάτι δουλεύει και καλά, να σκεφτεί να βγάλει την απάντηση και κάνουν λίγο χαβαλέ, λογικό, μέχρι να βγει απάντηση με την οποία απάντησε ο υπουργός, θα αποστομώσει και τους δημοσιογράφους για να πει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φέρει άνθηση οικονομική παντού και βγαίνει η απάντηση.
11: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόρων του 26 με 25.
11: Τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώς είναι 1,9. Δυστυχώς είναι 1,9.
5: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.

0: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει.
1: Για βάση, για βάση. Σιγά σιγά.
2: Για βάση, συμβαίνει αυτό που μόλις μας περιέγραψε ο πρωθυπουργός μας. Έτσι λοιπόν, τον ήπιαμε που λέγει Τζάγκρη, τον ήπιο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλιώς το περίμενε, δεν το φανταζότανε, δεν περνούσε από το νου του. Τόσα εκατομμύρια, 30, 35, πώς ήρθαν φέτος και ο τζίρος των εστιατορίων να είναι κάτω. Όχι πάνω, γιατί μπορεί να έρχονται τα εκατομμύρια. Υπάρχουν δείκτες και δείκτες και έχει σημασία και πώς διαβάζεις τους δείκτες. Και τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι δείκτες που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην πραγματική ζωή. Ενώ λοιπόν πέρασαν από το 30 εκατομμύρια, δεν αυξήθηκε ο τζίρος των εστιατορίων. Έπεσε. Δεν το πίστευε με τίποτα ο υπουργός, γιατί έχει μάθει και έχει συνηθίσει να λέει ότι όλα αυτά πάνε πολύ καλά. Είχε τέτοια αυτοπεποίθηση που ήταν σίγουρος για την άποψή του και πήγε και στα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Στην τεχνητή νοημοσύνη και από εκεί ήρθε η σφαλιάρα και από την τεχνητή νοημοσύνη ρεζιλεύτηκε και άλλη μια φορά, αλλά και τι έγινε, Δευτέρα πρωί ήταν και Τρίτη να ρεζιλευόταν, πάλι θα ήταν Τρίτη πρωί, δεν τρέχει τίποτα απολύτως, απλά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία στιγμή τηλεοπτική που ένας υπουργός είναι τόσο σίγουρος και έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που όπως συμβαίνει πάντα πέφτει σε τοίχο και εκτίθεται, αλλά αυτό είναι μια άγνωστη λέξη, ρήμα, έννοια για το συγκεκριμένο υπουργό. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρέμει, όχι επειδή έκανε λάθος ο Άδωνης και επειδή έχει δίκιο το chat GDP, αλλά επειδή υπάρχει κάποιος άλλος πολύ σοβαρός λόγος.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
4: Πώς προχει.
3: Και κλαίει.
4: Πώς προχει.
3: Και λέει και κλαίει.
4: Κουβέντα δεν είναι.
3: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί, θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος τα λεφτά. Έχουμε τρεις Κυριάκους σήμερα. Τον Βελόπουλο, τον Πιερακάκη που είναι ο καλύτερος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ο κάλιστος. Οπότε, και ο άριστος. Οπότε εδώ ακούσαμε Βελόπουλο να ισχυρίζεται, να λέει ο ίδιος για τον εαυτό του και για το κόμμα του, ότι όταν το ακούει ο άλλος Κυριάκος τρέμει από φόβο, διότι όλοι φοβούνται τον Βελόπουλο. Είναι και αυτές οι επιστολές του Ιησού, λογικό. Όποιος έχει αγγίξει, τις είχε στα χέρια του τότε, τη μία δηλαδή. Δεν ξέρω αν είχε και τις άλλες. Δεν ξέρω και πόσες είναι όλες αυτές. Δεν έχουμε μείνει με τις απορίες, γιατί πάνω που το μάθαμε το θέμα, χάθηκε, εξαφανίστηκε. Κάπου τον κράξαν όλοι, τα πήρε πίσω μετά και έχει μείνει η απορία. Πόσες επιστολές, τη μία την κράτα, γιατί το είχε πει. Για τις άλλες δεν ξέρουμε. Οπότε κάποιος που τα έχει στα χέρια του όλα αυτά, είναι λογικό να προκαλεί τρεμούλα και τρέμουλα σε όλους τους υπόλοιπους. Και βγαίνει και από την άλλη πλευρά, από την κέντρο αριστερό σοσιαλδημοκρατία, ψαχνόμαστε να δούμε πού θα καταλήξουμε και τι ακριβώς θα γίνει με εμάς, ο Γιώργος Καραμέρος, για να μιλήσει για τον Τσίπρα. Και επειδή όταν κάποιος πρέπει να μιλήσει για τον Τσίπρα, δεν μπορεί να πει ο αρχηγός ή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά δεν φτάνουν για τον Αλέξη Τσίπρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα επίθετα, να φτιάξεις άλλες συνθήκες, άλλα λεκτικά σχήματα. Έτσι λοιπόν ο Καραμέρος είχε την έμπνευση να παρομοιάσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Οδυσσέα την ταινία.
2: Έχετε δει την Οδυσσέα την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε.
3: Το σκοινί με το οποίο θα κρεμαστούν.
2: Ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες.
4: Θα πέσει τίποτα.
2: Της δίθεν,
4: δημοσιονομικής.
2: Θα
4: πέσει τίποτα. Να μας φλακώσει.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε.
1: Δηλαδή, βλέποντας τον Ματ Ντέιμον στην ταινία, στην Οδύσσεια, του Νόλαν, πάει ο νους στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Καραμέρος το είδε αυτό και λέει, τι θα, αυτό θα πω για ότι είναι για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να είναι Οδυσσέας, θα έκανε 10 χρόνια ταξίδι. Ο Τσίπρας βαριέται να πάει 10 λεπτά. Να πάει στο άλλο δωμάτιο. Πάει και αράζει και χύνεται σε κάτι πολυθρόνες. Και κάθεται εκεί και τρώει κάτι φιστίκια. Αυτό θυμόμαστε από το Πρωθυπουργείο Λύκη. Το τόσο αποτελεσματικό της αριστεράς, της πρώτης φοράς, της μαχητικής που όλοι χορεύαν τότε και τους κάναμε να αλλάξουν τακτική οπτική ηχητικής που όλοι χορεύαν τότε και τους

0: αυτού του λαού.
1: Μαγιά φαντάζω όλα τα ρούχα μου να λείπουν από τα σιγά σου.
2: Το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε.
3: Όχι αυτά τα σχοινιά, δεν εννοούσε αυτά ο Καραμέρος όταν έλεγε τα άλλα τα σχοινιά, τα κανονικά, όχι την μπουγάδα που λέει ο Παντελίδης, αλλά ταιριάξαν όλα αυτά, δέσανε νομίζω. Ήταν ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα, γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι, ένα μηδίαμα υπάρχει, ειδικά όταν το παίζει σοβαρός, πάντα, από την πρώτη μέρα εμφάνισης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ποτέ ο εαυτός του, πάντα θέλει να δείξει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ δυνατό, κάτι που μας υπερβαίνει όλους, με φοβερές ικανότητες, στρατηγικές, οπτικές, παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης, παίκτης είναι, αλλά όχι όπως τον εννοούμε όλοι εμείς. Θα πάμε τώρα στη Μάνη, διότι όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να σταματήσει η Μύρλα, θα μείνουμε λίγο στη Μύρλα εδώ, είναι και θέμα ενδιαφέροντος του, εκεί υπήρχε ένα ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη, αλλά τράκαρε το ασθενοφόρο, άρα χάλασε, πήγε συνεργείο, τι να κάνουν οι δήμονες εκεί, βρήκαν ένα 50 ετών ασθενοφόρο παλιό, έτσι κι αλλιώς, όποιος μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην πολύ καταφέρει να φτάσει στο στόχο, οπότε βάλτε ένα σαράβαλο και όπου πάει.
4: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα θεωρήθηκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του κέντρου υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
5: Ξεθάψανε, γερολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στο κέντρο υγείας Σπύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει 3 φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το κέντρο υγείας στην Καλαμάτα.
4: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο στενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
6: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά? Είχαμε 2 επιλογές. Να αφήνουμε την περιοχή ως καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας.
4: Μόνο που το νοσοκομιακό όχημα δεν άντεξε ούτε 3 μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
5: Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο χάλασε και το πήγαν στο συνεργείο.
3: Άκου τώρα, χάλασε το ασθενοφόρο 30 ετών, όχι 50 που παγώ. 30 ετών, αλλά με 1.000.000 χιλιόμετρα. Τι είναι Sport Billy, καλά τα λέει ο υπουργός. Τι θέλετε δηλαδή, σας βάλαμε κάτι που είναι ένα κουτί μεγάλο με τα χρώματα τα γνωστά του ΕΚΑΒ και ένα φάρο από πάνω, ο φάρος δούλευε. Άρα τι άλλο θες από ένα ασθενοφόρο, ας πηγαίνει και με 10 χιλιόμετρα. Αρκεί να αναβοσβήνει ο φάρος, να δείχνει το επίγον του πράγματος. Και αυτός που είναι μέσα καταλαβαίνει τώρα ή τον νοιάζει αν είναι πολυτελείας ή αν έχει οξυγόνα ή δεν έχει. Δεν ήθελε καν να βρίσκεται εκεί αυτός που είναι μέσα στο ασθενοφόρο, οπότε βρέθηκε εκεί για κάποιους λόγους και θα τον πάει στη Δυτική Μάνη, στο τάδε κέντρο υγείας. Το ωραίο είναι ότι οι τουρίστες εκεί στην περιοχή το φωτογραφίζουν το ασθενοφόρο ή το έχουν ως αξεσουάρ.
5: Στην περιοχή εκεί πέρα της Μάνιας μένουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι το φωτογραφίζουν. Το φωτογραφίζουν και το ανεβάζουν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να ρεζιλεύεται η χώρα μας. Μπορεί ο Υπουργός, αν θέλει να αυτοξευτιλίζεται, να το κάνει με αυτές τις κινήσεις. Αλλά εμείς, σαν χώρα, πρέπει να αντιδράσουμε.
3: Τι να αντιδράσουμε, μια χαρά χώρα είναι. Αυτό μας, αυτό είναι το σωστό ασθενοφόρο. Των 30 ετών, το οποίο χάλασε μετά.
7: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. 4 εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και

0: επιχείρηση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευή ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Ο άνθρωπος κινδύνευσε και ήταν μέσα σαν μπαλάκι του πιγκ-πονγκ που πετιότανε και χτύπαγε πάνω στα τυχώματα εκεί του ασθενοφόρου και στους εξοπλισμούς. Ή το άλλο που δεν πάει. Γιατί κάτω στη μάνη δεν έχουνε. Το ένα τράκαρε, το άλλο χάλασε. Μηδέν. Καλύτερα μηδέν, εγώ προτείνω. Γιατί ταιριάζει και με το Ελλάδα 2-0 και την αντίληψη της κυβερνήσεως για όλα αυτά που σημαίνουν. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και η απάντηση στη Μύρλα και στους αχάριστους.
5: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
6: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι. Μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
7: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
7: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με τσάκι.
7: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
7: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
4: Πολύ καλά τα λέει και η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Έχει και ασθενοφόρα μεταξύ των υπολείπων όλων των καλών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια στα παραπολιτικά. Ξεκινήσαμε χθες τη νέα σεζόν και αυτή τη σεζόν μάλλον. Έχει χαθεί ο αριθμός πια ακριβώς. Είναι 28, 27, 30. Δεν ξέρει κανείς και δεν μετράει και κανείς και δεν υπάρχει και λόγος. Ζούμε το σήμερα όπως ακριβώς ο ασθενής μες στο ασθενοφόρο και χτυπιόμαστε στα τυχώματα της επικαιρότητας ενώ μας πηγαίνει προς βορρά και όχι προς εκεί που έπρεπε να πάμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσω αποστόλης. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ήρθε, χτες έλειπε. Σήμερα είναι εδώ στο πόστο κανονικά, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
8: Καλώς τα να!
9: Καλώς με!
8: Όμορφα άντρα μου, λουλού μου!
9: Και λίγα λες!
8: Και αγάπη μου, σοκολατένια μου, κορμί! Γύρι σοκολατένια ή η παπάρια!
9: Όχι δα!
8: Τι, πήρε στραματάκι!
9: Αν πήρα!
8: Καβλώσα μας, μπορείς, καβλώσα μας!
9: Full body!
8: Αμαν! Έρχονται τώρα οι κεντρώοι να μας πάρουν τα κοσμήματα!
9: Αυτό ναι!
10: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
8: Ναι, μην ξέρουμε να πρωτοβάλουμε στη θηρίδα.
9: Δηλαδή θα μας πάρουν τα κοσμήματα αλλά θα αφήσουν στους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικά φορολογία.
8: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι ο παπάρας Παναγαμίση. Καλώς ήρθατε από στο λέμου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ο μαλάκας ηλεκτρολόγος είμαι. Παραμένω μαλάκας.
9: Δεν αλλάζουν αυτά.
8: Όχι, δόξα τω Θεώ, τον παίζω μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά.
11: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
11: Έλα, ναυτικό είμαι. Καλώς ήρθατε.
9: Έλα, ναυτικέ, πού είσαι? Μακριά.
12: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία στην Ελληνοφρένεια.
9: Ναι, να κάνετε.
12: Λοιπόν, σήμερα ήρθε στη Φτελιά Δράμα, στο χωριό μου είναι η Φτελιά Δράμα. Από το ελαιοχώρι Καβάλα, το ελαιοχώρι έχει φωτιά. Και ήρθε ένα μήνυμα 58 χιλιόμετρα μακριά από το ελαιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ελαιοχώρι καίγεται.
9: Ευγείτε.
12: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
9: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα σου πω, θα πας. Πήγαινε 58 χιλιόμετρα κοντά.
12: Ναι, αλλά το μήνυμα αυτός που το στείλε δεν ξέρω ότι είμαστε 58 χιλιόμετρα.
9: Μετά, άμα ξέρει, θα λέγατε μας ελέγχουν και μας κατασκοπεύουν. Λοιπόν, βγείτε και πηγαίνετε κοντά για να πιάσει τόπο το μήνυμα.
11: Έλα, ο Στολίμα, πού τώρα.
9: Σ' ακούω.
11: Έλα, ο ναυτικός.
9: Πού είσαι, σε μπάρκο.
11: Σε μπάρκο είμαι, ναι. Κοντά, ανάμεσα Αγγλία, Γαλλία, το στιμάκι.
9: Ω, κοντά στα στενά του Ορμούς δηλαδή.
11: Ναι, πολύ στενά κι αυτά.
9: Στενά κι αυτά.
13: Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
11: Λοιπόν, να σου πω, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Λοιπόν,
9: ευχαριστούμε.
11: Ελευθερία στην Παλαιστίνη και σε κάθε εγωνιζόμενο λαό. Και έχουμε και τον ελληνικό που μας έχουν κάνει ένα μπουρδέλο και μισό.
8: Πελέρα μου.
14: Τι κάνεις?
9: Πώς?
14: Κουνουμαλαρά μου, λέω, τι κάνεις?
9: Καλά είμαι, εσύ? Πολύ ξαναμένος ακούω, τι έγινε?
14: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις εσύ, Αποστολή?
9: Καλά είμαι, να πούμε, τι έγινε?
14: Λοιπόν, όχι τίποτα, εδώ πέρα βλέπουμε τα ωραία τις εξαγγελίες, τη ΔΕΘ. Έτσι, είδαμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες.
9: Και γουστάρετε, άρτο και θέαμα, να πούμε.
14: Βέβαια, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή όλες λαοκεντρικές, δηλαδή ούτε μία υπέρ των μονοπωλίων και όλα αυτά, δεν είναι μαλακίες τώρα.
9: Έτσι είναι ο άνθρωπος τώρα. Τι, αυτό με το κουμπαρά λίγο μύρισε, εντάξει τώρα, ότι ευνοεί τους ιδιώτες, τους τραπεζίτες, τους φίλους του, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.
15: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια θα βρεθεί με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
14: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και στην υγεία που υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
9: Ούτε αυτό που νομίζετε πολλά λάθος πράγματα και δεν είναι σωστό.
14: Ιδέες, δηλαδή αυτό το κουκουέ είναι πολύ παροχημένο εν τέλει. Και το λέω αυτό για να σου πετάξω πάσα και για το Τσίπρα, τα ωραία που είπε. Δηλαδή έκανε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα.
9: Πώς γίνεται από το κουκουέ να πάμε στο Τσίπρα, δηλαδή? Τι άλμα λογική είναι αυτό?
16: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
14: Ήταν για τους φασίστες. Αυτό εδώ πέρα είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Για το Τσίπρα και για τους Τσιπραίους είναι παροχημένο το κουκουέ, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα.
9: Ναι, επειδή είναι πολύ μπροστά αυτό το είδε το άλλο πίσω και ξεπερασμένο.
14: Μπράβο.
9: Δεν είναι ότι το κουκουέ είναι πίσω, είναι ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά. Πού να το πιάσει το Τσίπρα τώρα?
14: Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο ωραίο. Λοιπόν, τον Κομενάκι που το παίζει Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, ψέματα σου λέει, τώρα θα γίνω καταδότης.
9: Οπα, γίνε.
14: Λοιπόν, και αυτό επειδή δεν μπορώ να καταδώσω σοβιετικός αρκούδος, θα σου πω κερκυραίος ρωμαιοκαθολικός ιερεξεταστής. Λοιπόν, η τύπισσα θέλει να ψηφίσει Κασιδιάρη, λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζί και θα ψηφίσει Κασιδιάρη και Λαγό και κάτι τέτοια. Λοιπόν,
9: απίστευτο μου φαίνεται, και εγώ την είχα για Νταρσία.
14: Α, όχι, εντάξει, είναι, λέει, αυτοί δεν είναι ναζί, δεν έχουν σβάστικες και είναι υπερ. Οπότε η Λουκά μας βγήκε και η Χιτλερική.
9: Το λέει με παράπονο ότι δεν έχουν σβάστηκα. Τι θέλει τη σβάστηκα?
14: Ναι, βέβαια.
9: Α, εντάξει.
17: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
21: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
22: Η παραγγελία σας.
21: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
23: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Παραπολύ

0: στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Και έχουμε
0: την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
3: Εγώ πιστεύω, προτείνω, να μην υπάρχουν και δημοσιογράφοι, στοιχίζουν και πολλά στα κανάλια, να πηγαίνουν κατευθείαν οι υπουργοί. Να κάθονται στο μικρόφωνο, εκεί στις καρέκλες, δερμάτινες, να λένε τα δικά τους. Δεν χρειάζεται. Ο δημοσιογράφος να κάνει 10 ερωτήσεις τώρα, μπορεί κάποιες από αυτές να στριμώξουν κιόλας. Υπάρχει λόγος, αφού πάνε όλα καλά. Το βλέπουμε, το νιώθουμε όλοι. Πολύ καλά εδώ το stand-up σκασμός. Το εκφράζει όλο αυτό. Εκφράζει την αντίληψη της κυβερνήσεως και διεκδικεί και την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Το θυμόμαστε αυτό και το ξέρουμε. Είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο και πάει πολύ μετρημένα αυτή η κυβέρνηση, με σεβασμό στους Έλληνες πολίτες, στις διαδικασίες, στις δημοκρατικές πάνω απ' όλα διαδικασίες, για να γίνει κάτι τέτοιο. Τέτοιες διαδικασίες είχαν την Κυριακή στη Σαξονία. Είναι μια περιφέρεια από τις 16 νομίζω της Γερμανίας. Εκεί λοιπόν βγήκε το AfD, η ακροδεξή δηλαδή, η νεοναζί με κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα στη σύγχρονη Ευρώπη. Οι λέξεις που ξέρουμε και τα λεκτικά σχήματα δεν κολλάνε πάντα σε αυτό, γιατί οι παππούδες αυτονών που βγήκαν προχθές εξόντωσαν τους Εβραίους και τα εγγόνια τα σημερινά είναι με τους Εβραίους κατά των Παλαιστινίων. Είναι λίγο μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει όμως άνετα τους χαρακτηρίζεις ακροδεξίους, αν δεις και τις υπόλοιπες απόψεις, χωριστά σχολεία για ανάπηρα παιδιά να φύγουν από την συνδιδασκαλία που έχουμε τώρα, και εμείς και αυτοί εκεί, και χωριστά σχολεία βεβαίως για μετανάστες και διάφορα άλλα μέτρα, δεν ξέρω τι από αυτά θα εφαρμόσουν. Όμως όλα αυτά προκαλούν κάποια ανησυχία. Βέβαια έρχεται σιγά σιγά όλο αυτό και θα εκφραστεί και σε κεντρικό επίπεδο πια, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Τώρα το έχουμε σε μια περιφέρεια στην Σαξονία, κάτι που έκανε την κυρία Μπακογιάννη να νιώσει κάπως.
4: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το AfD.
1: Το AfD, λέτε.
4: 44%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα.
1: Καταστροφή.
4: Κατάφερε να τσακωθεί ο Ιωαννιέρη με τον Παντελά, ο Μελονσόν με τους άλλους. Γίνεται ένα χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια.
3: Το γύρισε στα ελληνικά, ναι, και πάθει κεφαλικό με τα αποτελέσματα. Προφανώς θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα και χειρότερα, όταν και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου του περίφημου υιοθετούν την ατζέντα των ακροδεξιών κομμάτων για να μην πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά. Και όμως πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά, διότι διαλέγει την ευθεία, όχι την τεθλασμένη που έλεγε και ο Σαμαράς, γραμμή. Εμείς εδώ θα το αφήσουμε, όπως λέμε στα social media, αφήνουμε αυτό εδώ. Το έχουμε παίξει και άλλες φορές μεταδόσει, είναι ηχητικό, 2 λεπτά διαρκεί. Ας το έχουμε στο νου μας.
5: Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%, πρώτο κόμμα. 1933, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%, πρώτο κόμμα. 1945, ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα, που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ?
3: Από τα χρόνια της Χρυσής Αυγής είναι αυτό το ηχητικό και κάναμε μια υπενθύμηση του πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα στο Μεσοπόλεμο. Προφανώς εντελώς διαφορετικές συνθήκες, καταστάσεις, δεν κοπιάρουν οι εποχές. Όμως τα κοινά σημεία μπορεί κάποιος να τα διερευνήσει και αν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό με την ιστορία και την ενασχόληση με την ιστορία είναι αυτό. Να αντλείς τα παραδείγματα, τα αρνητικά να τα αποφεύγεις για να μην τα ξαναζήσεις. Πολλοί νέοι στη Σαξονία ψήφισαν το AfD σε πολύ ψηλά ποσοστά και είναι αυτοί που αν γίνει κάτι, αν φτάσει στο τέλος του αυτός ο δρόμος, θα γυρίσουν σε φέρετρα στα σπίτια τους. Προφανώς δεν το ξέρουν και δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά έτσι θα γίνει. Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Καλώ τα μάτια μα τα τέσσερα. Πού είσαι καλέ?
6: Πού να είμαι καλέ?
2: Καλέ, πού είσαι, χάθηκε.
6: Άι, σιγά που χάθηκα, ακόμα δεν φύγαμε, γυρίσαμε.
2: Πού πήγατε?
6: Πού να πάμε, δεν πήγαμε.
2: Κάμασα εγώ τα νέα.
6: Γιατί?
2: Τωρίνι, καπιταλιστικέ διακοπέ έκανε.
6: Ναι.
2: Λοιπόν, φιλεράκι, εγώ τώρα περιμένω να επιβιβαστώ στο ferry boat να με πάει στην Ελψό, στο χωριό σου.
6: Μαγευτικό μέρο.
2: Μαγευτικό.
6: Σου εύχομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου να τύχει μπροστά σου.
2: Με αγάπη. Όχι, την είδα προχθέ Θεσσαλονίκη, άστο. Φοβήθηκα. Συρίο ανήμερο. Άστο. Προχθές ρε εσύ Αποστόλη ήμασταν πάνω από 100.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βρωμοκάναλα δεν έδειξαν τίποτα. Όλες οι κάμερες στραμμένες στο κουλό μέσα στο βελίδιο.
6: Εσύ θες εσένα θα δείξουν παιδί μου. Για σας είναι η ΔΕΘ. Και πήρατε και συνταξιούχοι κάτι παραπάνω τώρα. Έλα μην γκρινιάζετε. Ένα κατοστερικάκι.
2: Λοιπόν εγώ συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις από το 1978. Το προχθεσινό τον κόσμο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου και δεν μπορούσα να δείξω ένα στιγμιότυπο. Είναι πολύ κουφάλι. Τέλος. Θα έρθεις εσύ Ελλειψό?
6: Μόλις έφυγα από Ελλειψό, τι να έρθω.
2: Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα. Θα περάσουμε 7 μέρες φανταστικές στην εξωτική Ελλειψό. Χαιρετισμού στο φίλο μου, το φιλαράκι μου, το Θύμιο, τον κομμουνιστή, τον αγαπημένο μου. Καλώ τα παιδιά, τα όμορφα, τα σουμπουρλίδικα. Καλή σεζόν.
6: Οπα.
2: Να είσαστε καλά, να ακούμε και ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Σας αγαπάμε και σας περιμέναμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά.
6: Κοίτα να δεις, μπράβο.
2: Θυμιό.
6: Θα το πω.
7: Αποστόλη, γεια.
6: Γεια.
7: Τι κάνεις?
6: Καλά.
7: Θα πω καλή αρχή και όλα αυτά που είναι κοινά αλλά χρειάζονται.
6: Ναι, εντάξει.
7: Δεν θα πω άλλα γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για να διαφημίσω μια παράσταση. Μπορώ.
6: Α, τι, ξανάρχομαι στη Λούτσα και δεν το πήρα χαμπάρι.
7: Δεν είσαι πολύ κοντά, αλλά εντάξει.
6: Α.
7: Θα ακούσεις τώρα. Κάνω μια παύση να πάρουν στυλό όλοι να γράψουν το τηλέφωνο.
6: Εκτός και αν θες να διαφημίσεις την παράστασή μου στη Θεσσαλονίκη που παίζω την Τετάρτη 16 του μήνα.
7: Παίζει την Τετάρτη 16 του μήνα στη Θεσσαλονίκη ο Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
6: Έλα, πες και το δικό σου.
7: Λοιπόν, στις 12/9 το Σάββατο φιλοξενούμε μια παράσταση που έχει θέμα την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η παράσταση λέγεται 18/9. Επαναλαμβάνω, στις 12/9 Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Παύλα Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, εκεί που ήρθες και εσύ και έδωσες μια εξαιρετική παράσταση και σε ευχαριστούμε. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Δώρα Χρυσικού με το πολύ λεπτό θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στο τηλέφωνο 6932449 50, μπορεί όποιος θέλει να κρατήσει θέσεις και να μάθει τις περισσότερες πληροφορίες. 12/9 Σάββατο, η παράσταση 18/9, ένας συγκλονιστικός μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού.
6: Έγινε, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, Αποστολή, είσαι καλά.
6: Όλα καλά, μια χαρά.
7: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες.
6: Την έξεκουραστώ, τα προλάβαμε μόνο. Εντάξει.
2: Επιτέλους μαζευτήκατε. Ούτε οι δάσκαλοι με τέτοια αργία, τέτοιες διακοπές.
6: Μα είμαστε δάσκαλοι.
2: Είστε δάσκαλοι. Είσαι ζωντανός να σε τσιμπήσω, έτσι.
6: Τι?
2: Είσαι ζωντανός, λέω, να σε τσιμπήσω.
6: Τσιμπά, άμα τσιμπήσεις όμως θα τσιμπήσω κι εγώ, εσύ ξεκίνησες.
2: Ναι, και είμαι και ζουμουρλή. Θα βρεις να τσιμπήσεις. Λοιπόν, όσο καιρό λυπάτε, παιδί μου, θα δεις, δεν θα βγει η ύλη και θα τρέχετε. Θα πάρετε κι άλλες ώρες για να βγάλετε τα.
6: Μπαμπα, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται.
2: Να, δεν θα πάρετε.
6: Αυτό είναι.
2: Θα βγει η ύλη δηλαδή.
6: Βγει, δεν βγει, αυτό είναι.
2: Παιδί μου, πάμε σε εκλογές.
6: Να πάτε που θέλετε.
2: Και εσύ θα πας. Ο Μητσοτάκης μετράει σκάνδαλα. Στον Αλφα μετράνε ακόμα πρόβατα.
8: Είναι αόρατα. Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
2: Οι συνθήκες δεν οριμάζουν. Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Και έχεις και τον Τζίπρα. Εντάξει, Μεσσίας. Και ειλικρινά.
6: Μιλες μεγάλες κουβέντες. Έρχονται εκλογές. Τι βλέπω εγώ την πιφτέκα.
9: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
2: Πού πάει και τη ζωή, ειλικρινά. Θα μας πιάσει λίγο τώρα τα κοσμήματα. Εγώ εντάξει, δεν κινδυνεύω, μου τα κλέψανε. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι συγκυρούλοι, η μαμά μου.
10: κόσμο που έχει τόσα θα τη φορολογήσει 1%.
11: Κοσμήματα, θυμάστε στις σελίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
6: Να πάει να γίνει εφοπλιστής. Να μην έχει φορολογία. Κοσμήματα ήθελα. Να πουλήσει να πάρει ένα καράβι.
10: Να τα πουλήσει να πάρει ένα καράβι. Ναι, ναι. Καλά, θα τη το πω και άμα μπορεί. Θα το πάρει.
6: Κανονίστε το. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Μην είμαστε όλοι εργαζόμενοι, να γίνουν και κάποιοι εφοπλιστές. Να μπορούν να περνάνε πολύ καλά σε αυτήν την χώρα. Κολλήσαμε τους δύο λαούς, φτάσαμε στο τέλος δηλαδή, γιατί τέλειος ο ένας, μεσολάβω εγώ. Ακολουθεί ο τρίτος και τελευταίος λαός για σήμερα. Μας πάει στα κακά κορίτσια αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
12: Ναι, παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
12: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, Αποστόλη?
6: Εγώ είμαι, ναι.
12: Ναι, τίποτα. Να πω ότι μας λείψατε, καλώς ορίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ.
6: Πόσο πολύ.
12: Από εδώ μέχρι δύο στάσεις παρακάτω.
6: Τόσο πολύ.
12: Να είστε πάντα καλά, καλώς ήλθατε και καλό από καλό σου, εντάξει.
6: Έγινε, να είστε καλά.
13: Ανάωρης μετανακοίνωσης πρώτος έδρεος.
6: Αλλή μόνο, πού ήξερες πότε είμαστε, ακούς τα τρέιλερ
13: 20...
6: και περίμενες πότε θα πάρεις πρώτο-πρώτο.
13: Public, tickets public, φαινόμενα υψηλής παραδοχής.
6: Δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή να ξεκινήσει και να πεις γιατί γίνεται καλή χρονιά κάτι. Καλησπέρα.
13: Αυτό το μετράει ότι μετράμε στην έδριο μετά από το...
6: Τι ζητάω κι εγώ.
13: Μετά από το 1900.
6: Οι προσδοκίες δικές μου είναι που το χαλάνε.
13: Θα κάνουμε τώρα στην έδριο μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
6: Θα αργήσετε.
13: Όλοι οι ουφολόγοι πρώτοι να το...
6: Όσοι ζούνε τότε.
13: Κυριακή 9 η ώρα μέχρι 9 το βράδυ μέχρι να τελειώσουμε.
6: Οχο, κι άμα τελειώσετε.
13: Να έρθει την αποψή του να πει.
6: Ποιος?
13: Όποιοςδήποτε από το κοινό να πει τι ξέρει για τα UFO στην Ελλάδα και διεθνώς.
6: Μπεν Χουρ, κατάλαβα.
13: Και ο ίδιος.
6: Όρεξη να έχεις, να τρολάρεις και να ανεβάζεις βιντεάκια. Τέλος πάντων.
13: Α, μα έρθουνε τρολ. Έλα να τα αναγνωρίζεις, δεν ξέρω να τα αναγνωρίζω.
6: Να.
13: Είμαστε τρολ.
6: Εκεί μέσα πού να αναγνωρίζεις τα τρολ. Είσαι καχύποπτος, αλλά λες τώρα όλοι μοιάζουμε.
13: Άμα έρθετε, έχω δυο εισιτήρια για το σταθμό σας.
6: Να.
13: Ναι, ναι, να.
6: Α, γιατί αλλιώς έχει να πληρώσει κιόλας.
13: Είμαστε πλατεία Αμερικής. Οδός Σταυροπόλου 33, τάση ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Στούντιο λέγεται, στούντιο 3 Star Cinema, New Art System.
6: Το ξέρω το σινεμά, ναι, στο στούντιο, το ξέρω.
13: Στούντιο, ναι. Όλοι εκεί θα είμαστε, είναι ο καθηγητής.
6: Πού μπλέξανε κι αυτοί, τέλος πάντων.
13: Είναι καθηγητές από την Κύπρο και είναι και ο άνθρωπος.
6: Δεν μπορεί να το δείξουμε live αυτό, να το χαρεί ο κόσμος.
13: Για όλο τον κόσμο.
6: Τέλος πάντων, ναι, έλα, γεια. Και... Θεσσαλονίκη, εγώ παίζω τώρα, άσε με. Θεσσαλονίκη, θέατρο Κήπου, 16 του μηνός.
13: Ευχαριστώ, ναι, να είστε καλά.
6: Ο Μπεκεμπλέ Τουρ. Έλα, άμα είναι να λέμε τέτοια, να πω κι εγώ. Λοιπόν, γεια.
14: Έλα από στο λάκκο μου.
6: Έλα φίλε.
14: Έλα, καλώ σε βρήκαμε. Τώρα αρχίζω να ακούω την εκπομπή σου. Έχω μείνει πίσω, κατάλαβες.
6: Δεν πειράζει, θα να πληρώσεις.
14: Ναι, ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω κάτι. Θα μου πεις του κόλλου μου το χαβά έχω, αλλά έχει γίνει πολύ καιρό τώρα.
6: Αλλά δεν και πρώτη φορά, οπότε εντάξει, πες το.
14: Ναι, ναι, κάποιο πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεν σε ό,τι οδηγού λες. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο και τον Καραλή σκέφτομαι. Τα παιδιά καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί οι αριστεροί που με το ζόρι προσπαθούν να του θεοποιήσουν, να πούνε ότι είναι δικοί μα κι αυτά. Τα παιδιά και ο Γιαννάκης και ο Μανολάκης και καλά κάνουν και δικαίωμά του είναι. Βγάζουν φωτογραφίες με το Μητσοτάκι, διαφημίζουν τράπεζες, διαφημίζουν εταιρείες ενέργειες. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν πει τίποτα για το κίνημα, δεν έχουν πει τίποτα για τα Τέμπη, για την Παλαιστίνη. Γιατί εμείς πρέπει να τους θεοποιούμε? Έγραφε ένας καταπληκτικός κύριος, ο Παπα-Νικολάου, που είναι νομίζω Ανταρσία, ένας γιατρός, ένα υπέροχο κείμενο, έτσι ωραίο, συγκινητικό για τον Καραλή. Και το απαντάει ένας δεξιός από κάτω: ο Καραλής είναι δικός μας, δεν θα το χαρίζουμε. Το πιο σωστό που μπορούσα να του πει είναι. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, δεν κοιτάμε το χρώμα, κοιτάμε τις απόψεις, την ιδεολογία και τι εκφράζει ο καθένας.
13: Καλή σεζόν.
6: Τώρα καλή σεζόν. Στο δεύτερο τηλεφώνημα. Στο πρώτο δεν μπορείς να είσαι σαν άνθρωπος.
13: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά. Διότι οι νεοέλληνες δεν ενδιαφέρονται. Πάντες οι άνθρωποι.
6: Παιδί μου, έχουμε. Εσύ που λες για τα ούφο. Τα παιδιά μας είναι ούφο.
13: Το ιδέν.
6: Πες τα λίγο. Εκεί στη συνάντηση των ούφων να φωνάξετε και παιδάκια. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα.
15: Έκλαψα λίγο, όμως έκατσα.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
17: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
18: Έτοιμος για το σχολείο?
19: Ναι.
18: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
19: Εντάξει.
18: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
19: Εντάξει.
18: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
19: Εντάξει.
18: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
19: Μπαμπά, κριντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
20: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
19: Και είσαι εντάξει.
21: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σιγά την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
25: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
27: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
28: Κρύβε λόγια.
26: Ακούω.
29: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
28: Κρύβε λόγια.
29: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
28: Κρύβε λόγια.
26: Μάλιστα.
29: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
26: Μοντέλα. Ξέρα.
29: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
28: Ρε φίλε,
29: ό,τι γίνεται στο Vegas
25: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
30: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
31: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασε.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Το 2029, εξειδικεύοντας την παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στόχος, η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στο πολίτη, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, συμπληρώνοντας πως οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν νέα μέτρα, δήλωσε στα παραπολιτεία 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική Θάνος Πετραλιάς. Όπως διευκρίνησε, για επιπλέον μέτρα θα πρέπει είτε να μειωθούν οι δαπάνες είτε να υπάρχουν παραπάνω πόροι. Είπε επίσης πως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ανακοίνωσε πως το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων θα νομοθετηθούν άμεσα. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Εναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι εξωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης. Η εξαγγελία της κυβέρνησης για τον κουμπαρά της νέας γενιάς είναι εξαγγελία αποταμίευσης και όχι στήριξη των νέων ανθρώπων, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Νίκος Νιφούδης. Είπε πως το μέτρο έχει θετικό πρόσημο για τα παιδιά των ανθρώπων που μπορούν να βάζουν χρήματα. Για την πατριωτική προσφορά 1%, είπε πως είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ πλούσιοι, ενώ για τις θηρίδες πως δεν κινδυνεύει το περιεχόμενό τους. Ζωτική σημασία γεωπολιτικά ζητήματα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, αυτή την ώρα στο Ελ Αλαμέιν. Επιτάπητο σε ένα ευρύ πλέγμα θεμάτων από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες έως την ενεργειακή συνεργασία και τη Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Κυρίως ο Μητσοτάκη συμμετέχει σήμερα σε άτυπη τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ενώ η Ρένα Δούρου θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς όπως μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παύλος Πολάκης δεν θα παραστεί στη Θεσσαλονίκη. Αναταραχή προκαλεί στο Ισραήλ έρευνα της εφημερίδας Χαρέτς που αναφέρει πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του λίγες ημέρες πριν το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποβάθμισε την προειδοποίηση και δεν ενημέρωσε τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Νέο περιστατικό ληστείας έργων τέχνης, αυτή τη φορά στο Μουσείο Ρενουά, στο Κανσιμέο της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ και φεύγοντας άφησαν τον έναν. Στην ανακρίτρια 43χρονος και 38χρονος για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην Ευελπίδων και 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σήμερα οι πρώτες τους εισαγγελές στην υπόθεση δολοφονίας του Σιφ Βαλιρά και τον Ιάρεν Άγιο του 2021 στη θάλασσα της Ερέτριας. Στο Εντόλιο κάθονται δύο ψαράδες. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στη διεθνή ενημέρωση 2,71 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα το 2023 σύμφωνα με μελέτη. Μεταξύ αυτών είναι 767 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο το ΑΕΚ Λίντσερ για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Λίλ Μπέτις.
13: Τα νέα των αγορών.
12: Άνοδος 0,37% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Ελαιώνας επανέρχεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής για δημιουργία κοινωνικών και προσιτών κατοικιών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
15: αλλά καλό στη δική τους.
16: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια, ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
14: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλη.

0: στον κόσμο. Να... Είπε, έλα μπορεί την μπουκίτσα μου, καλέ την μπουκίτσα μου. Μου πήρατε την μπουκίτσα μου.
1: Ρε παιδιά.
0: Τι θέλει, τι θέλει.
1: Τάχνουμε τη μαμά τη Μαρία φτιάχνει μια
0: καταπληκτική φανουρόπιτα.
1: Την πιο ωραία που έχω φάει στη ζωή μου και έχω φάει. Έχω δοκιμάσει φανουρόπιτε και έχω και πολύ καλή.
0: Εμεί έχουμε, παιδί μου, το τέτα τέτ με τον Άγιο Φανούριο. Έρχεται εκεί με τα φασουμάκια του και μα προστατεύει. Ισού Χριστό νικά και όλα τα κακά σκορπά.
1: Λοιπόν, την τρώω λοιπόν, πέφτω πάνω σαν τον παραγούδα, την τρώω. Είναι και κομματάρα, δεν είναι.
0: Σούβαλα μπαμπάτσικη, σούβαλα να σε έχω. Να σε
1: έχω. Αυτό. Πάνω που έχει μείνει η μπουκίτσα, η δύναμή μου που έλεγε και η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Κορίτσια λέει μπαίνετε. Έχει μείνει ένα. Έχει μείνει το καλύτερο, βρε, το καλύτερο έχει μείνει.
0: Ωραία, θα έχεις να φας το διάλειμμα, βρε.
1: Ναι.
0: Και μόλις το έφαγα τώρα δεν έφαγα
1: γλυκό. Τώρα αρχίζω τώρα εγώ και στένομαι. Και έχει ανέβει η θερμοκρασία μου και αυτά και το πρωί ήμουν στον καρδιολόγο. Άρχισαν τα όργανα.
0: Τι σου είπε ο καρδιολόγος?
1: Όχι, γενικά μια χαρά με βρήκε. Απλά αρχίζουμε τώρα και συζητάμε. Ο οποίος μου είπε.
0: Μου λέει ο καρδιολόγος
1: το μεταξύ. Μπαίνει μέσα, του δίνω το άμκα μου, μπαίνει μέσα και αυτά, μου λέει, κοιτάξτε να πείτε, μου λέει, αυτό που περιγράφτε, γιατί είχα παθιέρα, μου έκανε καρδιογράφημα μια χαρά να κουλάξω γραφιστό, είμαι, μου λέει, απλά μου λέει, επειδή είστε, μου λέει, σε μία ηλικία, δεν ήθελα να πει το νούμερο, γιατί με είδε ότι μου γύρισε, άρχισε να παίζει ο Βολβός, έπαιζε μπιλιάρδο μόνο.
0: Συγγνώμη, θα πούμε ψέματα στους γιατρούς τώρα.
1: Επειδή μου λέει, σε μία λέει κάποια. Δεν ήξερε πώς να το προφέρει, γιατί ήμουν εγώ. Ήμουν εγώ. Λοιπόν, πρέπει να γίνει, λέει, καπνίζετε, λέω καπνίζω. Ναι, πάντως λέει από κιλά, λέει δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Λέω, είπε και κάτι καλό, σωπάτε. Με είπε δηλαδή, αδύνατη κατογρία, με λίγα λόγια. Γυμνάζεστε, είπα, εντάξει, το παλεύω, λέω, λίγο περπατάω, λίγο αυτό έχω γραφτεί στο γυμναστήριο, δεν έχω πατήσει, θα πάω κάποια στιγμή.
0: Μία συνδρομή, πόσες φορές πήγες, μία?
1: Μία.
0: Ωραίο είναι, πόσες πήγες η μία φορά?
1: 30 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Καλά είναι,
0: έλα,
1: τίποτα
0: μωρέ,
1: τίποτα ψίχουλα μωρέ, τώρα εδώ δίνουμε τόσα στο δημόσιο, τώρα θα κάτσω εγώ να στενοχωρηθώ τώρα τα 30 ευρώ.
0: Για το πρωί πληρώνω, και... πληρώνω, τηλέφωνα, αυτά, ρεύματα, δε παιδί, είμαι, δώσε.
1: Μόνο.
0: Και με παίρνει την ώρα που πληρώνω, γεια σας, είμαστε από την αυτή ρεύματος, δεν τους απαντώ πλέον, τους λέω, δεν μπορώ. Ή στο κλείνω στη μούρη. Με το που ακούω τη φωνή, παιδιά, με ποιο δικαίωμα μας παίρνουν τηλέφωνα?
1: Έχουμε
0: και μας κάνουν μέλια, προσφορά.
1: Γιατί εσύ έχεις τα στοιχεία σου, δεν παίρνουν από την εταιρεία. Καταρχήν δεν σε παίρνουν από την ίδια εταιρεία που είσαι να σου δώσουν καλύτερη και καλά πιο γρήγορο ίντερνετ. Θα μιλάς στα εξωτερικά, θα μιλάς με Ζιμπάμπουε. Δεν θα αυτό σου τίποτα. Το ίντερνετ θα είναι ιδέα που θα το σκέφτεσαι και θα φεύγει το ιδέα. Πατάς κάτω
0: κουμπί. Καλά, σούρνεται.
1: Και λέει μόνο, λέει, πες τώρα, λέω, μπες στο θέμα, λέω, πόσο παραπάνω. Μόνο λέει, σου λέει, ξέρω εγώ, 2 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν δίνω, όταν ξεκινάνε, λέω, δεν δίνω, λοιπόν, έχουμε λίγα, δεν δίνω ούτε ένα λεπτό παραπάνω, πείτε. Μα να ακούω, ούτε ένα λεπτό παραπάνω δεν δίνω. Είμαι μια χαρά, λέω, με το ίντερνετ που έχω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
0: Εν τω μεταξύ, άμα τους κάνεις τέτοιο, είναι σαν να σου κάνει ο άλλος σεξ και να του κόβεις το πιπί κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι, λέει, γεια σας, λέω. Είμαστε από την εταιρεία, δεν με ενδιαφέρει. Μα να σας πω, δεν με ενδιαφέρει. Μπουπ,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κλείνω.
1: Οι άλλοι με πήρε να μου κάνουν, λέει, τεστ που έχω δυσανεξία. Έχω δυσανεξία, λέω, στα πάντα. Θα σας χαλάσει το μηχάνημα. Αν έχω στην γλουτένη και αν έχω στην εκείνη και αν έχω στην αυτή. Και γιατί φουσκώνω και γιατί φουσκώνω. Θα σου πω γιατί φουσκώνω. Διότι είμαι, όπως είπε ο γατρός, κάποιας ηλικίας. Και ό,τι τρώω σαν το φύγιο. Έχει βαρέσει ο... Πες το καλέ. Δεν θυμάμαι λόγω ηλικίας. Δεν θυμάμαι και τις λέξεις.
0: Ποιο όργανο.
1: Κάτσε, περίμενε εσύ να πάρω την άλλη τουλάχιστον.
0: Α, τι ωραία που είναι ντυμένη.
1: Πολύ όμορφη.
0: Ήρθε το κορίτσι των social media. Είναι, το οποίο φοράει, είναι top model.
1: Θέλω να φανεί στην κάμερα ότι ξέρεις, ναι. Φοράει το barrel jean, σωστά τα λέω.
0: Το barrel jean, ναι. Το οποίο είναι λίγο σαν τα έχω κάνει πάνω μου.
1: Ναι, και είναι εδώ πέρα δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι θα βγάλει και δύο τέτοια.
0: Πιστόλια.
1: Far West. Έτσι. Και θα τα κάνει έτσι. Και, ναι. Βέβαια θέλει ψηλή, αδύνατη. Δεν θέλει τώρα εδώ πέρα
0: τώρα. Καλά, δεν είναι πολύ σκαμπό.
1: Το δοκίμασα εγώ αυτό να το πάρω.
0: Ήσουν ομορφούλικο.
1: Γέλα και τον jean του γέλασε. Μόνο τον jean έβαλε τα γέλια.
0: Τι έγινε, πες μου, τι έγινε.
1: Με ποιο πρόεδρο, τον τζιν.
0: Ναι, με τον τζιν. Ήσουν σαν.
1: Ήθελα να δω.
0: Φραγκοφορούσα.
1: Είναι πολύ τσιμόδα από τον άνοιξη, νομίζω, από πέρυσι. Το barrel jean. Το barrel jean είναι ένα τζιν το οποίο είναι φαρδίκε στα πλαϊνά. Κάνει και μία κούβα προς τα έξω. Μπράβο.
0: Είναι σαν τα κριτικά τα παντελόνια.
1: Μπράβο. Και λέω και γιατί. Και γιατί να μην βάλω εγώ ένα barrel jean.
0: Τι
1: να μην γίνω ένα barrel girl. Και πάω στο δοκιμαστήριο.
0: Να σου πω, έχει και θράσου πάντω.
1: Φαινόμουν πιο κοντή από ό,τι είμαι καταρχήν.
0: Βάλτο με πλατφόρμα.
1: Τι,
0: το να, να φέρει.
1: Δεν θέλει, τον Μπαρελτζήρ θέλει άλλο.
0: Τι θέλει.
1: Θέλω το κοριτσάκι.
0: Τι.
1: Να, θέλει τέτοιο. Αν βάλω εγώ αυτό το παπούτσι, δεν. Το πήρε πολύ ωραίο το παπούτσι.
0: Αγαπώ. Εγώ πήρα παιδιά κάτι παπούτσια.
1: Ναι.
0: Πώ είναι οι γιαγιάδε που μπαίνανε στη θάλασσα, έχουν βγάλει πολύ ωραία
1: τα πλαστικά. Αυτά, ωραία είναι.
0: Όχι
1: αυτά.
0: Αυτά με την μπαρέτα.
1: Αλλά
0: άλλο. Έχουν βγάλει, έχουν κάνει παιδιά υψηλή παπουτσοποιία.
1: Ναι.
0: Με τέτοια τα πλαστικά τη γιαγιά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τελείως πλαστικό, τελείως. Βέβαια το πληρώνεις 25 ευρώ, έτσι.
1: Εντάξει, πάλι καλά να λες.
0: Να μου πεις τα Gucci έχουν 450.
1: Τα πλαστικά.
0: Τα πλαστικά.
1: Επειδή έχει το Gucci πάνω, κατάλαβε.
0: Ναι, άλλο είναι, άλλο.
1: Τι άλλο πλαστικό είναι δηλαδή. Είναι Tupperware. Τι πλαστικό είναι δηλαδή.
0: Όταν το παπούτσι είναι Gucci.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε.
1: Τι?
0: Ποια είναι τα νέα?
1: Ποια είναι τα νέα? Τι πρέπει να ξέρω? Ας βάλω
0: τα νέα
1: τώρα.
0: Είναι ότι τα κακά κορίτσια θα είναι από τις 2 έως τις 4.
1: Ναι ρε παιδιά,
0: και
1: ναι.
0: Καλό. Παιδιά, άρχισα τη δίαιτα, έχω να σας πω, γιατί είχα γίνει λίγο σαν φλασκούνα.
1: Πώς πήγε?
0: Θα μου ανέβει η χοληστερίνη. Δηλαδή πέφτουν τα κιλά, ανεβαίνει η χοληστερίνη. Πάντα κάτι πέφτει, κάτι
1: ναι,
0: ανεβαίνει.
1: Ναι, ρε παιδιά, τίποτα δεν είναι αυτό. Όπως με ξάπλωσε λοιπόν, κάτι να σου πω κάτι. Δεν δηλαδή, υπήρξε και να. Ένιωσα δηλαδή περίεργα.
0: Τι εννοείς?
1: Όχι, κάτι.
0: Σε πασπάτεψε.
1: Όχι, ρε παιδί. Μου βάλε αυτά τα μεντουζάκια. Τα...
0: Άρα έβγαλε το σουτιέ.
1: Μου είπε, βγάλετε το λίγο, πάρε το παραπάνω. Ο άνθρωπος τι να κάνει για να μου βάλει τα μεντουζάκια.
0: Πού να το μαζέψει εσύ, να μου τα αφήσει.
1: Μια χαρά πήγαν όλα. Μου βάλε τα μεντουζάκια. Είχα κάνει το μεταξύ και επιλέτη για την άλλη φορά που είχα πάει στο καρδιολόγο.
0: Ναι.
1: Είχα ξεχάσει να ξυριστώ. Ο άνθρωπος πήρε τα τσάρα για να χωρίσει να βάλει το μεντουζάκι. Πια πιανότητα ήμουν, χάλια. Έβαλα τι συμβατικέ μου, ήμουνα, μιλάμε. Λε και δεν πήγαινα σε κάτω, λε και πήγαινα για άλλο πράγμα. Λοιπόν, μου βάλε τα μεντουζάκια, με μεντούζωσε, αυτά που κάνουν έτσι, παντού, και έκανε ένα και βγήκε, βγήκε μια εκτύπωση και ήταν η χτύπη αυτής της ευαίσθητης και τρυφερής καρδιάς, όπου ήταν όλα πάρα πολύ φυσιολογικά.
0: Ναι.
1: Κουκλάκι ζωγραφικό δηλαδή.
0: Άρα θα συμφάμε στη μάπα για αρκετό καιρό.
1: Ναι, και μου είπε, μου πήρε και την πίεση και μου είπε, τι πιεσάρα είναι αυτή εξαιρετική. Το μεταξύ είχα κλείσει ραντεβού 9 ώρα το πρωί. Πήγα και δεν θυμόμουν πώς με λένε, ποια είμαι, τι εποχή έχουμε, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, ποιον θέλουμε, ποιον δεν θέλουμε. Πήγα μετά δηλαδή να υπογράψω που βάζει την ημερομηνία, την επίσκεψη, και έλεγα στην κοπέλα, λέει αυτή καλά, αυτή πρόωρο Αλτσχάιμερ. Λέω, τι είμαστε, που, τι έχουμε σήμερα, έτσι τέτοια κατάσταση. Όλα καλά!
0: Πώς σε λένε, πώς σε λένε.
1: Έλα, μου γράψε κάτι εξετάσει.
0: Η οδό σου είναι τι αριθμό? Τι χρονιά έχουμε?
1: 2026.
0: 1996.
1: Κοντά, για εκεί πήγαινα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
14: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
13: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
15: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
16: Θεία, πού ήσουν?
17: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
17: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Ωραία.
17: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
17: Θα σου πω σε 6 μήνες.
18: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
21: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
20: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
22: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
20: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
22: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
20: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Νεαρούδι μου, εσύ, νεαρούδι μου, πεταλούδι.
1: Λοιπόν, λέει ένας γυμναστής, αν στα 50 μπορείς να κρατήσεις τις στέρνες σηκωμένες για 30 δευτερόλεπτα και στα 60 για 25, έχεις επαρκή δύναμη και σταθερότητα.
0: Να τα!
1: Σήκω, πάμε.
0: Άσε με τώρα.
1: Θα το κάνω στο διάλειμμα, μπορώ,
0: ωραία,
1: νομίζω.
0: Ωραία. Πες το την επάρκεια που έχεις στον κόσμο ότι σου συνέβη χθες γκουρμεδιάρικα.
1: Προχθές,
0: τι έπαθες?
1: Έφαγα.
0: Τι σε βρήκε, πες μου.
1: Έφαγα φαγητό το οποίο ήταν λίγο εξωτικό, λίγο με πολλά μπαχάρια και κόντεψα να μείνω.
0: Τι εννοείς? Τι έπαθες, δηλαδή, τι σου ήρθε?
1: Μία φουντοσή, μία φλόγα.
0: Έχω μέσα αυτό, όλο στην μου ήρθε καρδιά. Αχ, τι έφαγες?
1: Δεν κατάλαβα τι ήταν. Ήταν κρέας με, ωραίο κρέας με πολλά μπαχάρια.
0: Ναι. Κεφτεδάκι στυλ.
1: Κεφτεδάκι επιτάκι. Είχε κεφτεδάκι, είχε και μπαχάρι. Είχε και σκόρδο. Είχε και ό,τι μπαχάρι.
0: Και ομοσχομύριζε και λες αυτό.
1: Και το μπαχαροπόλι είχε μέσα για να σου το εξηγήσω. Έχω να καταλάβεις.
0: Και το τρως και.
1: Το τρώω και λέω αυτό άλλο ένα και ζούμε δεν ζούμε.
0: Τι βγάζουμε και δεύτερο.
1: Και δεύτερο και τελείωσα.
0: Είσαι αφιλότιμη. Ναι, ναι. Όμως, αφιλότιμη.
1: Ισχύει.
0: Ναι. Και μετά τι έκανες, έλεγε σόδα, φέρτε σόδες.
1: Μετά όχι, μου πέσε βαρύ, δεν μου πέσε πολύ, μου πέσε βαρύ.
0: Δηλαδή αυτά τα δύο κεφτεδάκια έφαγες όλα.
1: Ναι, και μην λίγη σαλάτα άσχετο, εντάξει, μια χαρά. Μετά έφαγα και ένα κομμάτι γλυκό.
0: Και αυτό ήταν εξωτικό.
1: Όχι, αυτό ήταν μια χαρά. Ήταν το γνωστό αγαπημένο γλυκό που τρώμε. Αλλά ζωρίστηκα με το. Όλοι παιδιά με το βαρύ φαΐ.
0: Εμένα μου αρέσουν τα μπαχάρια. Τρελαίνομαι. Δώσε μου σκόρδα. Μπορώ να τρώω και σκέτο κρεμμύδι. Σκέτο. Και μετά είναι το, καλό, το φυσικό λέει αντιβιωτικό το κρεμμύδι, το ξέρει.
1: Ναι, είναι,
0: το
1: να το κάνω,
0: και μετά σε πιάνει μια χλάπα, βέβαια. Λοιπόν, ο κορυφαίος πλαστικός χειρουργός Γιάννης Θαγιάννης, ο Γιάννης Λύρας, χώρισε και από τη δεύτερη σύζυγο, παρακαλώ.
1: Πάει και αυτή.
0: Αυτοί δεν παντρευόντουσαν πριν ένα χρόνο και είχαν πάει.
1: Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο.
1: Α.
0: Ναι. Είχαν παντρευτεί. Πού είχαν παντρευτεί? Είχαν παντρευτεί στο Παλίβρε. Είχαν παντρευτεί στον Παλί με αυτά, ήταν πάρα πολύ ερωτευμένοι, ήταν αυτός περήφανος για καινούριο κοσκινάκι. Έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Λέγαμε εμείς οι κουτσομπόλιδες και οι παλιογλωσσούδες ότι έμοιαζε στην προηγούμενη σύζυγό του κλπ. Η οποία κακή είναι κακός κλπ. Και είπε βέβαια ο ντόκτορ Ιωάννης Λύρας ότι με ο χωρισμός μου με την Παναγιώτα Δροσιούδη ήρθε λέει έτσι ξαφνικά. Αυτό τώρα το έτσι ξαφνικά δεν ξέρω αυτά. Αλλά θα μας ενώνει πάντα η αγάπη για το κοριτσάκι μας τη Λευκοθέα.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά.
1: Σφαλιάρα η επιστολή του Καρόλου σε Χάρη και Μέγαν, οι ότι παραμένουν ιδιώτες. Έρχεστε λέει στην Αγγλία, γυρνάτε πίσω, έχετε πάρει τις βαλίτσες σας και τις αποτυχίες σας που περιμένετε ότι θα γίνετε εκατομμυρίουχοι στην Αμερική, με το να θάβετε το παλάτι. Τώρα θα δείτε πως το τρίμουν το πιπέρι καλογέρι.
0: Να σου πω, βασιλική κακιούλα μου. Έλα μωρέ Κάρολε. Έλα, ο βασιλιάς πρέπει να είναι μεγαλόψυχος.
1: Ποιο κόβει τώρα, άσε με κι αυτός τώρα, δεν. Δεν θέλει, τον θέλει και ο Βίλιαμ, τον βλέπει και στραβώνει η μούρη του, δεν τον
0: τι
1: θέλει.
0: Τι έπαθε ο Βίλιαμ, τα δύο ορφανούδια μεγάλωσαν.
1: Είπα λοιπόν παρεούλα. Γυρνάνε λέει τα παιδιά, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε. Θα πάνε να βρουν σπίτι να μείνουν με ό,τι τους παρέχει το παλάτι. Αν κάνουν κάποια φιλανθρωπία, δεν έχει καμία σχέση με το παλάτι.
0: Oh,
1: δεν είναι από πίσω το παλάτι. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους φωνάζετε για αυτού υψηλότης και για αυτή η υψηλότητα και αυτή η υψηλότητα θα λένε ο Μέγαν Χάρη
0: έξω από την πόρτα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ούτε πρίγκιπες, ούτε πρίγκιπισες, τίποτα. Τέλος αυτά δεν
0: είναι αναγνωρίζω.
1: Μη φτιάχνετε κούπες, μη φτιάχνετε αυτοκόλλητα, μη φτιάχνετε πιατάκια με τα μούτρα τους. Δεν είναι βασιλείς. Δεν έχουν αξιώματα. Τους αγαπάμε, τους λατρεύουμε. Είναι κοινοί, απλοί πολίτες κλπ.
0: Το αιμά νερό δεν γίνεται ρε παιδιά.
1: Κοινοί, απλοί πολίτες

0: Παιχνίδι και διασκέδαση, μην σκέφτεστε πολλά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
1: Λοιπόν, άκου τι λέει ένα ακροατάκι μας πάρα πολύ χρήσιμο. Αγαπητά κορίτσια, έχετε δικαίωμα, σχετικά που λέγαμε ότι μας παίρνουν τηλέφωνο για προσφορές, να πάτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και σταθερής και να ζητήσετε να μπείτε στο άρθρο 11 που απαγορεύει να δίνονται τα στοιχεία σας οπουδήποτε για να σας κάνουν για προσφορές και διαφημίσεις. Είμαι 20 χρόνια σε αυτό και σώθηκα. Ποτέ δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μία φορά πήρε μία και μόλις άκουσε ότι είμαι στο άρθρο 11, το έκλεισε χάρον.
0: Αυτό είναι για τις προσφορές, δηλαδή απαγορεύεται.
1: Για τις διαφημίσεις και λοιπά, λέει, μας λέει εδώ πέρα, ένα σοκολατή ή μια κολάτα, δεν καταλαβαίνω, είναι άντρας ή γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι. Κοίτα τον Γιάννη Λύρα πως ήταν στο γάμο του στο Μπαλί. Είχε βάλει και κορώνα. Και αυτό όταν βλέπεις.
1: Πού, πολλές, αυτό εδώ.
0: Στο Μπαλί, καλέ.
1: Καλέ, έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του.
0: Τι
1: αυτός
0: έχει
1: είναι.
0: Κάνει, ναι. Τι
1: έχει κάνει, τραβατώνε, πατατώνε, χτυπατώνε.
0: Πώς μπορεί, θα κάνει ο ίδιος τον εαυτό
1: όχι,
0: του.
1: Όχι, δεν έχει μέσα και άλλους συνεργάτες. Θα τους έβαλε κάτω και θα τους είπε. Θα τραβήξετε εδώ, θα κόψετε εδώ, θα στηράψετε εδώ πέρα, θα βάλετε εδώ στηραπτικό και είμαι έτοιμος. Φαίνεται ότι έχει κάνει κάτι. Και καλά έχει κάνει, δεν είναι κακό. Απλά έχει κάνει ένα rejuvenation, δεν το πω έτσι, μάλιστα, το πρόσωπό του.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Επίσης η Θεοδωρίδου γιόρταζε τα γενέθλια του συντρόφου της. Σε καραπεδό το παπάκι. Χρόνια σου όμορφα.
0: Λιλί μπεμπέ μου.
1: Και πολλά δικέ μου Γιάννη, είπε. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι νόστιμος.
0: Στα χέρια της μεγάλωσαν, στα μπούτια της μεγάλωσαν και πόνισαν και μάλωσαν.
1: Πάρα πολύ ωραίος
0: ο Λιλί Μπεμπέ.
1: Ο Μπεμπέ Λιλί. Ναι. Λοιπόν, και σε γνωστό
0: μαγαζί. Έχει καλή δόντια ή
1: τώρα μωρέ, εντάξει, είναι λίγο μικρότερος, αλλά σιγά. Είπαμε και εμείς ένα αστιάκι τώρα. Σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας.
0: Δεν είπαμε ένα αστιάκι, την πέρεταξε στη σπόντα σου.
1: Την κακία μου, και εγώ κακό κορίτσι είμαι. Αλλιώς θα λεγόμουν αγαθοβιόνικο κορίτσι. Να την αλλάξουμε την εκπομπή, να τη βάλουμε τα αγγελάκια, τα καλά κοριτάκια. Να βγάλουμε τα πλεχτά μας εδώ πέρα και να λέμε πόσοι κόμποι είναι για να γίνει μια κάλτσα.
0: Πες το πιο προχωρημένα τότε. Πες κι άλλα. Θα μπορούσε να είναι ο σύντροφος της κόρης.
1: Εντάξει, έχω και ένα αισθητό. Λοιπόν, όχι ρε, δεν είναι τόσο μικρός πια κι εσύ. Ο σύντροφος της κόρης της. Όχι.
0: Η ζωγράφα. Είναι ζωγράφος η κόρη της.
1: Ναι. Λοιπόν, και σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας παρουσία αγαπημένων προσώπων και φυσικά ένα Θεοδωρίδου έζησε στα κεράκια και λοιπά και λοιπά.
0: Θα πάντρες του.
1: Η τούτα θα είχε και κανένα δεινοσαυράκι πάνω, δεν ξέρω. Ήταν... Αυτά, δεν ξέρω αν θα παντρευτούν. Γιατί δεν παντρευτείς, μωρέ. Οι γυναίκες σήμερα που έχουν κάνει τον κύκλο του, έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει παιδιά.
0: Μωρέ, τι λες τώρα.
1: Σου λέει
0: δεν
1: ξέρω αν
0: είναι ο κύριος.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Επιχειρηματίας, δεν είναι.
1: Ναι. Μια χαρά είναι η Νατάστα, δεν έχει ανάγκη. Οι γυναίκες δεν έχουμε ανάγκη πια.
0: Έχουμε
1: τα δικά μας πορτοφόλια.
0: Ναι, καλά. Σε χαλάει να έχει και κανένα άλλο.
1: Δεν με χαλάει, αλλά άμα ο άλλος δεν σου φέρεται καλά, φεύγεις και δεν σκέφτεσαι Παναγία μου πως θα ζήσω όπως ήταν παλιά που καημένες
0: αυτό
1: οι γυναίκες.
0: Αυτό είναι άμα δεν σου φέρεται καλά. Άμα ναι. Σου φέρεται καλά όμως.
1: Όμως γιατί να φύγεις άμα σου φέρεται καλά και γιατί... άμα τα βρίσκεται.
0: Και πέρα από αυτό όμως, αυτό το πορτοφολάκι δεν έχει αξία.
1: Έχει αξία, άμα φέρεται και καλά. Άμα δεν φέρεται καλά, δεν έχει καμία αξία. Για μένα τουλάχιστον.
0: Εμείς λέμε να φέρεται καλά και να έχει και πορτοφολάκι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν
1: το συζητάμε εννοείται.
0: Να σου λέει κοριτσάκι μου, την Γκούτσι παπούτσια θα σου πάρω σήμερα.
1: Ναι.
0: Κοριτσάκι μου, τι τσαντούι θέλεις.
1: Ναι, δεν θα το συζητώ, τσαντούι. Δεν το συζητώ.
0: Και θα έμπαινε εσύ, μουμπλε.
1: Ταξιδούι θα ήθελα. Δεν θα ήθελα τσαντούι. Θα έπαιρνα δούλευα, πάρε μου τσάντες να τις έχω σε μια δύσκολη ώρα, τις κουφάρω σε καμιά θηρίδα. Θα
0: τι δούλευα. Θηρίδα, θα τα βάζεις εκεί στα second hand.
1: Αλλά θηρίδα τώρα δεν γίνεται, το Τσίπρας άμα βγει θα τις ψάχνει. Δηλαδή.
0: Και τι θα πεις, έχω το τσαντούι μου.
1: Ναι, έχω το τσαντούι μου, το μπυρκινούι μου. Το σανελούι μου. Και το κέλι μπαγκ μου. Όχι. Και θα έπαιρνα συλλεκτικές δηλαδή για να.
0: Α, σαν επένδυση.
1: Σαν επένδυση εννοείται. Σιγά με την κατάσταση αυτή έξω. Καταρχήν δεν μ' αρέσουν κιόλας. Παιδιά, ευτυχώς που δεν έχω μία και δεν μ' αρέσουν κιόλας. Φαντάζομαι να μην είχα μία και να μ' αρέσανε και να στεναχωριόμουν.
0: Έλα, είναι στάτους.
1: Δεν πάνε, άρα δεν μ' αρέσουν.
0: Είναι σίκα σέμπλα.
1: Δεν μ' αρέσουν. Έχω δει άλλες σίκα σέμπλα που δεν τις ξέρει η μάνα τους ή δεν τις ξέρω εγώ. Που δεν έχουν πάνω ρε παιδί μου τίποτα και είναι πολύ ωραίες τσάντες. Και μπορεί να είναι και πιο ακριβές ή εξίσου ακριβές, δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
0: Ναι. Είναι έτσι.

0: Ηλικία σκέφτω.
1: Σταμάτα πια, με έφαγε, με εσύ πάλι η κοριτσούη.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Άντε πάμε σε τραγούδι.
2: Η ώρα είναι 2:30. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ριο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
4: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: στις Στριλανκές έλεγε θα φάμε μακαρόνια και θα έχει μέσα αυτό με τα 8 πόδια.
1: Σήμερα είναι η μέρα. Να φέρεις τον μπιμπίκαν αύριο. Φέρε μπιμπίκαν.
0: Ναι, ήρθε ο αδερφός από τη Στριλάνκα και έφερε μπιμπίκαν που είναι το φοβερό του κέικ το οποίο έχει μέσα καρύδα.
1: Ναι, φέρε αύριο.
0: Θες να δοκιμάσεις.
1: Σήμερα γενικά μεταΐζει ο κόσμος.
0: Συγγνώμη, σ' αρέσει καρύδα.
1: Μ' αρέσει καρύδα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν την κυνηγάω από Παναγία που έχει καρύδα να φάω, αλλά δεν θα δοκιμάσω.
0: Πάντως εκείνη πήρε φανουρόπιτα να φτιάξουν, λέει, έχουν ένα έθιμο και 400 περνάνε, λέω, 400 περνάνε από την εκκλησία και από το σπίτι σου και λοιπά. Και λέει, ναι, και είναι φτηγνό αυτό το μπιμπίκαν που κάνετε, γιατί δεν έχει, λέει, μέσα αυγά και τέτοια. Οπότε μια χαρά, έφτασε ο Άγιος Πανούριος μέχρι τη Στριλάνκα.
1: Βρε τι Ιεραπόστολος είσαι εσύ.
0: Μεγάλη χάρη του.
1: Να σου πω, να φέρεις μπιμπίκαν αύριο.
0: Λοιπόν, αγάλματα με τον 33χρονο, λέει, Έλληνα ζυγκολό και τις ανήλικες σκλάβες του σεξ.
1: Αγάλματα. Τι έγινε, ποιος ήρθε?
0: Τον έκαναν άγαλμα.
1: Ποιον?
0: Τον δω ότι ζυγκολέτο.
1: Αυτό τι είναι εδώ που βλέπω?
0: Αυτό είναι, τι είναι, τι θες, τι είναι? Πολλές απορίες έχεις.
1: Λοιπόν, διάβαζες για έναν τηλεοπτικό που δεν ξέρουμε ποιος είναι.
0: Τηλεοπτικό κομμωτή. Τι σημαίνει τηλεοπτικός κομμωτής?
1: Όταν δηλαδή ξέρουμε από τηλεόραση.
0: Χτενίζει δηλαδή κάποια παρουσιάστρια?
1: Μάλλον.
0: Ή βγαίνει και μας λέει για το πώς να είναι τα μαλλιά? Έχω μπερδευτεί.
1: Μήπως το ξέρουμε από τηλεόραση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως κάποιος τηλεοπτικός, λέει, κομμωτής. Είχε πάει, ήταν το καλοκαίρι στη Μύκονο κάποια στιγμή και μπήκε σε ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, άνθρωπος να χαζέψει. Τα πήγε η πολίτη και με του είπε: μπορούμε να σε ξεπερνήσουμε κάτι? Και είπε: θα κοιτάξω μόνος μου. Και από το πολύ κοίταγμα φαίνεται ματιάστηκε, δεν ξέρω, γαζαλίστηκε και έβαλε και στην τσέπη του δύο πράγματα και ξέχασε να τα πληρώσει και έφυγε.
0: Τι ξέχασε?
1: Περίμενε. Και κάνει το μαγαζί απογραφή και σούμες να πει τι έβγαλε. Και του λείπαν και λείπανε δύο αντικείμενα. Και τα οποία ήταν ένα ζευγάρι πανάκριβα γυαλιά και ένα χρυσό, μάλλον χρυσό, δεν ξέρω, ένα φυλακτό σε σχήμα γάτας που πρέπει να ήταν χρυσό για να κάνει τόσα λεφτά. Συνολικά δηλαδή η κλοπή ήταν ένα χιλιάρικο. Και βάλανε τις κάμερες ασφαλείας να δούνε ποιος μπήκε μέσα.
0: Μα και έκανε.
1: Και μπήκε ο κομμωτής, είχε μπει αυτός ο κομμωτής, ο οποίος έκανε ότι χαζεύει, κάποια στιγμή κοίταξε δεξιά και κοίταξε αριστερά, έκανε οπ, έβαλε την τσέπη τα γυαλιά.
0: Στη Μύκονο όλα αυτά.
1: Στη Μύκονο.
0: Μάλιστα. Και τώρα, έχει να αντιμετωπίσει.
1: Φαντάζομαι κάποιες κατηγορίες ότι έχει τσουρνέψει και δεν ξέρω τι θα πει.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Βέβαια, ρε παιδιά. Δεν είναι δύσκολα. Επίσης, έχω να σου πω, μια και πιάσαμε τα βασιλικά νέα, ότι ο πρίγκιπες George, ο γιος δηλαδή της Kate και του William, ετοιμάζεται για την πρώτη του μέρα στο Elton College.
0: Έλα μωρέ το γλυκούλι.
1: Το σχολείο αυτό, το Elton College, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικογενειακή κατοικία των πρίγκιπων στο New Windsor.
0: Θα του δίνουνε και καλαθάκι.
1: Θα μένει μέσα.
0: Αυτό
1: το λέμε ξεφορτωσιά. Θα μένει μέσα.
0: Όχι, παιδί μου, είναι στρατιωτική εκπαίδευση. Έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται τα γόρια άντρες.
1: Αχ, θα μένει μέσα ως εσωτερικός στο ελίτ ιδιωτικό σχολείο από τα έδρανα του οποίου έχουν περάσει 20 Βρετανοί πρωθυπουργοί. Ο ένας πιο γελίος από τον άλλον, από τους τελευταίους.
0: Παιδιά,
1: δηλαδή, για καλό μας το λέτε, καλέ. Οι τρεις τελευταίοι πρώτοι ήταν γελάγοι, λέει ο κόσμο.
0: Κάτσε.
1: Κατουρηθήκαμε στα γέννη, θα του πάμε με μύτη του κλόουν. Σε αυτό το σχολείο τον πάνε.
0: Άκου. Ναι, αυτοί ήταν κακοί μαθητές, δεν έφταιγε το σχολείο. Αυτοί ήταν κακοί μαθητές.
1: Δεν είναι μόνο αυτός, σε μαθαίνουν και λίγο και μια κοινωνική μόρφωση. Είναι αυτός ο τελευταίος, δεν ήταν.
0: Αυτός που φτύνει το αγοράκι είναι που φτύνει και που ναι. Σκαλεί στη μύτη του.
1: Όχι μόνο το καλό με αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι που κάνει τον καραγκιόζη.
1: Όχι, το πιο μικρό είναι αυτό.
0: Το πιο μικρό.
1: Νομίζω.
0: Γιατί και αυτό δεν έκανε τα ίδια.
1: Λοιπόν, τσάμπα πράγμα το σχολείο. 65.000 λίρες το χρόνο.
0: Ο λαός τα πληρώνει. Και σύλλα, βασάνισμένε.
1: Όντως, δεν νομίζω.
0: Άσε μας,
1: δεν είναι από τα δικά τους αυτά.
0: Από τα δικά τους, από πού είναι τα δικά τους, τι δουλειά κάνουν ακριβώς?
1: Δεν ήξερα σε ποιο σχολείο να το πρωτοπάνε αυτό το παλικάρι που να τα πρωτοχώσουν και τελικά επικράτησε, λέει, αυτή η επιλογή που είναι παραδοσιακή και ο πρίγκιπας George βαβίζει στον δρόμο που χάραξαν ο μπαμπάς του και ο θείος του.
0: Εκεί δεν βρήκε τη γυναικούλα
1: και
0: του
1: ο
0: που ήταν
1: του.
0: Η ανακουφίστρα όλου του σχολείου.
1: Δεν ξέρω,
0: η
1: ναι.
0: Κέιτ που το παίζει τώρα κυράκια φέντρα.
1: Μιλάμε για σχολιά, να λέει εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τεράστιες εκτάσεις, γρασίδια, ιστορικά κτίρια. Χαμός.
0: Και πηγαίνουμε τα γραβατάκια της Μωρέτα μικρούλια. Έχουν πολύ πλάκα.
1: Ναι, μωρό, τα
0: ξυπνάνε από πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι, πω χαλιά.
0: Είναι στρατιωτική πειθαρχία. Πολύ προσεγμένο φαγητό για να μην παχαίνουν. Κάνουν σπορ. Υπαστείες, ράγκμπι,
1: ναι.
0: Γκολφ και τέτοια και τένις. Και το ATM, λέει, είναι της, πώς λέγεται, The Queen's Bank, της Gucci. Gucci, The Queen's Bank.
1: Α, okay.
0: Είναι μέσα το ATM.
1: Λοιπόν, έχουν ζωγραφίσει, μας γράφει μια Κροάτρια κάποιον κομμωτή, ο οποίος όμως είπε ότι παιδιά δεν είμαι εγώ, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ δεν ήμουν εκείνες τις μέρες στη Μύκονο.
0: Α, εγώ που δεν μιλώ, εγώ θα πάρω το γαμπρό.
1: Αυτό.
0: Άρα θα έχουμε δικαστήριο που να είναι. Ή θα τα δώσει πίσω.
1: Δεν
0: και...
1: έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί και να
0: τα φόρεσε τα γυαλιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε, θα τα δώσει τα λεφτά πίσω ή τα πράγματα πίσω, όποιο είναι.
0: Τα λεφτά μα πίσω.
1: Ναι.
0: Τα
1: γιατί για να μην γίνει ρόμπα. Ή θα πει παιδιά, περιμένετε, τα φέρνω τώρα, έρχομαι. Πού δίνουμε ραντεβού.
0: Λε.
1: Ναι, εύκολα. Είσαι στα πληρώνω.
0: Κανονικά πρέπει να του αναλάβει και κούρεμα όλη τη σεζόν. Α!
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποιο είναι, βέβαια θα δούμε.
0: Κούρεμα ή χτέρισμα, κάτι δεν πρέπει να δώσει πίσω.
1: Ή τον προφέρετε, λέει η Φωτεινή, τι είπα εγώ, είπα κάτι άλλο.
0: Ή τον.
1: Το προφέρα αλλιώ μάλλον.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, Φωτεινή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι τη γαλλική σχολή γι' αυτό. Είσαι του Μπακαλωρεά.
1: Έτον μάλλον το διάβασα εγώ.
0: Ναι,
1: Ήτον
0: είναι, ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα. Λοιπόν, Χριστό διαζύγιο για τον ιδρυτή της Lululemon.
0: Στο είπα χθες.
1: Το έπεσε.
0: Ναι, και δεν είχε κάνει και προγαμιαίο συμβόλαιο ο Βλάκας.
1: Θα τα φάει όλα η Lululemona.
0: Η Lululemona.
1: Η Lululemon είναι μια εταιρεία που έχει πολύ ωραίες αθλητικά.
0: Αθλητικά, μιλάμε πολύ τρεντιά.
1: Παιδιά, 70 ευρώ και 100 το κολανάκι. Έτσι, πολύ ακριβά, αλλά πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, αφού το έπες να μην το ξαναπώ.
0: Όχι, πες το, γιατί έχει γίνει χαμός με τις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, μπαίνει η γυναίκα του, 24 χρόνια ήταν μαζί, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τη χωρίζει όμως, έχει βρει άλλη. Γιατί αν έχει βρει άλλη, θες να τον αφήσεις αν μπορείς με ένα κολάν στο δρόμο μόνο του. Να τρέχει μόνος του, να το αφήσεις ένα κολάν. Λοιπόν, σύζυγός του 52χρονη Σάνων Σάμερ Γουίλσον αποφάσισαν να χωρίσουν και δεν είχε, όπως πολύ σωστά είπες εχθές, υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, που σημαίνει ότι η Σάρων έχει δικαίωμα το κοριτσάκι στη μισή περιουσία, δηλαδή αυτό στην
0: περιουσία. Η Σάρων θα τα σαρώσει.
1: Έτσι, η περιουσία του δηλαδή είναι 6 δισεκατομμύρια δολάρια, τι θα πάρει αυτή, τα τρία.
0: Τι τα τρία.
1: Όχι τα τρία όπως νομίζουμε εμείς, τα τρία δισεκατομμύρια. Αμέ. Και ετοιμάστηκα δικαστήριο. Λέει θα με αφήσει τώρα να είμαι σαν λεμονόκουμα και κυνηγά. Γιατί κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Και κυνηγά τσιπιτσιρίκε και τώρα εγώ είμαι συντεμένη. Μείνε μείον τρία μπει να μου θα την πληρώνει την άλλη. Θα την ταζει ρεμίθια. Σε φτιάξω εγώ.
0: Ο Lululemon θα την ταζει ρεμίθια.
1: Λέω ρε παιδί μου. Εκδικητικό μου κάνει αυτό. Τη έχει γυρίσει το ματάκι.
0: Ε, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σα σημαίνει Lululemon.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Για αυτά έχουν φοβερή εφαρμογή τα κολάν.
1: Ναι.
0: Την πρώτη μέρα που άνοιξε το μαγαζί στην Ελλάδα έγινε χαμός. Ήταν ουρές τα πιτσίρικια απ' έξω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ουρές.
1: Ναι. Είναι πολύ, και πολύ της μόδας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο US Open που μπορεί να είναι ακριβό άθλημα να πηγαίνουν όλοι οι γκράντε να αυτό να κάνουν τα άλλα. Έχει παιδιά και πολύ
0: γκοσιπάκι.
1: Τη μία είδαμε τη ρογίτσα του Αλκαράθο που ονομάστηκε στα ξένα site Nipplegate, γιατί όλοι ασχολούνταν με αυτή. Και αυτός ο κακομοίρης, το είπαμε και χθες, έβαλε μια φανέλα πιο χφαρδιά και είπε βαρέθηκα να βλέπω τη ρόγα μου παντού στα social media. Τώρα έγινε κάτι άλλο, είχε γίνει ένας αγώνας μεταξύ δύο γυναικών στο US Open, πάντα λέμε. Η μία ήταν η Ποτάποβα και η άλλη, με ρωτήστε πώς τη λέγανε.
0: Πού πας, μαντάμ, με τέτοιο όνομα.
1: Η Ποτάποβα και κέρδισε.
0: Η Ποτάποβα, τι θέση έχει η Ποτάποβα.
1: Η Ποτάποβα βρέθηκε ποταπά, διότι κέρδισε την. Κέρδισε την
0: αντιπαλότη
1: και όταν έφυγε από το γήπεδο αντιπαλότη της έκανε φυλάκια. Και υπάρχει στην κάμερα αυτό. Και το τι βρίσιμο έχει φάει
0: η Ποτάποβα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι πραγματικά.
1: Η Ποτάποβα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά λέω. Πολύ βρυσίδι έφαγε η Ποτάποβα. Και κύριε είπε εντάξει, λέει ρε παιδιά, είμαι λίγο τρενούτσι και ήμουν και ενθουσιασμένη που κέρδισα. Και τύχε απλά λέει τη χαιρέτησε λίγο πιο έντονα. Τι είπε, ουου, γεια, έτσι έκανε έτσι.
0: Το σκυλάκι.
1: Υπάρχει βίντεο.
0: Τη Σαράποβα ήταν το σκυλάκι.
1: Όχι, το σκυλάκι είναι τη Ελληνή. Πε την Άπου είναι και φίλη με τον. Με τον Τζόκοβιτς που είπε πάντα τον Έλληνα.
0: Έπαιζε.
1: Έλα μωρέ, πώ τη λέξει.
0: Είναι... Σαράποβα δεν είναι, όχι, πώ τη λένε.
1: Σαράποβα. Όχι, δεν είναι Σαράποβα.
0: Αχ, πώς είναι, παιδιά, έχω μπερδευτεί.
1: Η Σαράποβα είναι άλλη,
0: Α, δεν θυμάμαι.
1: Καλέ τώρα τη λέει, πριν χθες τη λέγαμε.
0: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι.
1: Που είχε έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή είχε ένα Μα είναι δυνατό να μην θυμάμαι τώρα, δηλαδή. Θα πάρω το γιατρό τηλέφωνο.
0: Να του πεις τι.
1: Δεν ξέρω, να του πω, έχετε δίκιο για την προχωρημένη ηλικία.
0: Ναι, να σου πει. Θα πάρεις το γιατρό Και θα πει τι ήθελα να του πω.
1: Και αυτό παίζει.
0: Ε?
1: Και αυτό παίζει. Τέλος πάντων, αυτή θα τη βρούμε τώρα, γιατί αυτό είχε το σκυλάκι της μαζί.
0: Αχ, τι γλυκούλη, το οποίο περιμένω να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Υπομονετικά περίμενε στη σκιά και μόλις εκείνη κάψε μετά για να πιει λίγο νερό, γιατί είχαν break, πήγε και κούνεγε την ουρίτσα του. Αχ, πώς τη λένε αυτή τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Καγά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο PyraeusBank.gr.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
9: Ρε κάνε άκρη, ρε!
7: Με το μπουφάν στους ώμους.
10: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
7: Και τα πουκαμισάκια, τα κοτομανικά.
11: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι...
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
13: Το υδρωμένο τισερτ.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
14: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
15: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
16: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
17: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
18: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Άντζελα Δημητρίου και λεπά ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη ΔΕΘ.
21: Την είδες την Άντζελα Δημητρίου που έκανε δηλώσεις σε βίντεο?
20: Όχι. Τι, τι είπε πάλι ο στόμας?
21: Χαίρομαι πάρα πολύ. Εφεύγανε λίγο τα... Δεν
20: τα σαλιά.
21: Όχι. Τα οστά δεν συνεργαζόντουσαν. Υπήρχε
20: κάτι,
21: ένα...
20: κάτι έγινε στην Ένωση.
21: Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά.
20: Κάτι...
21: Εντάξει, είναι. Και αυτοί κάποιες ηλίκες, όχι μόνο εμείς.
20: Παιδιά, τη θυμάμαι την Αντζελάρα.
21: Θεάρα.
20: Μιλάμε πόπος τα ντουζένια της. Δεν υπήρχε. Γιατί πειράχτηκε έτσι?
21: Εντάξει,
20: τι έπαθε ρε παιδιά?
21: Πειράγμα δηλαδή... πειράγμα, γιατί ήταν τα παλιά πειράγματα,
20: λοιπόν,
21: κιόλας.
20: Όταν μια γυναίκα είναι πολύ πειραγμένη, φαίνεται μεγαλύτερη από
21: συμφωνώ.
20: Την ηλικία της. Γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη η Αντζελά Δημητρίου.
21: Συμφωνώ απόλυτα.
20: Λοιπόν, τη βλέπω εδώ, φοράει δαντέλες αυτά και το dress code είναι λίγο... και κάτι γάντια φοράει τελευταία. Την έχει δει λίγο μουτόν, η μουτόν του τραγουδιού. Λοιπόν, και τραγουδούσε ο Λεπά, η ωραιότερη lady του κόσμου, μωρό μου είσαι εσύ. Μεγάλος έρωτας, έτσι, μπράβο.
21: Ναι,
20: που
21: παιδιά,
20: έμπαν,
21: θυμάσαι.
20: Όμως, φίλοι.
21: Πολύ
20: δεν θυμάμαι,
21: φίλοι.
20: Όχι, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν ήταν τόσο νέοι, δεν
21: ναι.
20: θυμάμαι εγώ τον Πανταζή με την Άντζελα Δημητρίου, όταν ήταν αραβωνιασμένη.
21: Εγώ
20: θυμάσαι εσύ αραβωνιασμένο.
21: Μπορεί να θυμάμαι την Ήβηση και να νομίζω ότι του θυμάμαι μαζί.
20: Ναι, την Ήβηση.
21: Του θυμάμαι μαζί να τραγουδούν σε κέντρο.
20: Ναι.
21: Δεν ξέρω αν τα είχαν τότε ή αν ήταν μαζί, όχι, η αλήθεια είναι. Μπορεί και να ήταν όμως.
20: Δεν ξέρω.
21: Τότε που τραγουδούσε το τέρεχι, στην καρδιά μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τέρεχι,
20: όλα
21: να με παρασέρνει. Τέρεχι,
20: όλα...
21: ναι, ναι, ναι.
20: Όλα τα μωρά στην πίστα, θέλω να σα δω να υποφέρετε
21: αυτό.
20: Και άλλα τέτοια.
21: Λοιπόν, ένα συλλέκτη σύγχρονη τέχνη. Είχε πάει σε μια γκαλερί στο Περού, τώρα αυτό που σου ζητάω. Είχε πάει λοιπόν μέσα σε μια γκαλερί για να δει λίγο κάποια μινιμαλιστικά γλυπτά, για να βάλει ένα πάνω από τη λεκάνη του.
20: Α,
21: γιατί τα βάζουν πια παντού. Στήριζε από τις βίλες του, γενικότερα ήθελε να δει κάποια μινιμαλιστικά γλυπτά.
20: Τα γλυπτά στη τουαλέτα.
21: Αυτό. Και όπως περιφερόταν ανάμεσα στα μανιμεριστικά γλυπτά, με την άκρη του ματιού του, επειδή είναι και ξέρει από τέχλη, βλέπει μια ταλαιπωρημένη σκούπα. Σκούπα. Ηλεκτρική, με μπερδεμένο καλώδιο, γρατζουνισμένη, κακοφορμισμένη.
20: Τι ήταν αυτή η σκούπα?
21: Με ραγισμένο δοχείο σκόνης. Και αυτή ήταν ανάμεσα στα μινιμαλιστικά γλυπτά και είπε «Oh my God». Αυτό μιλάμε για ένα έργο τέχνης το οποίο δείχνει πώς η σκόνη ρουφάει τα σκουπίδια, όπως και ο άνθρωπος φαντάζομαι εγώ μόνη μου.
20: Συγγνώμη, πήγε, την είχε ξεχάσει κάποια καθαρίστρια δηλαδή?
21: Περίμενα να σου πω την ιστορία. Τι γυρνάει από εδώ, τι κοιτάει από εκεί, και πήγε στον εκπρόσωπο της γκαλερί και είπε «Γεια σας, είμαι ο τάδε επιπλούσιο συλλέκτης, ο οποίος ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για αυτή τη σκούπα, μπορώ να δώσω 4.000 δολάρια, ευρώ, δεν ξέρω τι ήτανε, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο άτιτλο έργο ενοιολογικής τέχνης». Και του είπε ο υπεύθυνος... Την άφησε.
20: Δεν είμαστε καλά.
21: Την άφησε, καλέ, λέει εδώ πέρα η
20: καθαρίστρια.
21: Η Ταϊλανδέζα που έχουμε και καθαρίζει, λέει, το χώρο.
20: Και του το έδωσαν
21: τσάπα. Γιατί ήθελε ο άλλος, λέει, και πιστοποιητικό. Το είχε πάρει σοβαρά. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, θέλω πιστοποιητικό γνησιότητας. Και του είπε αυτή η σκούπα είναι του καθαριστή.
20: Τι πίνεις και δεν μας δίνεις?
21: Αυτό είναι, παιδιά, που δείχνει. Δεν θυμάσαι ένας άλλος που είχε πέταξει κάτι γυαλιά, δεν θυμάμαι πού, και όλοι κοιτάζαν και φωτογραφίζαν τα γυαλιά?
20: Να.
21: Που έχουμε μπερδέψει επειδή έχει παίξει πολύ σκουπίδι στην τέχνη. Έχουμε μπερδέψει την τέχνη με τα σκουπίδια και έχουν γίνει και τα σκουπίδια τέχνη, και γενικά η κότα έκανε τα βγόνια του από την κότα.
20: Νομίζω ότι έχει παραγγείλει.
21: Το
20: πέρασε
21: το μηνυματάκι μου, νομίζω, έτσι.
20: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είσαι curator.
21: Δεν είμαι.
20: Είσαι high curator.
21: High, μιλάμε από τα χάγια πάνω.
20: Αγαπάς την τέχνη, αγοράζεις τέχνη.
21: Δεν μπορώ, δεν αντέχω να αγοράσω. Τέχνη είναι πολύ ακριβή.
20: Παιδί μου, η τέχνη
21: ναι.
20: είναι κάτι γενικό. Δηλαδή ένα ωραίο τασάκι, ας πούμε.
21: Άμα μιλάμε για τέτοια.
20: Που έχει γίνει από κεραμικό.
21: Άμα μιλάμε για τέτοια, είμαι και φακ τις φιλότεχνες.
20: Ναι.
21: Αυτά μου αρέσουν. Ναι, ναι.
20: Τα πάντα είναι τέχνη.
21: Ναι.
20: Βέβαια, η τέχνη έχει μπερδευτεί τη σήμερα ημέρα με τα διακοσμητικά αντικείμενα. Να τα λέμε αυτά.
21: Εντάξει, υπάρχουν βέβαια διακοσμητικά αντικείμενα που είναι έργα τέχνη.
20: Ναι.
21: Έτσι. Αλλά και αυτά έχουν άλλες τιμές, φαντάζομαι. Αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι πάρα πολύ όμορφα και δεν είναι απαραίτητα πανάκριβα ή απλησίαστα.
20: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Να σας πούμε, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
21: Καλησπέρα κουκρίτσες μου, λέει η Ευγενία, τη Σαμπαλέγκα την Τρίτη, ψάχνετε, μη σπάτε το κεφαλάκι σας άλλο, με αγάπη πάντα Ευγενία. Ευχαριστούμε πολύ Ευγενία, πολλά φιλάκια.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
3: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dissen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για ενημέρωση, ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και αναρρωπογές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας, 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare και ζυμαρικά Misco. Γαλαξίας.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και αναρρωπογείς για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα

Είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
2: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
3: Μεσημέρι στην Αλεπόδρυπα της Κυψέλης, αφού κυνηγούσε μια μπάλα, σύμφωνα με τον ίδιο, κάλεσε την αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή για περίπου 2,5 ώρες. Στον Οικονομικό Εισαγγελέα βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη για να καταθέσει αίτημα για την ανάσυρση από το αρχείο δικογραφίας, ενώ παράλληλα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά προκειμένου να εξεταστούν νέα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση Νοβάρτης. Σε έναν ακρίτριο 43χρονος και 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην Ευελπίδων και ο 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, οι ανακρίτρια και οι εισαγγελείς θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της ανετηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Εναργείων την 1η Απριλίου του 2024. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι αξιωματικές υπηρεσίες, οι επόπτροι, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία μπορεί να αγοράσει εξαρτήματα για τα συστήματα Patriot από το δάνειο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Στα αθλητικά, πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Face του φετινού Champions League υποδέχεται τη Last Clincher στο Halloween Arena στις 8 παρατέταρτο. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελείο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, νέος αθλητικός διευθυντής ο Αντώνιο Κορδόν. Σε συμφωνία για τη χρήση της Άνελ Αρένα από τον Ολυμπιακό, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φαίνεται πως κατέληξαν ΑΕΚ και Ερυθρόλευκη, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας.
4: Τα νέα των αγορών.
3: Με άνοδο 0,15% στις 2.706,65 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στον 16,21 ισοτιμή ευρώ-δολαρίου σήμερα.
4: Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μαζί θα είμαστε και απόψε για τις τρεις επόμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Κάθε μέρα θα ανοίγουμε σε αυτό το τρίωρο τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μπορείτε οι ακροάτριες και οι ακροατές του σταθμού να βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα και εκεί να λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητάμε, όπως άλλωστε κάνουμε πάνω από 20 χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 2005 με το ανεμολόγιο. Και δοκιμάζουμε φέτος να μεταφέρουμε την δυναμική της εκπομπής και τη δυναμική της επικοινωνίας, της άμεσης που προσφέρει το ραδιόφωνο, σε πιο απογευματινή ώρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν το νέο ωράριο από την προηγούμενη Δευτέρα που το ξεκινήσαμε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να βρει την αντίστοιχη στήριξη και ανταπόκριση και από εσάς.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

Αγγελάκη Χριστίνα στην ρύθμιση του ήχου, Λεγάκη Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια.

Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Επαναλαμβάνω λίγο τον τηλεφωνικό ρυθμό επικοινωνίας για να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε. 211-10-80-880. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Θέλω να ακούσω γνώμες για αυτήν την καινούργια, την πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το λεγόμενο κουμπαρά νέας γενιάς. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτόν τον κουμπαρά, πώς θα δουλέψει, αν το βλέπετε ως μια θετική αρχικός ιδέα ή όχι?

κάλεσε ήδη ο πρώτος μας ακροατής για να πάρει το λόγο, ο Ξηρομερίτης. Δεν έχω επιστρέψει ακόμη στις θεματικές βραδιές. Αν είχα επιστρέψει, για να είμαι ειλικρινής, θεματικές βραδιές, θεματικές εκπομπές, βλέπει πλέον να το ονομάσω.

0: Κύριο επιδότηση, κύριο μέτρο, ποιο είναι το κύριο μέτρο. Η κρατική επιδότηση, όπου για κάθε ευρώ που καταθέτει η οικογένεια θα βάζει άλλο ένα το κράτος. Υπάρχει, λέει, ένα ανώτατο όριο. Είναι τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν βάζει 100 ευρώ το μήνα η οικογένεια, θα βάζει και άλλα 100 ευρώ το κράτος. Δεν μπορεί να βάλει 5.000 ευρώ η οικογένεια, παραδείγματος χάρη. Ποιοι συμμετέχουν εκτός από τους γονείς στο λογαριασμό? Παππούδες, γιαγιάδες, νονοί, συγγενείς. Πότε ανοίγει? Ισχύει από εδώ και πέρα. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Από την κυβέρνηση πιστεύουν ότι θα είναι και μία πολιτική που θα βοηθήσει το λεγόμενο δημογραφικό. Τα χρήματα θα κλειδώνονται. Το ποσό, όπως διαβάζω, παραμένει αυστηρά δεσμευμένο μέχρι να κλείσει το παιδί τα 18 του χρόνια, εκτός και αν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι, παράδειγμα να υπάρχει ένα σοβαρό θέμα υγείας και να χρειάζεται κάποιο ποσό. Ένα επιπλέον κίνητρο που δίνει η κυβέρνηση είναι ότι τα όποια κέρδη από τις αποδόσεις, όπως θα είναι κλειστά και θα τοκίζονται, θα είναι απαλλαγμένα από το φόρο εισοδήματος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται αυτό που λέει, ότι δεν είναι αποταμιευτικός λογαριασμός. Δεν έχει να κάνει με τον παλιό, τον κλασικό κουμπαρά που τα χρήματα μένουν στάσιμα. Τον χαρακτηρίζει επενδυτικό λογαριασμό. Και το λέει αυτό διότι υποχρεωτικά τα χρήματα θα τοποθετούνται σε επενδυτικά προϊόντα, όπως είναι τα κεφάλαια, όπως είναι οι μετοχές, όπως είναι τα ομόλογα. Η τοποθέτηση αυτή θα γίνεται μέσω πακέτων που διαμορφώνουν οι τράπεζες για να έχουν μια μεγαλύτερη απόδοση σε ένα βάθος 18 ετίας. Το μέγιστο ποσό, όπως καταλάβατε πριν, που μπορεί να κατατεθεί είναι 2.400 ευρώ. Το κράτος δεν καταθέτει πάνω από 1.200 ευρώ το χρόνο, άρα αν καταθέσει μια οικογένεια 1.200 ευρώ και 1.200 το κράτος, πάμε στα 2.400. Το πόσο θα είναι το ποσό στο βάθος της 18 ετίας, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι ρευστό και μεταβλητό. Εξαρτάται πάρα πολύ από την πορεία που θα έχουν αυτές οι επενδυτικές αγορές. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα. Εάν κάθε οικογένεια καταθέτει 1.200 ευρώ το χρόνο και 1.200 το κράτος και πάμε στα 2.400 ευρώ το χρόνο, όταν το παιδί λάβει αυτά τα χρήματα μετά από 18 έτη, εάν η μέση ετήσια απόδοση είναι η πιο χαμηλή, 3%, θα λάβει 64.000 ευρώ. Αν είναι λίγο πιο πάνω στο μεσαίο επίπεδο, 5%, πάει στα 77.000 ευρώ, και αν έχει 7% ετήσια απόδοση, αν έχει την πιο υψηλή και για τα 18 χρόνια, μπορεί να πάει και στα 93.000 ευρώ. Άρα υπάρχει ο υπολογισμός με μια ετήσια απόδοση από 3 έως 7% να λάβει το παιδί από 64 έως 93.000 ευρώ. Προφανώς είναι εκτιμήσεις βάσει σεναρίων αυτές οι αποδόσεις, δεν είναι εγγυημένες. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν πάντα ένα ρίσκο. Φαντάζομαι ότι αυτά τα ποσά θα επενδύονται σε προϊόντα πολύ χαμηλού ρίσκου και γι' αυτό θα έχουν και μικρότερη απόδοση. Αν κάποιος θέλει πολύ υψηλότερη απόδοση, πάει και τα τοποθετεί σε επενδύσεις που έχουν και πολύ υψηλότερο ρίσκο. Ωραίο θέμα για να το συζητήσουμε και να το κουβεντιάσουμε. Εφόσον και εσείς το επιθυμείτε, μας καλείτε και βγαίνετε στον αέρα και σας ακούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν είναι υποχρεωμένος, δεν είναι θεματική η εκπομπή να το σχολιάσει αυτό, είτε ο Ξηρομερίτης είτε άλλος ακροατής, ακροάτρια που θα καλέσει στη συνέχεια, έτσι. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, φίλε μου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Άξια αγάπητε. Τι κάνουμε?
0: Καλά, Ξηρομερίτη, εσύ. Σ' ακούμε.
1: Μια χαρά μας βλέπω. Μια αγαπημένη οικογένεια μας τότε.
0: Για πάμε, για ποιο λόγο κάλεσες?
1: Έχει σημαντική, δεν έχει σημαντική? Καλά, εγώ κάλεσα να πω ένα γεια.
0: Όχι, δεν έχω θεματική.
1: Α, δεν έχει σημαντική. Εντάξει, νόμιζα ότι είχες, παιδί μου, για το κουμπαρά.
0: Το έβαλα για αερό, αλλά δεν έχω επιστρέψει ακόμα στις θεματικές. Θα το δω από εβδομάδα.
1: Καλά έκανες και το έβαλες. Ζήσε μάι μου δηλαδή να φας τι θέλει,
0: Τι εννοείς, τι θέλεις.
1: Τι εννοώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που μπορούν να βάζουν 100 ευρώ. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που τους λείπουν τα 100 ευρώ. Τώρα ο Κοσμάκης δεν είναι χαζός. Και πολλοί, ας πούμε, δεν είναι χαζοί. Ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν για τα παιδιά τους. Το βιωτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, είναι χαμηλό. Δηλαδή πώς θα βγει μια τριμελής οικογένεια πέρα, πόσα πρέπει να παίρνει το μήνα.
0: Πάνω από 2.000 ευρώ.
1: Πόσο?
0: Πάνω από 2.000.
1: Τι λες, μωρέ Κωνσταντίνε. Για κάτσε βάλε τα κάτω να δεις.
0: Τι είπα, πολλά.
1: Όχι.
0: Α,
1: λίγα είπες.
0: Είπα πάνω από 2.000.
1: Πάνω από 3.000 πρέπει να παίρνει.
0: Πάνω από 3.
1: Ναι, για να
0: τουλάχιστον 1,5 ο κάθε γονιός.
1: Τουλάχιστον 1,5 ο κάθε γονιός.
0: Εντάξει.
1: Ρε φίλε, μόνο το χαρτζιλίκι του παιδιού να βάλεις, αν θα φύγει έξω, ένα δεκάρικο. Δηλαδή τα εισιτήριά του, ένας καφές και μια τυρόπιτα. Δηλαδή πόσο έχει τυρόπιτα, ρε φίλε, 2,90 δεν έχει τυρόπιτα. Και ο καφές 2,80. Και ένα 20 εισιτήρια, και αν χρειαστεί και δεύτερο.
0: Εγώ τη βρίσκω 2,60 και 2,60 τον καφέ εκεί που πάω στη γειτονιά.
1: Ωραία, 2,60 και 2,60. Ωραία, 2,60 και 2,60 πόσο μας κάνει. 5,20. Και ένα 20 και ένα 20 πόσο μας κάνει.
0: 2,40. 5,20, 7,60.
1: 7,60.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόνο για αυτά. 7,60. Για βάλω τα τώρα το μήνα να δεις πόσα είναι.
0: Πόσο να βάλω, επί 30, επί 25, ωραία. Εντάξει. Πάει γύρω στα 210 ευρώ.
1: Νίκια δεν έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε. Ωραία.
0: Ωραία, δεν να βάλουμε τα 2.500 ευρώ.
1: Ναι, 2.500, φίλε μου καλέ, είναι για να μπορείς να ζήσεις.
0: Okay.
1: Για να μπορέσεις να ζήσεις.
0: Σου λέει όμως το κράτος.
1: Μπορεί να μην περισσεύουν.
0: Εσύ δεν μπορείς να βάλεις 100
1: ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σου λέει το κράτος δεν έχεις 100, βάλε 50, συν εγώ 50, να τα 100.
1: Ναι, μπράβο. Και θα μου δώσεις τη διαφορά. Σε βάθος χρόνου, δηλαδή σε 18 χρόνια. Να σου πω,
0: ναι, είναι επενδυτικό, δεν είναι.
1: Ναι, αυτά... κατάλαβα.
0: Καλό είναι που καλλιεργείται η έννοια της επένδυσης και της αποταμίευσης. Αυτά τα αρπακολατζίδικα που μεγαλώσατε όλη τη δεκαετία του 80.
1: Όχι, φίλε, δεν
0: που από εκεί που δεν είχατε δεύτερο ισόρουχο αγοράζατε αυτοκίνητα και αυτό ακόμα καρονάδες. Μας κατέστρεψε ολόκληρες γενιές. Τρίχες κάναμε τη δεκαετία του 80. Γι' αυτό δεν έβρισκες στις Δευτέρες στα μπουζούκια. Αυτό κατέστρεψε γενιές.
1: Να σου πω γιατί δεν έβρισκες τα. Θα σου πω εγώ κάτι.
0: Ναι, δεν έβρισκες γιατί κάναν αποταμίευση.
1: Θα περιμένεις λίγο. Εγώ έκανα αποταμίευση. Και θα σου πω, θα σου αποδείξω.
0: Εσύ ξηρομερίτη, μιλάμε πάντα για έναν γενικό κανόνα. Προφανώς υπήρχαν και άνθρωποι
1: ναι.
0: που τη δεκαετία του 80 δεν πέρασαν καλά. Εμένα ο πατέρας μου ήταν εκπαιδευτικός.
1: Ναι.
0: Τρίχες. Η μάνα μου ήταν ιδιωτική υπάλληλος. Δεν έζησαν αυτό το πάρτι. Αυτό που όλοι χτίσανε σπίτια, εξοχικά αυτοκίνητα και πήραν και σκάφος. Εγώ δεν καταλάβαινα γύρω μου τι γινόταν.
1: Όχι, όχι. Αυτή ήταν.
0: Προφανώς μιλάμε για τη γενική εικόνα. Μην αρχίζει ο καθένας να λέει τη δική του περίπτωση.
1: Η γενική εικόνα, αυτή που αναφέρεις τώρα, ήταν οι μάγκες της παρέας. Έτσι. Όπως είναι και σήμερα οι μάγκες της παρέας.
0: Οι μάγκες της παρέας. Το 80% του πληθυσμού ήταν. Πλάκα μου κάνει.
1: Η δική μου ήταν αγρότες. Και μάλιστα καπνοπαραγωγή.
0: Εσύ το επάγγελμά σου τη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Το λέγανε, αν θυμάσαι, εφοπλιστές της ασφάλτου.
1: Χαίρομαι.
0: Κάνε μου τη χάρη τώρα που θα το πούμε μεροδούλη μεροφάη τη δεκαετία του 80. Απέσει φωτιά να μας κάψει ρε εσύ.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό μεροδούλη μεροφάη. Για την αποταμίευση. Δεν μιλήσαμε για την αποταμίευση. Το 80.
0: Η νοοτροπία που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα ήταν της αποταμίευσης τη δεκαετία του 80 ή της αστακομακαρονάδας. Τώρα με δουλεύεις.
1: Περίμενε.
0: Αυτό καλλιεργήθηκε.
1: Θες να μ' αφήσεις να σου μιλήσω.
0: Μια χαρά είναι να ξέρει κάποιος ότι σε 18 χρόνια. Τι θέλεις, να βάλεις 10 ευρώ σήμερα στην τράπεζα και αύριο να έχεις σκυλιά.
1: Θες να με αφήσεις να σου μιλήσω ή όχι.
0: Πες λοιπόν, μου για να έχουμε και το χρόνο, μην πλατιάζουμε μόνο, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Να γυρίσουμε πίσω στο 80 που αναφέρεις. Να πάμε λοιπόν στα χιλιάρικα. Πριν το 2000. Εγώ, φίλε μου καλέ τότε, αν ήτανε 240.
0: Εσύ μη συγκρίνεις, σε διακόπτω πάλι. Θα μου πεις, ας τον άνθρωπο ρε Λαβίθη. Δεν μπορούμε, έχει συμβεί μια καταστροφή. Είναι σαν να μου λες, θυμάσαι πως έπαιζα πριν τον τραυματισμό μου. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σε αφήσω. Είναι σαν να μου λες, θυμάσαι όταν ήμουν 25 χρονών και δεν είχα τραυματιστεί, τι καλή μπάλα έπαιζα. Τώρα είσαι 30 χρονών, 32, δεν είσαι 25 και έχεις περάσει και δύο χειρουργία. Μιλάμε με αυτά τα δεδομένα πλέον. Δεν μπορείς να θυμάσαι.
1: Όχι, δεν μιλάμε με αυτά τα δεδομένα.
0: Μα βέβαια μιλάμε. Μιλάμε μετά από μια κατάρρευση. Και η κατάρρευση. Δεν μπορείς να με εκθιάζεις του 10. Δεν μπορείς να με εκθιάζεις. Δεν γίνεται να μου εκθιάζετε την εποχή πρώτου 10 που οδήγησε στο 10.
1: Περίμενε,
0: πώς με εκθιάζετε μια εποχή που οδήγησε σε πτώχευση, ρε παιδιά.
1: Εσύ την εκθιάζεσαι, την εκθιάζω εγώ. Κάτσε μισό λεπτό.
0: Μα μου λες τη δεκαετία του 80 αποταμίευσε. Η δεκαετία του 70, του 80, του 90 και του. Όχι, να έχει μια λογική, ρε σε ξηρομερίτη. Αυτές οι δεκαετίες οδήγησαν στο 10.
1: Ρε φίλε, άσε να μην έχω λογική.
0: Από το 10 και μετά.
1: Μεν πάταξον δεν. Άσε να μην έχω λογική. Άσε με να πω αυτό που θέλω να πω.
0: Σε αφήνω.
1: Ωραία. Λοιπόν, ήταν 240 χιλιάρικα πριν το ευρώ, έτσι. Εγώ, πες ότι ήμουν αμάγκας με το ταξί, επειδή ήμουν αρχοεπιστής ασφάλτου και έβγαζα 500 χιλιάρικα. Από τα 500 χιλιάρικα πίστεψέ με ότι παίρναγε η οικογένειά μου ζάχαρη με τα 400 χιλιάρικα, με πληρωμένα όλα, και έβαζα και 100 χιλιάρικα δραχμές στην άκρη. Το χρόνο, καλέ μου φίλε, είχα 1.200.000 δραχμές. Και μετά, είχα 1.200.000 δραχμές. Και μετά, στα 2 χρόνια είχα 2.5 εκατομμύρια.

0: Έτσι. Και πώς θα κάνω εγώ αποταμίευση σήμερα, για πες μου. Τι είμαι, Ελβετός είμαι. Ο Ελβετός ρε φίλε παίρνει 6 και 7 χιλιάρικα. Και μπορώ να σου αναφέρω περιπτώσεις από το ταξί, τουριστών, ανθρώπων του εξωτερικού κτλ. Που μπορούν και κάνουν αποταμίευση. Εγώ δεν μπορώ. Πώς θα μπορέσω τώρα να βάλω τα 100 ευρώ. Και φαντάσου μπορεί να υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή που μπορεί να χρωστάνε. Πώς θα μείνουν τα λεφτά αυτά. Ρε φίλε σου έχω πει και την άλλη. Με τα λόγια η κόρη χτίζει ανόγια και κατόγια.
1: Η άρα δεν σου αρέσει καθόλου.
0: Είναι τελείως διαφορετική.
1: Μάλιστα. Άρα δεν σου αρέσει.
0: Μην μου αναφέρεις λοιπόν το 80. Το 80 οι δικοί μου πουλάγανε τον καπνό 1500 δραχμούς το κιλό. Και έφτασε ο καπνός να πουλιέται 50 λεπτά. Μέχρι που παραδώσανε τις άδειες για να πάρουν επιδοτήσεις. Και έβγανε ένα ολόκληρο νομό, τους έκανε επιδοτήσεις για μια εξαετία.
1: Τι
0: και
1: γίνανε ότι δεν πέγιδες. Σου βάλω τον μπουζουκάκι τώρα.
0: Βάλε μου ρε φίλε τον μπουζουκάκι.
1: Κλέγανε που ρίχναν τα βερίκο καστικό μπατερί.
0: Και
1: τα όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
0: Ναι, τα φάγαμε. Άρε μπαγιά Σαλαβίδη, είσαι ωραίος. Εντάξει.
1: Λοιπόν, άρα δεν σε, άρα δεν και εμένα μου αρέσει. Άρα δεν θεωρείς ότι το μέτρο δεν ταιριάζει στη σημερινή, θα ταιριάζει σε μια άλλη οικονομική πραγματικότητα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο από. Αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
10: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: Ένας Δημήτρης Μητροπάνος, οποιαδήποτε στιγμή και ώρα της ημέρας ταιριάζει. Πάμε, Κώστας από την Πάτρα.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Ξαναλέμε, στη νέα σεζόν και στη νέα ώρα.
2: Γιούχου.
1: Απλά εγώ είχα σκεφτεί κάτι άλλο. Αλλά δεν πειράζει, σήμερα θα πω στη δική σου λογική. Δεν έχει σημασία, μην είναι θεματική. Πρέπει να είμαι σαν πειθαρχημένη. Αλλιώτικα δεν πρόκειται να πάμε στη λαϊκή εξουσία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Βέβαια.
1: Απλώς να πω το θέμα για άλλη φορά, έτσι, ή αν το θέλεις και να το βάλεις κανονικά θεματική. Και
2: για πείτε το θέμα να δούμε.
1: Το θέμα είναι για ποιο, όχι για ποιο λόγο, αν είναι συμβατό, ας πούμε, με τις λαϊκές ελευθερίες ή με την καλώς εννοούμενη αστική δημοκρατία να αναλαμβάνουν προανακριτικό έργο κατά προτεραιότητα, έτσι, οι αστυνομικοί υπάλληλοι και όχι οι τακτικοί δικαστές.
2: Α. Ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Γιατί αν έχουμε έλλειψη, ξέρω εγώ, σε κάποια μικρά μέρη, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά σε μεγάλες πόλεις τώρα να έρχεται ένας αστυνομικός, ας πούμε, να σε καλεί σε προανάκριση για κάτι, το πιο απλό θέμα, έτσι, μια εξύβριση, ας πούμε. Γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κανονικά όπως γινόταν μια ζωή στα δικαστικά μέγαρα.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάμε στην επένδυση.
2: Να πάμε στην επένδυση. Μπήκε και με. Εγώ κάνω ένα πρόλογο, μπορεί να κάνω και ένα σχόλιο, αλλά μετά μέσα από τους ακροατές τη συζήτηση, δηλαδή ο Ξερομερίτης έβαλε και αυτός κάποια άλλα επιχειρήματα και προχωράει, θα βάλετε κι εσείς κάποια άλλα, θα συμφωνήσετε μαζί του, θα διαφωνήσετε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω.
2: Δίνεις σκυτάλι, ο ένας δίνει στον επόμενο.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν θα πω στη λογική της ακρίβειας πάνω κάτω, δηλαδή εντάξει. Εγώ θα πω στη λογική της υπογεννητικότητας, που είναι ένα πρόβλημα. Η οποία υπογεννητικότητα έχει κοινωνικά αίτια, έτσι, δεν έχει αίτια μόνο την ακρίβεια.
2: Και ακρίβεια, δηλαδή, έφυγε πόσος κόσμος το δύο. Έφυγε πόσος κόσμος. Φύγανε πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι.
1: Για το εξωτερικό εννοείται.
2: Ναι, ναι. Είναι, για μένα είναι προφανές ότι αυτό επιδείνωσε, δεν δημιούργησε.
1: Για ποιο λόγο έφυγε ο κόσμος στο εξωτερικό?
2: Για λόγω της οικονομικής κρίσης. Αλλά επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα του δημογραφικού, η πτώση έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 60, έγινε αρκετά πιο έντονη τη δεκαετία του 80. Γιατί όσο βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο, μειώνονται οι γεννήσεις. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί, ένα οξύμορο, παράδοξο, δεν ξέρω. Και η κρίση δεν ήρθε να δημιουργήσει, αλλά να επιδεινώσει μια υπάρχουσα κατάσταση. Την επιδείνωσε όμως αρκετά. Θα είχαμε δημογραφικό, αλλά όχι αυτό το πρόβλημα το τωρινό.
1: Γιατί όλοι τώρα έχουμε επικεντρωθεί στην ακρίβεια, ίσως επειδή μας βολεύει. Όχι ότι δεν είναι πρόβλημα η ακρίβεια. Και δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε εταιρεία, πώς το λένε, που κάνουν δημοσκοπήσεις, ούτε δημοσιογράφος, ούτε στην τρέχουσα, δηλαδή ούτε ρεπορτάζ εγώ μπορώ να κάνω. Ένας απλός ακροατής, είμαι με άλλο επάγγελμα. Ο κόσμος που φεύγει στο εξωτερικό, δεν είναι ότι πάει να βρει εκεί πιο φθηνά προϊόντα. Δουλειά πάει να βρει βασικά. Και μια καλύτερη δουλειά, καλύτερα αμοιβόμενο και ή το. Σταθερότερη.
2: Μια καλύτερα αμοιβόμενη, οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες επίσης από ό,τι λένε.
1: Ακριβώς.
2: Πιο οργανωμένες, πιο έτσι τυπικές και ότι νιώθουν ότι είναι σε ένα περιβάλλον που είναι πιο αξιοκρατικό. Δεν είναι τόσο γνωστός του γνωστού.
1: Θα πω για γιατρούς που έχω ακούσει και στο ραδιόφωνο, γιατί εντάξει εγώ δεν ξέρω γιατρούς που φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν ειδικότητα, ξέρω που φεύγουν μετά. Για άλλους λόγους, γιατί μετά τα καθεστώτα εδώ πέρα, παρά το τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και των αμοιβών και της εργασίας δεν είναι και τα ιδανικότερα. Λοιπόν, σέβονται τα ωράρια στους ειδικευόμενους, στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία του διευθυντή που αν δεν κάνεις κάτι μπορεί να μην πάρεις το πιστοποιητικό που χρειάζεται για να πάει να δώσει μετά εξετάσεις. Και το κυρίω έχουν πολύ καλύτερες αμοιβές, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα τους ειδικευόμενους γιατρούς τους λένε μαύρους. Είναι αργό, ας πούμε, που χρησιμοποιούν ανάμεσα τους.
2: Παρ' όλα αυτά θα με ενδιαφέρει να μας πούνε άνθρωποι που έχουν πάει.
1: Ναι, μπορούν να πούνε. Εγώ δεν είμαι τώρα πλέον στη
2: μαχημή ιατρική. Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί έχω φτάσει 65 χρονών.
2: Δεν το συζητάμε ότι η μισθή είναι καλύτερη. Δεν ξέρω τώρα οι συνθήκες και τα λοιπά. Το δικό μας σύστημα υγείας όμως είναι από τα πιο ανθρώπινα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε περιθάλψουν. Μπανάχη ούτε δεκάρα. Ναι, ναι, όχι άλλο αυτό.
1: Μιλάω για την
2: αν μου πει κάποιο ότι εδώ παίρνω 4 χιλιάρικα, αλλά όποιο έρχεται στο νοσοκομείο καταβάλει ένα ελάχιστο ποσό. Όποιο δεν έχει. Ή καταβάλει ανάλογα με το. Εκεί αλλάζει λιγάκι.
1: Ναι, το θέμα
2: δεν είναι παίρνω 4 χιλιάρικα με τις συνθήκες όμως τις ίδιες που είναι στην Ελλάδα. Να μας το πει κάποιος. Παίρνω 4 χιλιάρικα, αλλά κάθε ασθενής δίνει ένα δεκάρικο.
1: Συμφωνώ.
2: Να μας πούνε οι ακροατές από διάφορες χώρες που έχουν πάει, αν και πώς ισχύει. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα, όχι απλώς ρακένδυτος να είσαι, θα σε περιθάλψουν. Θα σε περιθάλψουν και εκεί.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι σε όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό το λεγόμενο μοντέλο Bismarck, δηλαδή αν πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο θα του περιθάλψουν.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν ισχύει στην Αμερική.
2: Δεν ισχύει, όχι, μόνο στα επίπεδα.
1: Αν δεν υπάρχει ασφαλεία, εγώ το ξέρω από ένα φίλο, ο οποίος δεν ήταν αυτός, είχε
2: ωραία.
1: Τελειώσει φυσικό και έχει
2: είσοδο. Έχει είσοδο, έχει εισιτήριο, έχει αντίτιμο, είναι όλα δωρεάν, λοιπόν. Το ίδιο όπως είναι στην Ελλάδα, πληρώνει κάποιος.
1: Στο κάμπο.
2: Έχουν ξεχωριστεί, έχουν διευκρινίσει την πρωτοβάθμια περίθαλψη ότι δεν θα πηγαίνεις στο νοσοκομείο για ένα στραμπούλιγμα, πρε αδερφέ. Θα πας στο νοσοκομείο άμα έχεις τρακάρει και έχεις ανοίξει στα δύο.
1: Όχι μόνο
2: τα
1: αυτό.
2: Έχουν αυτά, γιατί με αυτόν τον τρόπο, να δούμε λιγάκι.
1: Οικονομικά. Δεν ακουμπάνε τον άρρωστο. Εδώ φαίνονται βίντεο που έχουν το φορείο και δεν το βάζουν μέσα, που είναι έξω στο νοσοκομείο. Και εγώ έχω να ξέρω ένα περιστατικό από ένα φίλο, ο οποίος τώρα είναι και αυτό στην ηλικία μου. Το είχε πάθει όταν πριν από 30 χρόνια που είχε πάει να κάνει μεταπτυχιακό με πτυχίο φυσικής, Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ. Κάηκε. Δεν είχε κάνει ασφάλεια για, πώς το λένε.
2: Με χαρά να ακούσω είτε στον αέρα είτε με μηνύματα ακροατές που εργάζονται ως γιατροί σε άλλες χώρες και ανάλογα με τη χώρα που είναι να μας πούνε τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, μην χάνουμε τον προσανατολισμό.
2: Μην το χάνουμε γιατί σε 3 λεπτάκια θα διακόψουμε την συνομιλία για διαφημίσεις. Οπότε πείτε μας.
1: Να τα πω να τελειώνουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ο λόγος λοιπόν που πάνε έξω είναι οι εργασιακές συνθήκες. Δεν είναι η ακρίβεια και τα οικονομικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο μετά επιδεινώνει το δημογραφικό, το πρόβλημα δεν είναι πώς θα επενδύσει μια νέα οικογένεια που θα κάνει ένα παιδί. Το θέμα είναι πώς θα κάνει η οικογένεια ένα παιδί. Από εκεί και πέρα, τώρα αν αυτή η επένδυση είναι καλή ή όχι, αυτό είναι δευτερεύον. Μπορεί να είναι καλή. Ή να πω και εγώ την κακία μου, δηλαδή να κάνω το συγκύκλο του διαβόλου. Μαζεύει λεφτά το κράτος τα οποία δεν ξέρεις ποτέ αν θα τα αποδώσει. Όπως έγινε με τα ταμεία, με τους συνταξιούχους που τα χάσανε στο χρηματιστήριο.
2: Ναι.
1: Γιατί θα είναι κλειστά λεφτά αυτά, έτσι. Αν η επένδυση δεν πάει καλά, τα 100 ευρώ το μήνα πού θα πάνε.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Από εκεί πέρα θα πρέπει να λάβει ο κουτσούπα, να δούμε που θα βρει λεφτά να πληρώνει στους και συντάξεις.
2: Ποιος.
1: Όπως σου λένε κάτι ακροατές.
2: Τι εννοείται που θα τα βρει. Θα τα παλωτριώσουμε από το κεφάλαιο και την πλουτοκρατία. Τι θα πει που θα τα βρούμε τα λεφτά. Εύκολα θα τα βρούμε.
1: Εγώ νομίζω έθεσα το θέμα.
2: Έγινε.
1: Για να μην τρώει και χρόνο από άλλους.
2: Πρώτα ο κουτσούμπας και πίσω ο Παφίλης και από πίσω όλοι εμείς. Και θα είναι πρώτος ο κουτσούμπας πίσω ο Παφίλης, πίσω ο Καλαμούκης με τον Μπαρμπαγιάννη. Ήδη σκληραγωγούν.
1: Είναι
2: ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι, αλλά μέχρι να θα χρειαστεί λίγο βία. Άμα τους δείτε, συνέχεια είναι κοιμούνται στο χώμα, έτοιμοι είναι να ανέβουν στο βουνό.
1: Μάχημοι. Τώρα εντάξει, είσαι και εσύ περίεργος.
2: Αυτά, κύριε Κώστα, από την Πάτρα είμαι και εγώ περίεργος. Έχουμε 2026. Δηλαδή. Λοιπόν, αυτά έγινε, κύριε Κώστα.
1: Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο με επόμενους ακροατές.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο και παίρνει το λόγο ο παππούς Κώστας από Κουκάκι, ο οποίος πρέπει πλέον να έχει φτάσει τα 96 και μακάρι να φτάσουμε όχι μόνο την ηλικία του αλλά και τη διάβγειά του. Γεια σου παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ελπίζω
0: καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι αγαπημένος με την οικογένεια και ο Μιχαλάκης να μεγαλώνει, αλλά κάτω από την προστασία σου είμαι σίγουρος ότι θα πάει μπροστά.
0: Να είστε καλά που το λέτε.
1: Σήμερα θα σε στενοχωρήσω λιγάκι επειδή εγώ είμαι στενοχωρημένος.
0: Τι έγινε?
1: Είμαι πολύ στενοχωρημένος με αυτό που γίνεται με τα πατίνια.
0: Με τα πατίνια, με αυτό που γίνεται με τα πατίνια.
1: Δηλαδή... Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω επάνω σε αυτό το θέμα ή έχεις βάλει κάποιο θέμα που πρέπει να επεξεργαστούμε.
0: Να πεις παππού, να πεις. Απλώς δεν ξέρω τώρα πώς θα προλάβουμε με το χρόνο, αλλά να πεις, ναι βέβαια να πεις.
1: Να πω δύο-τρία λόγια για αυτό το πατίνι. Αυτό το πατίνι, εγώ... Και μαζί με μένανε όλοι οι συμμαθητές μου. Εγώ σε δύο μήνες κλείνω τα 94 και μπαίνω στην πέμπτη πενταετία για τα 100. Λοιπόν, ήταν ένα άθλημα, ήταν ένα παιχνίδι υπέροχο. Το οδηγούσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι. Κάναμε πολλά ωραία πράγματα με το πατίνι, αλλά... Το διοικούσαμε, το είχαμε κάτω από την απόλυτη δυναμική μας. Δεν μας οδηγούσε αυτό. Ενώ τώρα αυτό το πατίνι είναι ένα έξω πραγματικό από το παιχνίδι. Είναι ένα όχημα το οποίο κάνει ό,τι θέλει. Παίρνει το παιδί και το πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι το οποίο είναι τρομερά επικίνδυνο και θα σου πω γιατί. Και είναι ακαμπτό. Ακαμπτό. Δεν μπορεί να το διοικήσεις αυτό το πράγμα.
0: Είναι βαρύ. Νομοθεσία.
1: Είναι βαρύ, είναι 30 κιλά. Δεν μπορεί να το διοικήσεις. Και ένα παιδί το οποίο είναι... ας πούμε 30 κιλά δεν μπορεί να το διοικήσει όπως πρέπει. Έχει δε και ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, πάρα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, λόγω της ταχύτητος και των μικρών ροδιών που έχει. Έχει πολύ μικρές ρόδες. Αν βρει ένα μικρό εμπόδιο ή ένα μικρό λακάκι, αναποδογυρίζεται. Δεν προλαβαίνει το παιδί να κατέβει κάτω. Ενώ στο δικό μας το πατίνι, όταν μας δημιουργούσε, ξέρω εγώ, άμα βρίσκαμε μπροστά ένα λακάκι, ένα αυτό, το παρατάγαμε και δεν χτυπάγαμε. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο δεν το ξέρουν οι γονείς. Υπάρχει μια εξίσωση που λέει ενέργεια ισούται με μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητος. Αυτό σημαίνει, δεν θα προχωρήσω στα μαθηματικά.
0: Ωραία, αυτά θα τα πούμε λίγο πιο μετά, παππού,
1: ναι,
0: πρέπει να σε διακόψω.
1: Ότι σε ένα παιδί, το οποίο είναι 30
0: παππού,
1: κιλά...
0: Σε διακόπτω λίγο απότομα, με συγχωρείς, γιατί πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να πάμε στο πεντάλεπτο της οδήγησης με τον εξαιρετικό συνάδελφο τον Βαγγέλη Κιούση. Μετά έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Θα σε καλέσουμε να συμπληρώσεις πιο μετά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Σεπτεμβρίου, διανύουμε εβδομάδα διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο, ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή. Στο Motorun είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και φέτος την ΔΕΘ. Ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, προφανώς ξεχωρίσαμε την παρουσία του Ινστιτούτου Δίκης Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, και γι' αυτό έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, πρόεδρο του Ινστιτούτου. Κυρία Μιλωνά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παναπολιτικά.
4: Καλησπέρα κύριε Κιούση, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση για ακόμη μια χρονιά το Ινστιτούτο πρωταγωνιστή στα περίπτερα της διεθνούς εκθέσεως. Ποια είναι φέτος η κεντρική ιδέα σας εκεί?
4: Η κεντρική μας ιδέα είναι η οδική ασφάλεια, η βιώσιμη κινητικότητα και το θέμα με τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος.
3: Το περίφημο Meta Cities, από ό,τι είδαμε από κοντά, σωστά. Θέλετε να μας πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό?
4: Βεβαίως. Είναι ένα πρόγραμμα Horizon που έχει να κάνει με τα ψηφιακά δίδυμα, Digital Twin, πώς μπορούμε ουσιαστικά να δημιουργούμε μια δυναμική ψηφιακή αναπαράσταση πόλης και να αξιοποιούμε τα δεδομένα εξετάζοντας διάφορα σενάρια που έχουν να κάνουν με το θέμα της κυκλοφορίας, την αστική κινητικότητα, τη διαχείριση της ενέργειας στα κτίρια και βέβαια την προστασία του περιβάλλοντος και το πάρκινγκ.
3: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από εσάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, το Πανεπιστήμιο Πατρών που συντονίζει αυτό το πρόγραμμα Horizon, δοκιμάζοντας ψηφιακά διαφορετικές παρεμβάσεις και πολιτικές κινητικότητας για να αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις τους πριν εφαρμοστούν στην πόλη.
3: Ο πυρήνας του έργου σας στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς ασφαλώς είναι η οδική ασφάλεια. Έχετε επίσης δημιουργήσει ένα κέντρο οδικής ασφάλειας στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ευκαρπίας, έτσι δεν είναι, κυρία Μιλωνά?
4: Βεβαίως, έχουμε αυτό το κέντρο οδικής ασφάλειας μέσα στο εργοστάσιο του Τιτάνα, στην Ευκαρπία, όπου παρουσιάζονται προγράμματα για τα παιδιά όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και να συζητήσουμε με τους ανθρώπους του Τιτάνα που υποστηρίζουν αυτό το έργο, ένα έργο που μας δίνει δύναμη και πραγματικά ενημερώνει τα σχολεία της περιοχής που δείχνουν πολύ μεγάλο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Το σχολείο ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
9: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
8: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
9: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
10: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
12: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
5: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα. Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνέδραμαν επίσης ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας και το ΓΕΘΑ. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν τρεις ηγέτες μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελαλαμένο, που υπέγραψαν κοινή διακήρυξη. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έθεσαν στο επίκεντρο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ αναφέρθηκαν εκτενώς στις εξελίξεις στη Γάζα, το Κυπριακό και τη Λιβύη. Δέσμη 6 παρεμβάσεων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της ηλιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων, αλλά και η πρόθεση αυτοπαραγωγής. Δεν πρόκειται για σχέδιο επιδοματικό ή για προσωρινή βελτίωση, αλλά για ολοκληρωμένο ρεαλιστικό εφαρμόσιμο και μετρήσιμο σχέδιο για μόνιμα χαμηλότερες τιμές με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο διευθυντής προπονητής τοπικής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου φαίνεται να ανακάλυψε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά σήμερα το μεσημέρι στην αλεπότρυπα της Κυψέλης, αφού κυνηγούσε μια μπάλα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάλεσε την αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή για περίπου 2,5 ώρες. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως, παραβέμονται 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Στο εδόλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, αν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη. Στα αθλητικά, με βασικό τερματοφύλακα τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι στη θέση του τραυματία Θωμά Στρακόσκια, ξεκινά απόψε η ΑΕΚ τα παιχνίδια στη League Face του φετινού Champions League. Φιλοξενεί την Λάσκ Λίντσερ στο All Win Arena στις 8 παρατέταρτο. Στους υπόλοιπους αγώνες, Club Brugge Aston Villa, Real Madrid Inter, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Lille Betis. Στις 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδας. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ένα ομολόγιο. Απογευματάκι Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, η ώρα στην πατρίδα είναι 7 και 5 πρώτα λεπτά. Το λέω και για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Πριν πω τα υπόλοιπα διαδικαστικά, θέλω να δώσω το λόγο, επειδή τον διακόψαμε, για να συμπληρώσει στον παππού Κώστα από το Κουκάκι. Μας έλεγες, παππού Κώστα, για τα πατίνια και πόσο πρόβλημα είναι και επικίνδυνα και τι θα κάνουν με αυτά. Έχουν λάβει κάποια μέτρα. Μας ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω, πουλάκι μου.
0: Πες μας εσύ αυτό που θέλεις.
1: Ξέρω ότι έχουν πάρθει μέτρα, αλλά είναι λυπή. Είναι λυπή, διότι δεν έχουν υπολογίσει πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα ξέρουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα διδασκόμεθα. Το προσλαμβανόμενο οτιδήποτε αντικείμενο από το μάτι μας, για να δημιουργήσει το σώμα μας μία αντίσταση, χρειάζεται 7-10 δευτερολέπτου. Σε αυτά τα 7-10 δευτερολέπτου αυτό το πατίνι με μια ταχύτητα θέση 25 χιλιόμετρα που είναι η διαταγή. Σε αυτά τα 25 χιλιόμετρα αυτό το πατίνι, σε αυτά τα 7-10 δευτερολέπτου έχει διανύσει 10 μέτρα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει το παιδί.
0: Εντάξει.
1: Είναι δε το βάρος σου έχει αυξηθεί λόγω ταχύτητος. Αυτό το όχημα πάει 30 χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα, πόσο πάει. 30 χιλιόμετρα. Πες ότι το παιδί ζυγίζει 30 κιλά. Και αυτό πάει, ξέρω εγώ, με 20 χιλιόμετρα. Ας πούμε ότι πάει με 20 χιλιόμετρα και το παιδί ζυγίζει 30 κιλά. Τα 20 χιλιόμετρα, όταν τα πολλαπλασιάσεις με τον εαυτό τους, κάνουν 400. Επομένως, είναι 4 φορές πιο πολύ το βάρος. Άρα τα 25 κιλά, τα 30 κιλά γίνονται 120. Σκέψεσαι λοιπόν ότι 120 κιλά το βαράνε όταν πέφτει κάτω στην άσφαλτο.
0: Εντάξει, παππού.
1: Κατάλαβες, αγάπη μου, έγινε. Γιατί είμαι, τώρα είναι τρία παιδιά
0: έγινε,
1: στο νοσοκομείο και παλεύουν τη ζωή τους.
0: Να πάνε όλα καλά, θα αναφερθώ και εγώ στα μέτρα, καλά κάνεις και τα λες. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Χρήστο. Και σου εύχομαι ότι καλύτερο.
1: Να προσέχεις πολύ το Μιχαλάκη.
0: Να είσαι καλά, παππού Κώστα.
1: Γεια σου, πουλάκι μου.
0: Τι γλυκύτατος άνθρωπος, Θεέ μου, είναι αυτός. Το στερεότυπο είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε περιέργοι και μεγαλώνοντας γινόμαστε ακόμα πιο περιέργοι και ακόμα πιο παράξενοι και στριμμένοι. Εδώ μιλάμε για τον αγαπημένο παππού που σου διαβάζει παραμύθια σαν τον χαρακτήρα εκείνον, το θυμάστε, που είχε παλιά η ελληνική τηλεόραση, που ο παραμυθάς με τα άσπρα τα μαλλιά, Hans Christian Andersen. Ακούς τη φωνή του παππού Κώστα και φαντάζεσαι χιόνι απ' έξω, το σπίτι όλο στολισμένο, να κρέμονται κάλτσες από παντού. Χριστουγεννιάτικες κάλτσες εννοώ, καταλαβαίνετε, εκεί σε παραπεμπινάνε καλά. Ποια είναι τα μέτρα που πήρανε από το καλοκαίρι στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών? Απαγορεύεται, έχουν βάλει όριο ηλικίας. Απαγορεύεται πλήρως η οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού από ανήλικους κάτω των 17. Είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλα τα ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια. Το ελάχιστο όριο κάλυψης είναι 50.000 ευρώ. Έχει αυστηρά πρόστιμα για παραβάσεις όπως οδήγηση σε απαγορευμένους δρόμους, οδήγηση σε πεζοδρόμια ή υπέρβαση ορίων από 150 έως 350 ευρώ. Έχει περιορισμούς κυκλοφορίας. Απαγορεύεται να κινούνται σε πεζοδρόμια τα ηλεκτρικά πατίνια και αισιοδούς με όρους ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Και είναι υποχρεωτική η ύπαρξη δύο φρένων, κουδουνιού, φώτων, πολύ αυστηρά όρια για αλκοόλ. Αρκετοί θα τα τηρήσουν, εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος για όλα αυτά θα διαφορεί, κάποιος κάποιοι. Είναι σαν να λέμε ότι μα υπάρχουν μέτρα για την οδήγηση. Παρ' όλα αυτά πάντα κάποιος δεν θα τηρήσει το όριο ταχύτητας και μάλιστα όχι για 5-10 χιλιόμετρα αλλά για πολύ περισσότερο. Δεν θα τηρήσει το όριο της κατανάλωσης αλκοόλ, δεν το ένα, δεν το άλλο. Προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, έχω και λίγο διαφορετικές απόψεις σε αυτά τα θέματα. Παραδείγματος χάρη, τις οποίες όμως τις δέχομαι εφόσον εκείνος που θεωρεί ότι, παράδειγμα, το να φοράει κράνος είναι ένας περιορισμός. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην φοράει κάποιος κράνος, αλλά αν χτυπήσει να μην επιβαρύνει το δημόσιο σύστημα υγείας ή να επιβαρυνθεί ανάλογα με το. Γιατί θα πει, γιατί εγώ δεν πληρώνω για το σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν έχεις πληρώσει 10.000 ευρώ και η περίθαλψή σου κοστίζει 30.000 ευρώ, με ρίχνεις εμένα. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι περιπτώσεις που κάποιος βάζει τη δική του ζωή σε κίνδυνο, θα μπορούσε να υπάρχει μία ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να φοράω κράνος. Μου χαλάει το μαλλί. Έχω βγει από το κομμωτήριο, έχω βάλει την πομάδα μου και θα μου βάλεις το κράνος να μου το χαλάσεις. Εκεί που το καταλαβαίνω είναι όπως παράδειγμα τα όρια για το αλκοόλ. Διότι αν. Ή τα όρια ταχύτητας. Διότι εκεί μπορεί να μην κινδυνεύεις μόνο εσύ. Μπορεί να περάσεις το αντίθετο ρεύμα. Ή μπορεί να πέσεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Και αν χτυπήσεις και κάποιον άλλον που δεν φταίει. Πρακτικά όμως, ουσιαστικά, τι λένε τα κράτη? Η περίθαλψη μου κοστίζει τόσα, οπότε αν αυτός φορέσει κράνος θα μου στοιχήσει πολύ και θα με επιβαρύνει πολύ λιγότερο, οπότε βάλ τους να φοράνε κράνη. Σωτήρης από Χαϊδάρι είναι ο επόμενος ακροατής μας και μετά είναι ο Χρήστος από το Νιου Τζέρσι και μετά είναι ο Χρήστος από τον Καρέα. Γεια σας, κύριε Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Για αρχικά, για άλλο ξεκίνησα για να πω, αλλά μπορώ να πω, να δώσω μια απάντηση για τα ηλεκτρικά τα πατίνια.
0: Η απάντηση θα είναι του στυλ αυτή η μάστιγα, ηλεκτρικά. Όχι, πατίνια αυτή η μάστιγα, ή τι ωραία που είναι τα ηλεκτρικά, πάρτε όλοι ηλεκτρικά πατίνια να.
2: Όχι.
0: Φιλικά προς το περιβάλλον.
2: Θέλω να πω ότι είναι και λίγο θέμα παιδείας και λίγο θέμα υποδομών. Δεν έχουμε ούτε την κατάλληλη παιδεία, θεωρώ, δεν έχω εγώ, να μην το γενικεύω, δεν έχω την κατάλληλη παιδεία και δεν μου παρέχει και το κράτος τις υποδομές τις οποίες μπορώ να κάνω βόλτα με το ποδήλατο ή με το πατίνι. Και το έχω διαπιστώσει αυτό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν έχετε πάει με το Μιχαλάκι καθόλου στο Κερατσίνι. Στα λοιπάσματα από κάτω έχουν φτιάξει που κάνει περίπατο ο κόσμος.
0: Όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά για πείτε. Ωραία, ναι, ακούγεται. Πολύ ωραίο.
2: Είναι στην έξοδο Ε1.
0: Πολύ
2: μετά
0: ωραίο.
2: Μετά το δεύτερο τούνελ.
0: Α, κατάλαβα.
2: Κάνουμε δεξιά και βγαίνουμε στα λοιπάσματα από κάτω.
0: Κατάλαβα.
2: Έχει γίνει εκεί καταπληκτική δουλειά. Δεν ξέρω ποιος δήμαρχος είναι, αλλά έχει γίνει τέλεια δουλειά. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχει αρκετός χώρος που μπορούμε να περπατήσουμε με τα πόδια εμείς κανονικά και υπάρχει και περβάζει, το οποίο τσιμεντόστρωτο, έτσι, το οποίο έχει κάτω ζωγραφίες ποδήλατα, ότι σου δείχνει ότι εδώ είναι μόνο για ποδήλατα και για πατίνια.
0: Ναι.
2: Και βλέπεις εκεί τον Λαβίθι μαζί με τον Σωτήρη, περπατάνε αμέριμνοι, καπνίζουνε και το βλέπεις σημείο. Τα παιδάκια με το ποδήλατο και σου κορνάρει και σου λέει, κύριε Λαβίθι, κύριε Σωτήρη, εδώ είναι για εμένα.
0: Ναι, δεν έχει συνηθίσει ακριβώς, σου λέει, τι είναι αυτά τώρα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι η παιδεία.
0: Εγώ στο χωριό μου που έβω σκαταγίδια, περπάταγω που ήθελα πάνω στο βουνό. Τι μου λέτε τώρα εσείς για κάτω ποδήλατα και τέτοια?
2: Αυτό ακριβώς, κύριε Κωνσταντίνε. Μέλε. Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει.
2: Γιατί το λέω αυτό γιατί ως ποδηλάτης.
0: Οι επόμενες γενιές θα σιγά σιγά παίρνει χρόνο.
2: Ναι, ως, ως ποδηλάτης, λάτρης του ποδηλάτου, γενικά και του αθλητισμού, αλλά του ποδηλάτου, δεν κατέβαινα από το ποδήλατο. Φανταστείτε, μεγάλωσα στο ψηδί, στο Φυσίο, πρωτού γίνει πλακόστρωτο. Πιανόμασταν πίσω από το λεωφορείο για να μας ανεβάσει επάνω στο σπίτι του αείμνηστου του Τσοχατζόπουλου και κατεβαίναμε μετά με κατηφόραση Αγίων Ασωμάτων κομμάτια όλοι με τα ποδήλατα.
0: Τα προλάβατε πριν το... Πότε τα κάνανε αυτά, το 90, τα πεζοδρομήσαν όλα αυτά.
2: Ναι, Σαρή 43 μεγάλωσα απέναντι το θέατρο Αποθήκη, οπότε...
0: Είχατε επηρεαστεί τότε, ποιος ήταν ο Χειμωνέτος, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
2: Ναι, ήμουν παιδάκι, είμαι του 89, οπότε δεν...
0: Το προλάβατε για λίγο τότε, εντάξει.
2: Ναι, απλά το πρόλαβα. Θέλω να πω ότι έζησα τέτοιο ποδήλατο και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα που έχω τρία παιδιά, να ακόμα και ο μεγάλος μου 13 χρονών που έχει τρία ποδήλατα και για βουνό και για πίστα και για δρόμο, δεν ξέρω εγώ τι και τι άλλο, για τι άλλη χρήση είναι, δεν έχω που να τον επάω. Δηλαδή και εκεί στο Κερατσίνι που τον επάω, μου λέει μπαμπά, άμα είναι να πατήσουμε κανένα, μου λέει και να τον πληρώνουμε. Άστο, πολύ δεν πειράζει.
0: Μα
2: πάμε
0: όλα
2: με το μηχανάκι.
0: Τι ωραίο που το μεταφέρατε και όλα στα παιδιά. Μπράβο, ωραίο είναι. Πάτε μαζί
2: ναι,
0: με τα παιδιά.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Αυτό ήταν ένα ως με το ποδήλατο. Και το άλλο που μου έκανε για να πάρω τηλέφωνο, σαν παρέμβαση, είναι για το κουμπαρά που λένε για τους τρίτεχνους και τους πολύτεχνους. Εγώ όντας τρίτεχνος, πολύτεχνος, πείτε το, ας το βαφτίσει ο καθένας όπως θέλει. Τα τελευταία τρία χρόνια αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, αυτή η πολιτεία, γιατί φταίμε όλοι μας, δεν μου έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στήριγμα. Αντιθέτως, με φορολογεί και μου παίρνει παραπάνω. Διότι ξέφυγα, λέει, της κλίμακος, έφυγα από την κλίμακα, 230 ευρώ. Οπότε, κύριε μου, δεν δικαιούσα να πάρεις αυτά τα 560 ευρώ το δίμηνο. Αν ήσουν στο εξωτερικό, θα έπαιρνες το χιλιάρικο στο νερό για πλάκα.
0: Ναι.
2: Το μήνα, όχι το δίμηνο.
0: Ναι.
2: Οπότε μη μας πουλάνε παπατζηλίκια και παραμύθια ότι βοηθάνε και κάνουνε και ράνουνε. Εγώ θέλω 350 ευρώ.
0: Μπορούν να δώσουν κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δίνει ό,τι δίνουν άλλες χώρες ή άλλες χώρες ό,τι... Δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια οικονομία.
2: Σαφώς.
0: Απλώς να πούμε, ναι, να συγκριθούμε με αντίστοιχες οικονομίες και να πούμε ότι κοίτα να δεις εκεί δίνουν κάτι παραπάνω. Ή... Πόσο χρειάζεται, θέλει, να ρωτήσω λίγο, πόσο θέλει μια οικογένεια
2: με τρία παιδιά. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη, γιατί σας πήρα και τα μούτρα, αλλά τα βγάζω λίγο, είμαι συναισθηματικά τώρα, τα έχω ξέρετε πάνω και τα βγάζω όλα μαζί. Λοιπόν, ο Γαβριήλ, ο μεγάλος, Δευτέρα Γυμνασίου ξεκινάμε, φέτος, πρώτα Θεός, θέλει 350 ευρώ το μήνα.
0: Φροντιστήριο και τα λοιπά, πυγμαχία.
2: Πυγμαχία, αγγλικά, δάσκαλο που τον βοηθάει. Για τη φιλολογία.
0: Ναι.
2: 350 ευρώ ο Γαβριήλ.
0: Ναι.
2: Ο Ηλίας θέλει 50 ευρώ την πυγμαχία, 50 ευρώ τα αγγλικά. Πήγαμε στα 450. Πήγαμε. Η Ελεονόρα θέλει 50 ευρώ για την ενόργανη. Πήγαμε στα 500.
0: Η Ελεονόρα την κλείτωσε την πυγμαχία. Γιατί σας ακούω, ετοιμάζετε να φτιάξετε συμμορία εσείς με το...
2: Όχι, απλά αγαπάμε πολύ τον αθλητισμό και θέλουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας.
0: Θέλω να ξέρω πόσα θέλετε. Κοιτάξτε, τις παλιές καλές εποχές ο 13 ετών θα είχε ήδη τρία χρόνια στην οικοδομή ή στα χωράφια. Δυστυχώς έχει φλωρέψει η κοινωνία και δεν σε αφήνουν 10 ετών να το βγάλεις στη δουλειά.
2: Πρέπει
0: να
2: πηγαίνουν σχολεία και τέτοια. Πούλαγα καλαμάκια στο μοναστηράκι, το παλιό το παζάρι. Πούλαγα καλαμάκια μαζί με τον πατέρα μου. Είχα καντίνα στο μοναστηράκι.
0: Δυστυχώς έχουν φλωρέψει εποχές και σου λέει να μην δουλεύεις στα 10 του έτη. Ενώ στα 10 του κάνει και πιο καλές δουλειές. Χωράει μέσα στις καμινάδες, καθαρίζει τζάκια μια χαρά. Πόσα θέλει περίπου το μήνα η οικογένειά σας? 2.500 ευρώ, 3.000 ευρώ.
2: Σας λέω κύριε Κωνσταντίνε, 500 ευρώ τα παιδιά, όχι φαγητά, δραστηριότητα και εκμάθηση για να μάθουνε. Θέλουνε 500 ευρώ. 600 ευρώ θέλω το δάνειο του σπιτιού, πήγαμε στα 1.100. Πήγαμε. Η σύζυγος δεν δουλεύει αναγκαστικά. Τσιγάρα, σούξου, μουξου, μανταλάκια, τα προσωπικά της, δεν θέλει και 2-3 εκατοστάρια το μήνα, θέλει.
0: Για να μπορεί να φροντίζει των παιδιών, εννοείται.
2: Σαφώς. Είναι 5 χρονών. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω τη μάνα μου από τη δουλειά. Μάνα, έλα κράτα μου τα παιδιά, επειδή εγώ έκανα παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και με τη θέλησή μου, έλα κράτα μου εσύ τα παιδιά. Οπότε πήγαμε στα 14-15 εκατοστάρια. Εγώ πόσα πρέπει να βγάζω το μήνα? Όταν δουλεύω 15 ώρες στο τιμόνι, από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 7 ώρα το απόγευμα, τώρα σχολάσα, μόλις μπήκα σπίτι. Δεν έχω κάνει μπάνιο. Δεν έχω δει τα παιδιά μου, πρώτον. Είναι το βασικότερο,
0: εγώ,
2: το κυριότερο.
0: Εγώ, όπως μου τα λέτε, 2,5 τουλάχιστον χρειάζονται.
2: Δεν φτάνουν, κύριε Κωνσταντίνε.
0: 2,5 δεν φτάνουν. Πρέπει να πάμε στα 3 χιλιάρικα για να πει κάποιος ότι...
2: Γιατί αν βάλουμε το σούπερ μάρκετ ότι θέλεις, ναι, 600 ευρώ το λιγότερο το μήνα...
0: Άρα βοηθάνε οι γονείς, αλλιώς δεν βγαίνει ο μήνας.
2: Να είναι καλά ο, ο μπαμπάκας μου και η μαμάκα μου που μπορούν και αντέχουν και δουλεύουν ακόμα και τους δίνει η Παναγία δύναμη και υγεία και μπορούν και τσοντάρουνε.
0: Ναι, αλλιώς δεν βγαίνει ο μήνας.
2: Όχι βέβαια. Στις 17 του μηνός είμαι έτοιμος να δω, δηλαδή πραγματικά τα πίπουλ επειδή... που τα ετοιμάζω για να προστατεύουν τον εαυτό τους, να τους βγάλω έξω να κάνουν ληστεία μαζί με εμένα.
0: Γι' αυτό ρώτησε, επειδή το βάλαμε με τον πρώτο ακροατή, τον Ξηρομερίτη.
2: Γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο.
0: Έχουμε πάει, βέβαια είστε πενταμελής οικογένεια εσείς. Έχει πάει κοντά στα 3. Άρα μια τετραμελής θα θέλει 2,5 σίγουρα.
2: Ναι, αλλά δεν βάζουμε τώρα αυτοκίνητο, πάθεις καμία ζημιά, μηχανάκι κτλ. Λέμε ότι είναι μέσα από την πόρτα, από το σπίτι και μέσα. ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, κοινόχρηστα πράγματα, ιστορίες από εδώ και από εκεί. Ίντερνετ, τηλέφωνα. Δεν λέμε τώρα για τσιγάρα, γιατί τσιγάρα μα θες καπνίζει, μα θες μη καπνίζει. Είναι δικό σου, είναι πρόβλημά σου, καλό είναι να μην καπνίζουμε. Οκ, δεν λέμε αυτά. Λέμε τα βασικά του σπιτιού. Δεν βγαίνουνε. Και λένε ότι βοηθάνε. Δεν βοηθάνε. Το λέω και με ονοματεπώνυμα, άμα θέλετε και με υπογραφή. Δεν βοηθάνε, όχι μόνο εμένα, πάρα πολύ κόσμο.
0: Εντάξει.
2: Πολλοί κόσμος και στη δουλειά μου θέλουν να κάνουν παιδιά, θέλουν να κάνουν οικογένεια και μου λέει, ρε Σώτο, με τι, με 750 ευρώ εγώ και 750 ευρώ η κοπέλα με 1500 ευρώ το μήνα, ένα χιλιάρικο το ενίκιο.
0: Εντάξει κύριε Σωτήρη.
2: Αυτό.
0: Χαρήκα πολύ και ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά και να χαίρεστε την οικογένειά σας.
2: Σας είχα στείλει και μήνυμα προχθές, είμαι ο Σωτήρης ο Τρυφυλάρας που σας είπα για την αδικία, ναι, που έχω υποστεί από το Υπουργείο.
0: Κατάλαβα ποιος Σωτήρης.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ καλά, πολύ, αντεύχομαι να είστε καλά με υγεία.
0: Και εσείς καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι πάντα, ακούτε ανεμολόγιο και για να μπορείτε να ακούτε την εκπομπή είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο κινητό, είτε στον υπολογιστή σας, συνεργάζονται οι εξής. Αγγελάκη Χριστίνα στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκη Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια, Λαβίθης Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Έχουμε τα αποτελέσματα, διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Χρήστο από τη Νέα Ιερσέη των Ηνωμένων Πολιτειών που μας περιμένει για τη νέα διεθνή έρευνα PISA για το 2025. Είναι η έκθεση που καταγράφει τις επιδόσεις διεθνώς των μαθητών και έχουμε μια μεικτή εικόνα για τη χώρα μας. Δυστυχώς έχουμε παραμένει η χαμηλή επίδοση. Διαβάζω ότι είναι διαχρονικά χαμηλή επίδοση των μαθητών. Το οποίο κάποια στιγμή είχα πει ότι δεν πρέπει και οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τα παράπονα που έχουν απέναντι στην πολιτεία, να μιλήσουν και λίγο μεταξύ τους. Okay, για αυτά τα θέματα ευθύνεται η πολιτεία. Εμείς έχουμε καθόλου και σε ποιο βαθμό ως κλάδος μερίδιο ευθύνης για τις χαμηλές επιδόσεις μαθητών που καταγράφονται σε διεθνείς εκθέσεις. Έχουμε όμως κάποιες ενδείξεις σταθεροποίησης και περιορισμού της απόστασης από τον μέσο όρο του ΟΣΑ, με την σημαντικότερη εξέλιξη να αφορά στα μαθηματικά. Οι επιδόσεις των μαθητών, των Ελλήνων μαθητών, μειώθηκαν κατά 6 μονάδες. Θα μου πείτε ποιο είναι καλό. Ο μέσος όρος του ΟΣΑ είχε πτώσει 11 μονάδων. Στην ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 η πτώση ήταν 12 μονάδες. Επιτέλους, για πρώτη φορά μετά από περίπου μια δεκαετία, ανακόπτεται η συνεχής διεύρυνση αυτής της απόστασης Ελλάδας ΟΣΑ και στα μαθηματικά εμφανίζεται και τάση σύγκλησης. Στις φυσικές επιστήμες η επίδοση των Ελλήνων μαθητών υποχώρησε κατά 7 μονάδες έναντι 5 μονάδων στον ΟΣΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Η κατανόηση κειμένου, η πτώση ήταν στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτήν του ΟΣΑ. Στη ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 η πτώση ήταν 18 μονάδες. Τώρα, το θετικό λοιπόν ότι υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση, μια σύγκληση στο θέμα των μαθηματικών, ωστόσο η χώρα μας εξακολουθεί, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και στα τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα. Και τα βασικά γνωστικά αντικείμενα, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι τα θρησκευτικά. Σε μια χώρα που έχει συνδεδεμένο το κράτος με την εκκλησία. Καλά κάνει ο κύριος Σωτήρης νωρίτερα από το Χαϊδάρι και κάθε τρίτη του λέξη είναι με τη βοήθεια του Χριστού ή με τη βοήθεια της Παναγίας ή με τη βοήθεια του Θεού, αλλά είναι άλλο η προσωπική θέση του καθενός και άλλο η δομή του, αλλά είναι άλλο η προσωπική

0: Οι μαθητές είναι απογοητευμένοι συγκριτικά με τους συναδέλφους τους σε υπόλοιπες χώρες, οι Έλληνες μαθητές. Υποστηρίζουν ότι έχουν μικρότερη υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς, ότι έχουν περιορισμένη χρήση διδακτικών πρακτικών για να ενισχυθεί η ενεργή σκέψη, ότι είναι μικρότερη αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών ή τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο. Ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο. Εδώ προσπαθούμε ακόμη να μάθουμε σε τύπου στο Κερατσίνι ότι τα ποδήλατα που βλέπουν ζωγραφισμένα στο διάδρομο που περπατάνε σημαίνει ότι είναι για τα ποδήλατα αυτός ο χώρος και όχι για να περπατάνε εκείνοι και να καπνίζουν.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
8: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
0: Lockers που έχετε κι εσείς.
9: Είναι αυτό το Lockers.
0: Λόκερς που βάζετε τα πράγματα, οι μαθητές στο σχολείο που βάζουν τις βαλίτσες και τα τσάντα, ντουλαπάκια.
9: Ναι, έχουμε διαφορετική.
0: Τώρα θα τα φέρουμε.
9: Λάκερς, λάκερς, οι κρυδαγίες, όχι, κατάλαβα. Ναι, ναι, εκεί ακριβώς θα βάλετε και τα...
0: Λάκερς, ναι, παίρνουμε λάκερς.
9: Μεγάλο το κακό, ρε Κωνσταντίνε.
0: Μπα.
9: Σ' ακούω 15 χρόνια τώρα. Θα σου πω κάτι, Κωνσταντίνε.
0: Τι ωραία που είστε εκεί και τι χάλια που είμαστε εδώ.
9: Τόσα χρόνια, όχι, δεν εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν βλέπετε που θέλετε ανιχνευτές μετάλλων για να μπείτε στα σχολεία. Θα μας πείτε τώρα και για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μας το πει κανένας από την Ευρώπη, ναι. Μας πείτε τώρα από την Αμερική για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Να πέσει το ταβάνι του ραδιοθαλάμου να με πλακώσει, κύριε Χρήστο.
9: Ωραία, έτσι άκουσα. Να θα με ακούσεις τώρα.
0: Που μαθαίνουν τα παιδάκια στο δημοτικό πού να κρυφτούν όταν μπει ο

0: με το ημιαυτόματο, το MR16 μέσα στο, το AR15 μέσα στο σχολείο.
1: Σε άκουσα, θα μ' ακούσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που λες γίνονται σε περιοχές που δουλεύουν και λειτουργούν με το σκεφτικό της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 50 χρόνια που είπε ο Κένεντι, όχι τι θα κάνει το κράτος για σένα και τι θα κάνει σε εσύ για το κράτος, δεν έχει προχωρήσει σε πάρα πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό έχουν αυτές τις φασαρίες. Και το κακό είναι ότι το παίρνεις εσύ και όλοι οι άλλοι και το κάνουν σύγκριση με τη χώρα τους για να καθησυχάσουν τον εαυτό τους. Γιατί δεν παίρνεις να συγκρίνεις τις πολιτείες που ζούμε εδώ εμείς.
2: Γιατί
1: με τον τρόπο που ζούμε και...
0: Γιατί δεν είστε ο κανόνας, η κλειστή κοινότητα που ζείτε δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση.
1: Δεν είναι καθόλου κλειστή, το έχω πει 15 χρόνια.
0: Αυτό το community που ζείτε δεν είναι ο κανόνας της ΗΠΑ, είναι η εξαίρεση.
1: Δεν θέλει να το ακούσεις, δεν θέλει να το...
0: Το ακούω, το community που ζείτε όμως δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση.
1: Σιγά, το gay community δεν είναι community, είναι κανόνας ή εξαίρεση.
0: Το gay community...
1: Ναι.
0: Ποιο gay
1: έτσι
0: community.
1: Δεν ονομάζεται το gay community. Είναι, έτσι ονομάζεται. Community. Gay community. Έτσι ονομάζεται. Δεν είναι...
0: Εξαίρεση είναι το gay community.
1: Περιοχή. Αν είναι ελεύθερες περιοχές που αποφασίζουν πώς θα ζουν.
0: Ναι, αν με ρωτάτε, εξαίρεση είναι το gay community. Στους 10, ο ένας ή οι δύο είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν είναι οι 8. Τι εννοείτε.
1: Το ίδιο είναι και με τους κλέφτες και με τους βομβιστές.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Okay.
0: Εσείς λοιπόν δεν είστε ο κανόνας στη ΣΥΠΑ, δεν είναι όλα καλά και πού και πού κάποιος μπαίνει με το όπλο του και σκοτώνει.
1: Όταν σε μιλάω εγώ, σε μιλάω για τις περιοχές μου. 15 χρόνια που σε μιλάω από τις περιοχές που ζω και από την διαφοροποίηση που έχει συμβεί στο μυαλό μου μετά από 10 χρόνια.
0: Άρα...
1: Μετά από τα 10 χρόνια που έχω ζήσει στις Αμερικές.
0: Άρα ίδια πόσα χρόνια.
1: Μετά από τα 10 χρόνια που άρχισα να ζω στην Αμερική, άρχισε να διαφοροποιείται το μυαλό. Τώρα είναι 40 χρόνια.
0: Ναι, άρα η διαφοροποίηση είναι και με την υπόλοιπη Αμερική, όχι μόνο με την Ελλάδα. Μας λέτε ότι
1: με
0: και...
1: όλο τον κόσμο.
0: Με όλο τον κόσμο, ναι. Για πείτε. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν και άλλες κοινότητες σαν αυτή που ζητέ.
1: Η προσπάθεια μας είναι σε...
0: Μισό λεπτό. Γιατί δεν μπορούν... Θέλετε να πείτε γιατί δεν γίνονται και άλλες κοινότητες όπως αυτή που ζητέ.
1: Η προσπάθεια των ανθρώπων αυτών των κοινοτήτων είναι απλή και δύσκολη. Σε καθημερινό πεδίο, βίωμα, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Απλό. Πολύ απλό. Πάμε πίσω τώρα.
0: Πώς τα πάτε, τα καταφέρνετε, γίνεστε καλύτεροι.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Καλύτεροι για το σύνολο ή για τους εαυτούς σας.
1: Τους εαυτούς μας έχουμε πετάξει στη γωνία, για την επόμενη γενιά μιλάμε.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Όταν σου μιλάω ορισμένα πράγματα, εσύ τουλάχιστον μετά από 15 χρόνια πρέπει να με καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ζητώ από τους συνακροατές να με καταλάβουν. Οι συνακροατές δεν θα με καταλάβουν ποτέ.
0: Όχι, μην το λέτε έτσι τώρα.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα, από την έχω πει σου σήμερα, δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνεις μέσα στο ταξί και ανοίγει τα ρήφα, πόσο γράφει τα ρήφα.
0: Δύο κάτι.
1: Πες τον φίλο σου, το φιλαράκι σου, ότι εγώ σαν πολίτης γουστάρω να γράφει 50 σέντια. Εφόσον αυτός γουστάρει να βρίσκει φθηνότερο ενίκιο, και εγώ γουστάρω να βρίσκω φθηνότερο ταξί. Αλλά επειδή είμαι μαθημένος να μην βάζω τα ποδάρια μου σε ξένα παπούτσια και πω στο ταξί του καθενός και γράφουνε δύο, πρέπει να πληρώσω δύο. Είναι ο σεβασμός μου και η κατανόησή μου. Και δεν βάζω τα πόδια μου σε ξένα παπούτσια. Όταν θες να πάρεις τυρί, εσύ ο ίδιος μου είπε, συγγνώμη, τώρα με έβαλες φωτιά, right? Όταν θέλεις να πάρεις τυρί, όταν πας στο νησί σου, πας και ψάχνεις τους τυροπόλες και σου δίνουν αυθεντικό τυρί και φθηνότερη τιμή. Όταν αύριο θέλεις να πάρεις τυρί στην Αθήνα, γιατί δεν παίρνεις αυτοκίνητο να πας στο νησί σου να το πάρεις. Και βρεις τον μπακάλι που σου το έφερε μπροστά στα πόδια σου, είναι ακριβό, λες. Ρε, μπροστά στα πόδια σου το έχει φέρει, είναι ακριβό, μου λες. Πάρ' το ταξί και πήγαινε στο νησί σου να το πάρεις φθηνό.
0: Να δεν σ' αρέσει. Εκείνη η πύλη έψιλον 7.
1: Ρε παιδιά, είναι μεγάλο κακό αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα. Στην Ευρώπη τουλάχιστον, ωραία. Είναι μεγάλο κακό αυτό που συμβαίνει, ρε παιδιά. Όλοι σας αρέσει να βάζετε τα ποδάρια σε ξένα παπούτσια. Το ενίκιο λέει είναι ακριβό. Γιατί δεν χτίζεις σπίτι, ρε παιχτή. Α, δεν μπορείς. Ο, excuse me, συγγνώμη, αυτός που μπόρεσε και το έκανε το ρόλο, τι έπαθε. Και άμα δεν σ' αρέσει, πάνε πιο πέρα, σε άλλο χωριό. Να είναι πιο φθηνό το ενίκιο, να δείτε 5 ώρες την ημέρα. Έτσι κάνουμε εδώ στις πολιτείες που ζούμε. Όταν δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενίκιο στα ακριβά σημεία, παίρνουμε το αυτοκίνητο και οδηγάμε 2 ώρες. 2 ώρες να πάμε και 2 ώρες να φθούμε. Γιατί εκεί πέρα έχει πιο φθηνό ενίκιο. Ρε παιδιά, το έχετε βγάλει τα μάτια και έχω βγει. Ίσως να σε βγει σε καλό, γιατί θα σταματήσεις να μας ακούσεις από το εξωτερικό, τώρα που άλλαξες την εκπομπή πιο νωρίς.
0: Όχι βέβαια.
1: Από το εξωτερικό δεν θα μπορούν.
0: Ίσα-ίσα, πάντα θέλω τη σύγκριση. Πολύ μ' αρέσει.
1: Τις ώρες που μπήκες ο πολύς ο κόσμος δεν θα μπορεί να σε ακούει. Εγώ μπορώ, γιατί
0: έχω ένα δικό μου μαγαζί. Ξέρω, που το έλεγε ένα
1: εγώ έχω δικό μου μαγαζί, αλλά και επειδή έχω δικό μου μαγαζί, αυτές τις ώρες έρχονται πελάτες. Ακόμα χειμώνας δεν άρχισε.
0: Το ξέρω. Πιο βράδυ ακούγανε πολύ περισσότεροι. Η ώρα αυτή δεν βολεύει τόσο το εξωτερικό.
1: Σου εύχομαι να σου βγει σε καλό, γιατί δεν θα έχεις πονακλάδες και με αντίθετη γνώμη σαν και εμένα.
0: Όχι, όχι, μην το λέτε έτσι τώρα. Μην με πατρονάρετε, μην με χειραγωγείτε εμένα.
1: Δεν σε πατρονάρω, ρε Κωνσταντίνε, 5 παραδείγματα.
0: Εννοείται ότι θέλουν και την αντίθετη γνώμη και τους φωνακλάδες και αυτούς που θα. Και θα κρίνουν οι υπόλοιποι αν τους αρέσει και τι όχι.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά 5 παραδείγματα σου φέρα και οι 5 βάζανε τα ποδάρια τους σε ξένα παπούτσια. Μιλάς για τα πατίνια. Υπάρχει νομοθεσία. Εμάμα δεν ακούς την νομοθεσία. Και βάζεις τα ποδάρια σου στα παπούτσια που γουστάρεις εσύ, θα σου κοστίσει. Και ωραία.
0: Εντάξει, γιατί δίνεται πολύ βάση στην προσωπική εργασία και στον μόχθο και αν προσπαθήσεις θα πετύχεις. Δεν μετράτε και άλλους παράγοντες. Αδικίες, ανισότητες. Δεν ξεκινάνε όλοι από την ίδια θετηρία. Είναι και άλλοι παράγοντες. Δεν είναι μόνο σκληρή δουλειά.
1: Το είπες προηγουμένως για τα πατίνια. Όταν κάποιος πάθει ζημιά και πάει στο νοσοκομείο, θα τη χρεωθείς εσύ. Γιατί ρε Κωνσταντίνε να τη χρεωθείς εσύ κι εγώ. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, ρε Κωνσταντίνε, δεν είμαστε
0: έχουμε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Μοιάζομαστε ο ένας για τον άλλον.
1: Δεν την έχουμε εδώ. Και σου λέει κύριε ότι βοηθάμε. Δεν θα χρεωθεί κανένας. Δεν θα χρεωθεί κανένας. Δεν έχεις, δεν με νοιάζει.
0: Εμείς αν ο άλλος δεν έχει, θα του πούμε όχι, δεν θα μείνεις έτσι.
1: Αλλά όταν σου ζητάει περισσότερο ενίκιο, του βάζεις τις φωνές. Τόσο θα πληρώσει για το ενίκιο. Όταν σου ζητάει λεφτά για τη φέτα, τόσα λεφτά για τη φέτα. Τι με κοροϊδεύετε, ρε παιδιά. Ας διαβώσετε τώρα, όλοι με κοροϊδεύετε, ρε. Αυτό ακριβώς με έκανε.
0: Αυτό...
1: Επειδή είσαι μια εκπομπή.
0: Όχι, εντάξει, το έχουμε στην Ευρώπη γενικά, έτσι λίγο πιο.
1: 15 χρόνια που σ' ακούω. Τα περισσότερα δεν συμφωνούμε, αλλά έχεις μεγάλο σεβασμό από μένα, γιατί μας δίνεις το δικαίωμα να μιλήσουμε. Όταν βγάζεις δόντια εσύ και είσαι πιο πολιτισμένος, προηγούμενος θα έβγαλες τα δόντια και το είπες για το πατίνι. Αλλά δεν το πιάσαν οι άλλοι. Αλλά εγώ που είμαι μαθημένος από εδώ, πολιτισμένα το έβαλες στο τραπέζι, το συνειδητοποίησα αμέσως, γιατί εδώ είναι απλά τα πράγματα. Δεν ακούς την νομοθεσία, δεν έβαλες ζώνη ασφαλείας και έπαθες ατύχημα, ούτε η ασφάλεια σε αναγνωρίζει, ούτε το νοσοκομείο σε αναγνωρίζει, άνοιξε την τσέπη σου και πλέρωσα. Ενώ αν θα ακούσεις την νομοθεσία και η ασφάλεια σε αναγνωρίζει και το νοσοκομείο σε αναγνωρίζει, γιατί θα πληρωθεί από την ασφάλεια. Πόσο απλότερο, ρε Κωνσταντίνε. Μετά αγανακτάω. Τι αγανακτάς, ή πρέπει να σε κλείσω ή πρέπει να βάλεις φωνές. Ένα από τα δύο πρέπει να κάνω. Και επειδή σε ακούγεις στο εξωτερικό και είσαι, τουλάχιστον η εκπομπή η δικιά σου έχει πάρα πολλούς ακροατές από το εξωτερικό. Βοήθησε την λίγο την εκπομπή σου, ρε Κωνσταντίνε. Βγάλε δόντια περισσότερο. Να τη βοηθήσεις, να βγάλεις δόντια περισσότερα, να καταλάβουν οι άλλοι συνακροατές ότι δεν είναι μόνο αυτήν η μεριά. Θέλω. Για να θέλεις πρέπει να δώσεις.
0: Εντάξει, κύριε Χρήστο.
1: Με λένε όλοι, το κράτος δεν δίνει. Και τι έδωσες εσύ στο κράτος, ρε πατριώτη. Το χρέωσε 100 χρόνια. Εγώ είμαι 40 χρόνια φευγάζω έξω και έχω δικαίωμα να το μιλήσω. Αλλά είμαι Έλληνας, right? Το χρέωσες 100 χρόνια. Αυτό έδωσε στο κράτος. Και μέσα στο χρέος αυτό που το έδωσες εκεί, εσύ ρε πατριώτη, με πιάνει και εμένα στο εξωτερικό που δεν έφαγα ούτε δεκαράκι. Αλλά με λέει πρέπει να πληρώσεις γιατί χρεωθήκαμε.
0: Έγινε. Είμαστε κάποια ώρα, πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν είμαστε. Εσύ τι έφαγες την ώρα στην αρχή. Δεν είμαστε ώρα.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ σ' ακούω.
0: Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, ποντίκια να πιάνει. Εγώ μιλάω, εσείς μιλάτε, είμαστε πολλή ώρα. Αυτά. Εντάξει, κύριε Χρήστο.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε.
0: Καλό.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, κύριε Χρήστο, μην το. Θύχτηκε. Κύριε Χρήστο. Εγώ δεν. Είναι το χιούμορ μου λίγο ιδιαίτερο και περίεργο. Τέλος πάντων. Ελπίζω να μην έχει πρόβλημα ο κύριος Χριστός και να ξανακαλέσει να τα πούμε. Να τον πάρουμε τηλέφωνο, Ειρήνη, να το πούμε να μην παρεξηγηθεί. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και ξεκίνησε πριν από 4 λεπτά η αναμέτρηση της ΑΕΚ για το Champions League με την ΛΑΣΚ. Φιλοξενεί η ΑΕΚ την ΛΑΣΚ. Εννοείται ότι ζηλεύω πάρα πολύ. Στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0. Κατάμεστο το γήπεδο και είναι πάρα πολύ λογικό. Τώρα, με ενημέρωσε η Ειρήνη Λεγάκη ότι ζήτησε, επειδή θα πάει για δουλειά, ο κύριος Μιχάλης από τον Κορυδαλό, αν μπορεί να έχει προτεραιότητα. Εννοείται. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Καλή σεζόν να έχετε. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Λαβή, θα ήθελα να πω για τον προηγούμενο φίλο που λέει τι κάνετε εσείς οι Έλληνες για το κράτος και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν φύγαμε. Εμείς παλεύουμε εδώ με τις κρίσεις και όλα αυτά και είμαστε ακόμα εδώ. Έτσι, παλεύουμε να φτιάξουμε αυτό το κράτος για τα παιδιά μας να βρουν ένα πιο ωραίο κράτος. Εγώ δηλαδή τους Έλληνες του εξωτερικού τους παραδέχομαι, είναι Έλληνες και χίλια δυο.
0: Αλλά δεν σας αρέσει όταν κάποιος κουνάει λίγο το δάχτυλο, το βλέπετε
1: ναι,
0: λίγο...
1: Ξέρετε ποιο ήταν το χειρότερο. Το χειρότερο, δηλαδή επειδή το ζήσα, έχω συγγενείς στην Αυστραλία, μέχρι τον 99 ερχόντουσαν κάθε χρόνο και με 500 ευρώ, επειδή είχαμε ένα νόμισμα χάλια, καθόντουσαν 3 μήνες και μας κάνανε στο... δηλαδή και το παίζανε άρχοντες. Με το που έγινε το ευρώ και άλλαξε, κάναν 15 χρόνια μετανάστες.
0: Ναι, το έλεγε ένας ακροατής εχθές ότι ήταν και πολύ υποτιμημένα.
1: Έτσι,
0: όλα στην Ελλάδα.
1: Αγοράσανε δηλαδή πάμφθινα τότε, λόγω του νομίσματος που είχαμε, λόγω χιλιαδιώτη διαφορά χιλιαδιώ, καλά κάνανε, αλλά μην μας κάνουν και υποδείξεις.
0: Εντάξει, ο κύριος Χρήστος το κάνει καλοπροαίρετα.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, παλεύουμε, έχουμε ζήσει χίλιες καταστάσεις, δεν θα μιλήσω για πολιτικά, έτσι, αλλά είμαστε σταθεροί εδώ στην πατρίδα. Ούτε φύγαμε, παλεύουμε να τη φτιάξουμε με νύχια με τα δόντια, με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, πιστεύω ότι γινόμαστε καλύτεροι. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ λέω ότι προσπαθώ να... καλά κάνουν και παίρνουν από το εξωτερικό.
1: Καλά κάνουν.
0: Καλά κάνουν και μας λένε τα κακοστήμενα. Έχουν
1: αυτά,
0: ζήσει,
1: αλλά,
0: ναι, ζουν κάποια πράγματα που εμείς εδώ τα θεωρούσαμε δεδομένα και βλέπουν ότι δεν είναι. Όμως καταλαβαίνω και εσάς ότι υπάρχει μια ισορροπία όπου σε ακούω, αρκεί να μην νιώσω ότι αρχίζεις και μου κουνάς το δάχτυλο, εκεί θα μου πει και εμένα μια επιθετικότητα, ένα ύφος του στυλ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν φτάνει που έμεινε εδώ και εσύ έφυγες μου το... δεν είναι όμως, είναι το στυλ του κυρίου Χρήστου, δεν τον κακίζω επειδή μιλάω μαζί του πολλά χρόνια και ξέρω ότι δεν έχει κακία ή
1: ναι, και
0: αρνητισμό.
1: Δεν τα βάζω απλό.
0: Οπότε συμφωνώ μαζί σας.
1: Χριστός. Δεν είναι μόνο ο κύριος Χρήστος. Όλοι οι Έλληνες εξωτερικού που είναι χρόνια, πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έρχονται απλώς μόνο για διακοπές, πάντα λένε εμείς εκεί έχουμε αυτό. Και μιλάνε για μία Ηνωμένη Πολιτείες που είναι σε 10 φορές η Ευρώπη και συγκρίνουν με την Ελλάδα. Ή το σύστημα ή το χιλιάδιο. Εμείς έχουμε αυτά, εμείς έχουμε εκείνα. Εμείς έχουμε αυτά και παλεύουμε με αυτά που έχουμε και πιστεύω ότι σε λίγα καιρό θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη.
1: Να είστε καλά.
0: Σας κύριε... ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι?
1: Καλή σεζόν να έχετε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με το καλό να τα λέμε και πιο συχνά.
1: Εντάξει, έγινε, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης από τον Κορυδαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή την λεπτή σχετικά γραμμή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι, τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή, το ύφος δεν είναι το υπεροπτικό και το σας κουνάω το δάχτυλο διότι εσείς είστε κατώτεροι. Γιατί εκεί είναι λογικό, είναι όταν ο άλλος νιώθει ότι δεν του κάνεις μία κριτική για να διορθωθεί και να βελτιωθεί, αλλά νιώσει ότι του κάνεις, τον υποτιμάς, θα σου βγάλει επίθεση. Τώρα, κλείνουμε τη δεύτερη ώρα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων για το τρίτο και τελευταίο μέρος του απόψινού μας ανεμολογίου. Πρώτα όμως να περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με δροσερό και δεύτερο δροσερό κόμπο μενού, από τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό, μοναδικά πιάτα και sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
2: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
3: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από ρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
11: Αυτό. Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Την εξειδίκευση των παρεμβάσεων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘΑ από τον Πρωθυπουργό με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Περιλαμβάνουν την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, την προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομών αλλά και την προώθηση της αυτοπαραγωγής. Δεν πρόκειται για σχέδιο επιδοματικό ή για προσωρινή βελτίωση αλλά για ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο σχέδιο για μόνιμα χαμηλότερες τιμές με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής ανέδειξαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερούς συνόδου στο Ελ-Αλαμέιν όπου υπέγραψαν κοινή διακήρυξη. Οι τρεις ηγέτες έθεσαν στο επίκεντρο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα ενώ αναφέρθηκαν εκτενώς στις εξελίξεις στη Γάζα, το Κυπριακό και τη Λιβύη. Η συνεργασία είναι θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και ασφάλειας, ένας δρόμος συνεννόησης ο οποίος προτάσει πάντα τη θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Ο διευθυντής προπονητής τοπικής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου φέρει την ανακάλυψη της σακούλα με τα ανθρώπινα οστά σήμερα το μεσημέρι στην αλεπότρυπα της Κυψέλης, αφού κυνηγούσε μια μπάλα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάλεσε την αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή για περίπου 2,5 ώρες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα. Κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνέδραβαν Δήμος Μάντας Ιδηλίας και Γεθά με διάθεση υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Ενώπιον του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι αξιωματικός της υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ένας υψηλό βαθμός αξιωματούχος του Πενταγώνου, αν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη, ο αγώνας ΑΕΚ Last Clincher για τη League Face του φετινού Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες της ημέρας, Club Brugge Aston Villa, Real Madrid της Inter, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Lille Betis. Στις 10:15 ο Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδας. Ο Αργεντίνος μέσος Αλέξης Μακάλιστερ έκανε γνωστό ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Liverpool καθώς εκείνη δεν θέλει να ανανεώσει μαζί του. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο ξανά κοντά σας, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Τρίτη ώρα. Για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είμαστε μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε.

Ενημερώνω ότι έχουμε επικοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X. Η παρουσία εκεί είναι πολύ καιρό, έχω αποφασίσει να είμαι πιο δραστήριος. Κάτω παύλα ανεμολόγιο είναι ο λογαριασμός.

και τα λέμε και στο Instagram πλέον, το ανεμολόγιο, έτσι τον βρίσκεται, νομίζω. Θα το μάθω. Με ρωτάει στο Exo Manchurian Ba Instagram, το επόμενο βήμα μου λέει ποιο είναι, TikTok, Twitch, OnlyFans. Σιγά σιγά.

0: Να καλησπερίσω και τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Σταυρακάκη που μας ακούει. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Τρεις ευτυχισμένοι φίλοι της ΑΕΚ, καθώς το 21ο λεπτό η ομάδα τους ανοίγει το σκορ. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Για το Champions League. Η δική μου πρόεδρη, διεύθυνση, διοίκηση και τα λοιπά ακούνε εκεί ψηλά, εκεί στα βόρεια ή... Εντάξει, μωρέ, καλά είμαστε. Τι παραπάνω θέλετε. Μην είστε και αχάριστοι. (2) 11 10 80 8 80. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 8 80. Και παίρνει το λόγο ο κύριος Χρήστος από τον Καρέα. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Δεν ξέρω, έχω μία μία έτσι αδυναμία να να κλέβω τις τελευταίες σου φράσεις, δηλαδή, και όχι από σένα μόνο, και από τους ακροατές, ότι τι θέλετε άλλο, καλά είμαστε. Μήπως στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε κατ' υπερβολήν δεν είναι υλικό, είναι συναισθηματική, θα λέγαμε, συρρήκνωση, σαν ψυχολογική έννοια, όρος, υπαραξιακή ένδυα, αισθητηριακή και συναισθηματική, ας πούμε, φτώχεια, που μας σμπρώχνει για να κάνουμε υπερβολές σε οτιδήποτε, από την οδήγηση, από την απόκτηση πολλών αυτοκινήτων, από την αλλαγή των ρούχων, άλλα ρούχα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, από την αλλαγή των σπιτιών, την, πώς το λέγαμε, ότι ανακαίνιση, δηλαδή βλέπουμε συνέχεια στα πεζοδρόμια πεταμένα έπιπλα από ξύλο, έτσι, όχι, όχι έτσι νοβοπάν, αλλά από καρυδιά, από ακριβό ξύλο παλιά, τα οποία στην πραγματικότητα σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, δεν θέλουν την σύνδεση με τις μνήμες του παρελθόντος των γονιών, την ιστορική, θα λέγαμε, συνέχεια, που πηγαίνει και στην ιστορία, πηγαίνει και στο όσα που αναφέρθηκες πριν λίγο, που έχουν αναφερθεί κατά τακτά διαστήματα ο κύριος Λακασάς στην Καθημερινή, αλλά και ένας άλλος πάλι δημοσιογράφος, δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του, έχω όμως την εφημερίδα κάτω, λέει ότι ακόμα και στην Φιλανδία έχουν πέσει κάτω από τη βάση του 500 και το έχουν φτιάξει 1000 τη βάση, για να μην νιώθουμε άσχημα μάλλον, ότι 500 είναι, 1000 είναι το άρεστο, δηλαδή 10, και 500 το 5, για να μην νιώθει ότι εγώ έχω πάρει 4,5, 4,11 ή 3,5 κτλ. Το βάζω 415, 465, ενώ στην πραγματικότητα είμαι κάτω της βάσεως. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να στείλω ένα χαιρετισμό στον συνονόματο τον Χρήστο, ότι η αποτυχία εντός εισαγωγικών του Προέδρου, του αημνήστου Προέδρου Κωνσταντίνου, του Τζον Κένεντι, τι κάνετε, μην ρωτάτε τι κάνει η κυβέρνηση για σας, αλλά εσείς τι κάνετε για την κυβέρνηση. Οι απαντήσεις είναι στα βιβλία του Άρθουρ Τζάνοφ, G-A-N-O-V, Καλιφόρνια, έχει φύγει πριν μερικά χρόνια, Why we get sick, how we get well, γιατί αρρωσταίνουμε και πώς θεραπευόμαστε. Επίσης ένα άλλο βιβλίο είναι του Ρόναλντ Γκόλντμαν, Circumcision, The Hidden Trauma, και για την εκπαίδευση εδώ και 25 χρόνια μου φαίνεται, το είχα πάρει από τη Νέα Υόρκη, του Postman, The End of Education. Συγγνώμη για την
0: αγγλική. Δεν πειράζει. Το τέλος της εκπαίδευσης, άλλη μόνο.
1: Δεν σε ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει, λέω, κανένα πρόβλημα. Ελάτε.
1: Λοιπόν, τώρα, η όλη κατάσταση τελικά, αν ο κουμπαράς που δίνει η κυβέρνηση για τα νεογέννητα είναι εντάξει, αν φτάνει, αν δεν φτάνει, πάλι το ερώτημα, το εναγώνιο ερώτημα παραμένει, όπως αναφέρθηκες πριν λίγο, στην εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι σαν να απουσιάζει ή σαν να έχει σπουδάσει κι αυτή έτσι αλακάρτ, κατά παραγγελία, ότι αν θα πάω να γίνω φιλόλογος, πέτυχα εκεί, και τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επειδή έχουν φρακάρει όλες οι γειτονίες της Αθήνας, πού να πάει το παιδί να παίξει, πού να πάει ο νέος να δραστηριοποιηθεί. Ακόμα και ο Άγιος Κοσμάς εκεί κάτω η παραλία έχει γίνει κουτάκια, ήταν μεγάλο λάθος αυτή η αγορά στις Lambda Development με τον ουρανοξύστη, της πλάκας δηλαδή, που θα έπρεπε να είναι ο πνεύμας της Αττικής, και να το αφήσουν να ξυλώσουν το διάδρομο και τα λοιπά, να φτιάξουν κάποιες μικρές λιμνούλες, να βγούνε τα δέντρα όπως φυσικά θα μπορούσαν να βγούνε, ή να φυτευθούν και να πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν, να σηκώνουν αετούς, βαρκάκια κτλ. Λοιπόν, και εκεί πάλι απουσία. Οι δήμοι του ελληνικού, της Γλυφάδας κτλ. Θα πρέπει να κατεβούν κάτω. Γιατί δεν κατεβαίνουν? Πού είναι οι μόρφους? Και όλοι έχουν διδακτορικά. Έχουν πτυχία επί πτυχίων. Φροντιστήρια επί φροντιστηρίων επί φροντιστηρίων. Εν πάση περιπτώσει, ένας λόγος που διστάζω να πλύνω τηλέφωνο είναι επειδή έχω δώσει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση, στην παιδεία, η οποία ξεκινάει τελικά από την κοίηση, όχι μόνο από την αγκαλιά της μάνας, από το θυλασμό κτλ. Εάν λοιπόν τώρα η κυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης του Χάρβαρντ, των άλλων πτυχίων από εκεί, των τεχνοκρατών, δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το λάθος των κοινωνιών, όπως ας πούμε και στη Γερμανία. Ήταν τόσα κεφάλια εκεί πέρα, βιομήχανοι, πανεπιστήμια, γιατροί, ψυχίατροι, είχαν τον Φρόιντ λίγο πιο κάτω στην Αυστρία. Δεν προβληματιστήκαν να πούνε τελικά ότι θα στείλουμε την τεχνολογία μας στην Τουρκία και στην Κίνα, και από εκεί αυτοί δεν θα την κλέψουν,
0: κύριε,
1: και δεν
0: Χρήστο
1: θα
0: μου.
1: Έχουμε προβλήματα μετά στη δική μας.
0: Ένα συμπέρασμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Ένα συμπέρασμα.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να βγουν κάποιοι ενεργοί πολίτες,
0: ναι,
1: από όλους τους κλάδους,
0: ναι,
1: και ειδικά από την ακαδημαϊκή κοινότητα, και να πούνε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Το είπε και ο Αείμνηστος Καραμανλής πριν από 30-40 χρόνια απέναντι το φρενοκομείο, το οποίο έχει γίνει τώρα παγκόσμιο φρενοκομείο. Και να πούνε τελικά ότι το πρόβλημα είναι ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Πώς εγχαράσεται αυτός ο υπερβολικών απαιτήσεων χαρακτήρας. Δεν ξέρω εσύ τώρα αν θέλεις να...
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία το θέτετε. Πάντα ζητάω από ακροατές να τροφοδοτούν και αυτοί να βάζουν ερωτήματα.
1: Θα διαβάσω κάποτε και να κλείσω με αυτό, ότι ήταν το βιβλιοπωλείο Μπουκουμάνης, το οποίο έγραφε ορισμένα βιβλία, αλλά και οι άλλοι, κάποια προστακή την κατεύθυνση της ψυχολογίας. Να αναζητήσουμε πλέον και εμείς στα παλαιοπολία ορισμένες εκδόσεις αυτών των συγγραφέων. Ας πούμε, του Φρόιντ είναι στον έκτον τόμο, αλλά είναι και απλό βιβλίο, μονοθεϊσμός και Μωυσής. Το τι συνέβη εκεί πέρα, γι' αυτό και γιατί το έβγαλε αυτό ο Φρόιντ, το έβγαλε το Μάλιστα. τελευταίο, από τι κινδύνευε. Λοιπόν, και εμείς οι ενήλικες να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε και όχι να έχουμε μόνο απαιτήσεις. Ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
1: πολύ.
0: Κύριε Χρήστο μου, να είστε καλά.
1: Και να είστε πάντα καλά.
0: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χρήστος από Καρέα. Διαφωνώ για το θέμα του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Ορμό. Σας θυμίζω ότι ήταν επί 10 χρόνια κολλημένο, μπορεί και παραπάνω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρω, στη χώρα μας είναι απ' τη μία δεν είπαμε να γίνονται και τσάτρα πάτρα προχειροδουλειές, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και γραφειοκρατία και έχει περιοριστεί μετά το 10. Φανταστείτε τι γινόταν πριν. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων ουσιαστικά με το Φαλιρικό Ορμό, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη στιγμή που στο ελληνικό δεν έγινε δάσος, θέλουν να το κάνουν εκεί. Πρόσφατα ήταν και ο Πρωθυπουργός σε σχετική εκδήλωση που έγινε στο σημείο από την περιφέρεια Αττικής. Θα είναι το πιο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Θα έχει συνολικά μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους. Το 75% της έκτασής του θα καλύπτεται από πράσινο. Με υψηλή αισθητική, με βιωσιμότητα, δηλαδή να μπορεί να καλύπτει τις δικές του ενεργειακές ανάγκες, με συμπεριληπτικότητα, άτομα με αναπηρία κτλ.

463 4 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν από εθνικούς πόρους. Κατά 85% η χρηματοδότηση θα είναι από το Ταμείο Συνοχής.

0: Φαντάζομαι οι κάτοικοι και ειδικά οι ιδιοκτήτες των περιοχών θα δουν και την προσωπική περιουσία των σπιτιών τους, την προσωπική τους περιουσία με τις τιμές των σπιτιών τους να ανεβαίνει σημαντικά. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το εργοτάξιο, είπαμε, θα τοποθετηθεί, όπως διαβάζω, μάλλον να σας το πω πιο αναλυτικά. Η συνολική έκταση είναι 741 στρέμματα. Οπότε τα περίπου 500 στρέμματα, το 75%, λίγο παραπάνω από 500 στρέμματα, θα είναι πράσινο. Είπαμε για τη χρηματοδότηση νωρίτερα. Η παράδοση αναμένεται, το χρονοδιάγραμμα λέει, 2,5 χρόνια. Το Νοέμβριο εγκαθίσταται το εργοτάξιο. Τις πρώτες μέρες του 27 ξεκινούν οι εργασίες. Αυτό είπε ο κύριος Χαρδαλιάς. Περιφερειάρχης Αττικής. Τι άλλο θα μπορεί να έχει? Καταρχάς θα υπάρξει επιτέλους πρόσβαση με τη θάλασσα. Είναι τρομερό που η πρωτεύουσα έχει αυτό το προνόμιο. Δεν ξέρω πόσες πρωτεύουσες έχουν αυτό το προνόμιο, πρόσβαση. Δεν έχουμε που δεν έχουμε ποτάμι. Τουλάχιστον έχουμε τη θάλασσα. Και δεν είχε αξιοποιηθεί τόσο καιρό. Θα υπάρχουν γήπεδα για 5x5, για μπάσκετ, για beach volley, για σκουός, θα υπάρχει ειδικός χώρος ξυφασκίας, θα υπάρχουν δύο χώροι για κολύμβηση, πισίνα ενώ όχι, θα υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και διαδρόμων για τρέξιμο και διαδρόμων για περίπατο, δηλαδή θα είναι ένας ποδηλατόδρομος 1,4 χιλιόμετρα, που θα ενωθεί μελλοντικά με τον μεγάλο ποδηλατόδρομο που φτιάχνεται και θα μπορεί κάποιος με το ποδήλατό του να κάνει την απόσταση Καλλιθέα Βουλιαγμένη, το οποίο θα είναι απόλαυση, έτσι. Θα υπάρχουν ήπιες κτηριακές εγκαταστάσεις, περίπου, όπως διαβάζω, 5.700 τετραγωνικά μέτρα. Οι εμπορικές χρήσεις θα είναι περιορισμένες. Κάποια αναψυκτήρια, χώροι εκπαίδευσης, θα υπάρχουν θεματικοί παιδότοποι με δραστηριότητες για παιδιά, θα υπάρχουν ειδικές γωνίες και υπαίθριοι χώροι για πολιτιστικές δράσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Τρεις χώροι στάθμευσης, 850 θέσεις. Θα κατασκευαστεί πεζογέφυρα στον Ηλισσό και στο δυτικό κανάλι προς τον Κηφισό, έτσι ώστε να μπορούν με ασφάλεια να πηγαίνουν οι πεζοί και οι ποδηλάτες. Θα λειτουργεί με έξυπνες τεχνολογίες, χαρακτηρίζεται έξυπνο πάρκο με ψηφιακή διαχείριση λειτουργιών, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπαμε πριν, συμπεριληπτικότητα, πρόσβαση αμαία, η είσοδος εντελώς δωρεάν. Στο μέλλον θα συνδεθεί και με το Τάικ Βοντό και με την πλατεία νερού. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Αλέξανδρος από τα Ιωάννινα. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά. Δροσερά τα Γιάννενα.
0: Δροσερά τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δροσερά από πλευράς καιρού. Από διαφορετικό θέμα. Έχουμε θέμα όλη η Ελλάδα, δεν έχουμε μόναχα εμείς. Θέλω να απαντήσω σε τρία άτομα. Να πω στο Λεβέντη που είπε, πραγματικά γύρισε τώρα στο σπίτι, λοιπόν, και παλεύει και με δυο και με τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Να παλέψει, Λεβέντη μου, όσο μπορείς. Και εμείς οι πατεράδες σας βοηθάνε όσο μπορούμε. Με τη δύναμη που έχουμε. Λοιπόν, παλέψτε, γιατί έτσι τα κατάντησε ένας άνθρωπος ο οποίος κυβερνάει τη χώρα, λοιπόν, και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Πάει 15-17 ο μήνας και αρχίζει και τελειώνει η σύνταξη, τελειώνει ο μισθός, τελειώνουν όλα. Να απαντήσω στο φίλο από έξω που μίλησε, Αμερική, Αυστραλία, δεν ξέρω από πού πήρε.
0: Από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Μάλιστα. Είχε στοιχερό, φίλε μου, γιατί έφυγες από την Ελλάδα, θα διαφωνήσω με τον άλλον, που είπε ότι εμείς κάτσαμε εδώ και διαμορφώνουμε και διαμορφώσαμε καταστάσεις. Δεν διαμόρφωσα τίποτα εγώ προσωπικά, ο ίδιος. Λοιπόν, αλλά μιλάω για το γενικό σύνολο. Τι διαμορφώσαμε? Γκρεμίσαμε εμείς τη Χούντα το 1974. Αυτά είναι άλλα θέματα. Δεν είναι, θέλουμε χρόνους και μήνες να μιλάμε. Ας πάμε και τα τωρινά θέματα που απασχολούν τον τόπο. Ένας τόχος εργάτης, ένας βιντούχος παλιστής, ένας υπάλληλος περισσεύει το κατοστάργο να βάλει το μήνα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα βάλει κι άλλο ένα αυτός. Α, το πάμε κι αλλιώς. Γιατί δεν βάλει τα 1200 ευρώ το χρόνο και να δεσμευτούν τα λεφτά μέχρι ότου βγει το παιδί 18 χρονών ή 20, να θα πάρει τότε τα λεφτά το παιδί. Και αν έχει ο πατέρας το να βάλει. Δεν έχει, ας μην βάλει. Δεν μπορεί με λίγα λόγια να βάλει 100 ευρώ και από τη στιγμή να πεινάει η υπόλοιπη οικογένεια να μην έχουν να φάνε. Θα σου πει η γυναίκα, μα έβαλε στο κατοστάρκο εκεί, στιγμή στο παιδί, βεβαίως, το παιδί της, το εγγονάκι της, οτιδήποτε. Λοιπόν, και τη στιγμή που δεν έχουμε να φάμε. Είναι κάτι θέματα, κύριε Κώστα, τα οποία, δεν ξέρω, είναι τόσο ανεδιάφανος ο πρωθυπουργός, δεν τα σκέπτεται, οι σύμβουλοι του δεν τα λένε σωστά, να τα εκφράζει το λαό, και έρχεται και γελάει ο λαός. Βεβαίως γελάω κι εγώ. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να λέει, βάλτε 100 ευρώ και να βάλουμε κι εμείς 100, λοιπόν, και όταν πάει το παιδί 18 χρονών, θα έχει 65.000. Από πού, κύριε Μητσοτάκη? Από αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε? Εγώ...
0: πολύ αρνητικός είστε, πολύ.
1: Όχι, κύριε Κώστα. Είμαι αρνητικός σε όλη την πολιτική. Όχι μονάχα στο Μητσοτάκη, σε όλους. Δεν ανήκω σε κανέναν. Πολιτικά δεν ανήκω σε κανέναν.
0: Κομματικά ανήκω... εννοείται. Πολιτικά δεν γίνεται, κάπου ανήκετε. Κομματικά δεν ανήκετε σε κανέναν.
1: Ούτε κομματικά, ούτε πολιτικά.
0: Πολιτικά κάπου, όλοι κάπου είμαστε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει κανένα. Απολίτικος.
1: Ναι,
0: τους απολίτικους τους ψάχνουμε, που έλεγε και το σύνθημα. Απολίτικοι σας ψάχνουμε.
1: Ναι, ναι, στο δίκαιο. Πολιτικά στο δίκαιο. Υπάρχει. Απαντήστε μου, κύριε Κώστα.
0: Το δίκαιο.
1: Ναι.
0: Φιλοσοφική ερώτηση. Για μένα υπάρχει, αλλά για τον καθένα είναι φιλοσοφική ερώτηση.

0: Ποιος σας ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι και ακούτε το ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε με τον επόμενό μας ακροατή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε με όλους που έχετε σήμερα καλέσει. Δεν πειράζει, αν δεν προλάβουμε με όλους μια ημέρα, το έχω ξαναπεί. Αν την ημέρα που καλέσετε δεν προλάβουμε να σας φιλοξενήσουμε, μην αποθαρρύνεστε. Τυχαίνει, συμβαίνει. Καλέστε την επόμενη, τη μεθεπόμενη φορά και θα βγείτε στον αέρα. Ο κύριος Κώστας Μαντενίδης από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Αναφέρω επίτηδες το επώνυμό του, δεν αναφέρω ποτέ επώνυμο ακροατών. Μου το έχει ζητήσει συγκεκριμένα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς τον κύριο Μαντενίδη.
1: Αποφάσισα πλέον να βγαίνω. Φυσικά μπορείτε να λέτε το επίθετό μου, κανένα πρόβλημα. Αλλά να με αποκαλείτε πλέον και σε ήχη Αλ Σουλτάν, Αλ Μουχτάρ, Αλ Μουρντάρ.
0: Ναι, θα το προτιμούσα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάντε μου τη χάρη πλέον να βγαίνετε όσο σε ήχης Αλ Μουχτάρ, Μουρντάρ, πως το.
1: Σε ήχης Αλ Σουλτάν, Αλ Μουχτάρ, Αλ Μουρντάρ.
0: Ναι, σας παρακαλώ λοιπόν, δηλαδή. Να βγαίνετε έτσι.
1: Με ευχαρίστω και όποιο και να χρησιμοποιείτε, αλλά εγώ θα προτιμούσα το Αλ Σουλτάν.
0: Και εγώ.
1: Και το Αλ Μουχτάρ. Μουχτάρ, ξέρετε τι ήταν.
0: Δεν έχω ιδέα τι ήταν.
1: Ήταν ο περιφερειάρχης επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα έχουμε πριγκιπάτο καρτελομαφιαζοκρατίας. Έβαργες τα ίδια πράγματα. Καθεστώτατα μεν.
0: Μανολιός.
1: Καθεστώς το μεν, καθεστώς το δε.
0: Και αλλιώς, ναι, τα ρούχα αλλάξανε μόνο.
1: Ο λαός πάντα θα υποφέρει. Είμαστε στην κοινωνία του ενός πέμπτου, έλεγε.
0: Ο λαός.
1: Έλεγε σήμερα ο Βαρουφάκης. Τα τέσσερα πέμπτα δεινοπαθούν. Λοιπόν, και εγώ είμαι στα τέσσερα πέμπτα, αλλά δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν επένδυσα στην αλληλεγγύη γενεών, αλλά επένδυσα στη δική μου
0: γενιά.
1: Οπότε γλίτωσα από όλα τα βάσανα. Ακούω τους ανθρώπους με παιδιά χωρίς με ίδια αληθή ελληνική κοινωνία, κύριε Βελαβή. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τι. Από το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Απορώ, υπάρχει ηγεσία στην χώρα? Υπάρχει ηγεσία. Το άρθρο της Καθημερινής για την Ιθάκη. Για τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Ναι, για τον.
1: Είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Ξέραν ότι θα βγει το έργο. Αντί να επενδύσουν μερικά εκατομμύρια, να κάνουν κάτι όμορφο, να ανακαινήσουν εκεί το χώρο, να τον αναδείξουν. Γιατί θα πάνε τόσοι τουρίστες, εκατομμύρια είδαν το έργο.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει ντροπή σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει τσίπα. Είναι μαφιόζοι όλοι. Όπως το λέω εγώ. Πλέον έχουν γίνει μαφιόζοι τις οργανώσεις. Δεν υπάρχει. Κύριε Λαβίθη, πρότυπο σχολείο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρέπει ο λαός να βγάλει το γράσο από το ακατοίκητο που έχει. Είναι όλα καθεστώτα. Λοιπόν, επί καθεστώτος Παπαδόπουλου, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης κάνανε το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο τότε, γιατί ήταν εξατάξιο. Εξαγώνιες αίθουσες. Γύρω-γύρω έναν όροφο, όλο το σχολείο και μόνο τα γραφεία ήταν στο δεύτερο όροφο σε ένα σημείο του κτηρίου. Έργο τέχνης. Θέλα να τον γκρεμίσουν για να χτίσουν καινούριο, λέει, γιατί είχε προβλήματα στατικός από το πολύ τσιμέντο. Από το πολύ τσιμέντο είχε, δηλαδή ήτανε πρωτοποριακό και μάλιστα ήτανε αυτό να αποτελέσει παράδειγμα να χτιστούν και άλλα σχολεία τότε, άλλα γυμνάσια σε όλη την Ελλάδα, κύριε Λαβίθη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αποφασίσανε οι μαφιόζοι να προσθέσουν δύο όγκους κτηρίων σε σχήμα γάμα και να κάνουν κάποιες ανακαινήσεις εκεί, τέλος πάντων, θα κάνουν το κτηρίο. Πόσα εκατομμύρια, λέτε, κύριε Λαβίση, θα ξοδέψουν χωρίς να... Χρηματοδότηση είναι...
0: Πόσα.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, κύριε Λαβίση, για δύο όγκους που θα προσθέσουν κτηρίων σε γάμα, δεν λένε πόσα τετραγωνικά, 8.800.000 ευρώ. Δεν υπάρχει, η μαφία πλέον είναι μέσα στην εξουσία, τέλος είναι με όλο είναι, όλη η χώρα είναι δομημένη μαφιόζικα, κανένας δεν μιλάει, τίποτα δεν υπάρχει. Καρτέλ στα δημόσια έργα, καρτέλ στην ηλεκτρική ενέργεια, πήρα στη ΔΕΗ γιατί λέει ένα online. ΔΕΗ home online. Πρέπει να κάνεις όλα ηλεκτρονικά. Καθηγητής πληροφορικής εγώ από το 1982, πτυχιούχος πληροφορικής του Γαλιλαίο Γαλιλαίη της Πίζας, σάλταρα. Και τι με ζητήσανε, μέχρι και απόδειξε ότι πλήρωσε τον τελευταίο λογαριασμό. Βρε καρούμπαλα, με χρωστάτε. Με χρωστάει δε πέρσι που έφυγα, γιατί με είχαν χρεώσει και με βάλανε να... Με λένε ένα fix it, λέει, αν έχεις πρόβλημα με ηλεκτρολογικά στο σπίτι, λέω βάλω το 3 ευρώ το μήνα. Δεν με είπε όμως ήταν για 6 μήνες, μετά πήγαινε 6 ευρώ το μήνα ή 8, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, όταν το κατάλαβα και το έκανα τέλος πάντων, επί 4 μήνες κύριε Λαδίθη μου ερχόταν, ενώ έκανα όλη τη διαδικασία ηλεκτρονικά όπως μου είπαν, να διακοπεί αυτό, γιατί μπορούσα μετά το χρόνο να το διακόψω.
0: Ναι.
1: Επί 4 μήνες ερχόταν ο λογαριασμός με fix it. Τηλέφωνα, βρίσιμο. Μέχρι που αγράτησε και έβρισα και τελικά το διακόψανε στον 5ο λογαριασμό και γύρισαν τα μυαλά μου 80 χρόνια πελάτης της ΔΕΗ και πήγα σε μια άλλη εταιρεία. Τώρα όμως επειδή άκουσε το ράδιο ότι από 0,099 τη κιλοβατόρα τώρα ζητάνε 0,015, 50% αύξηση, 50% αύξηση. Και με κάνει εντύπωση κύριε Λαβίθη, στην επαρχία ο λαός είναι σε πλήρη αποβλάκωση.
0: Το γιατί, το λέτε, γιατί το λέτε?
1: Γιατί ασχολούνται μόνο με την παρά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι αποχαυνομένοι, κάθονται σε ένα θείο βάνια, σε κανένα καφενείο και έχουν μπροστά την τηλεόραση και μπάλα. Περνάω και τους βλέπω. Εγώ τώρα φεύγω από τη θάλασσα. Είμαι στον 4ο μήνα. Ο Σέιχης είναι στον 4ο μήνα στο πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα. Διότι επέβησε στον εαυτό του, είπαμε, δεν επέβησε στην αλληλεγγύη γενεών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: υπέροχο.
1: Δεν υπάρχει. Βλέπετε, το ανταγωνιστικό κανάλι άρχισε από τις 4 το πρωί το βομβαρδισμό της αποβλάκωσης. Από τις 4 το πρωί μέχρι τις 8, μέχρι τις 10
0: να έχεις βομβαρδίζουν.
1: Καταλάβατε ποια είναι η σειρά και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί το 33,3% το πήρε ο Πουλόπουλος και ο Σάκαρης. Ποιος είναι ο Σάκαρης? Ο μέλλον πεθερός του Μίδα.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Του πριγκιπάτου έχει... εθνικοφρονοφυσικοπατριδοκάπηλης, μια μαφιόζο-καρτελοκρατίας.
0: Θα δούμε, ακόμα δεν έχει προχωρήσει κάτι, θα δούμε.
1: Προχώρησε ήδη, το Memorandum of Understanding έχει υπογραφεί.
0: Έχει Λούκα. Ακόμα, έχει.
1: Ακούστε να δείτε, εύκολα είναι κατανοητό, σας είπα, ξεκίνησε το πρόγραμμα από τις 4 το πρωί.
0: Έχει, σας λέω, έχει.
1: Άρχισε από τις 4 το πρωί το λιβάνισμα.
0: Έχει, σας λέω, έχει.
1: Και των μελών της μαφιόζικης οργάνωσης της ΟΜΕΡΤΑ. Απροπό, αναφερθήκατε στην δήλωση που έκανα σήμερα ο Πολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι εννοείται, σε ποιο, για την επαναφορά και ποια δήλωση?
1: Για την υπόθεση Γεωργιάδη, για τα αδιευκρίνηστα ποσά. Νινητήρια αναφορά κάνανε σήμερα.
0: Όχι, όχι, κάτι άλλο είχε πρόσφατα.
1: Μα το μηνυτήρια αναφορά σήμερα τρίτη.
0: Με την Οβάρτης, μπράβο, μπράβο. Με τον οικονομικό εισαγγελέα.
1: Και κάνανε μηνυτήρια αναφορά να βγει ο φάκελος από το αρχείο για τα διευκρίνηστα, διότι και τον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος τον παρακολουθούσαν με το Predator.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Αυτό που είχε βγάλει την απόφαση να μπει στο αρχείο η υπόθεση.
0: Για
1: αυτόν παρακολουθούσαν με το Predator. Δηλαδή μιλάμε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Αυτά.
1: Ναι, αλλά δεν αναφέρθηκε τίποτα.
0: Όχι, αναφέρθηκε αρκετά. Έχετε απλώς κι εσείς όπως πολλοί ότι ο κόσμος δεν κάνει κάτι επειδή δεν το ξέρει. Όπως σας έχω πει, όλα τα ξέρουν όλοι και παρόλα αυτά κάνουν τις επιλογές τους. Το ξέρω λοιπόν, ότι είναι πιο απογοητευτικό αυτό για κάποιους, αλλά είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ορισμένοι θεατές.
0: Όλοι ξέρουν όλα αυτά, τα μα δεν ήξερα, μα δεν μου είπανε, όλοι ξέρουν όλα.
1: Εγώ δεν τα ξέρω όλα. Εγώ σας αναφέρω πράγματα που μπορείτε να τα ελέγξετε.
0: Μια χαρά λοιπόν, είναι έγκυρα αυτά που είπατε, βεβαίως.
1: Ένα μόνο θέλω να πω, ορισμένοι ακροατές το κάνουν επίτηδες. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήματα. Πατίνια, ποδήλατα. Εδώ μιλάμε, η κοινωνία έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει κοινωνία ανθρωποειδών, υπάρχει κοινωνία ανθρωποειδών στη χώρα. Οι άνθρωποι εκλιπαρούν για τα 250-300 ευρώ του Νοεμβρίου. Και ασχολούνται με την πάλα, με τα πατίνια και... Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Παίζει ΑΕΚ κύριε Μαντενίδη, παίζουμε Champions League τώρα και αν μας πείτε εσείς για το Μητσοτάκη. Παίζει ΑΕΚ άρα Champions League.
1: Α, τώρα το πιάσατε σωστά, θυμάστε.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Την καθεστώτος Παπαδόπουλου κατηγορούσαν το καθεστώς ότι μπορούσαν λέει, να μιλάνε μόνο για μπάλα. Τώρα γιατί μιλάνε μόνο για μπάλα, δεν είναι καθεστώς αυτό δικτατορικό. Καλό σας βράδυ, καλά να περνά. Απ' τα αυτιά κούλι γερά τώρα. Τώρα απ' τα αυτιά η ακρούδια. Και απ' τα λαρίνια, απ' τα λαρίνια να τους βγει.
0: Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
1: Να το λουστούν. Καλό βράδυ.
0: Αγαπημένος. Εξελίσσεται πλέον σε πολύ μεγάλο στάρ της εκπομπής και όταν αρχίζει να βγαίνει και ως ήχης αλμουχτάρ και από τα αυτιά και αυτά στην Ιθάκη υπάρχει ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους που συνδέεται βεβαίως με τον Οδυσσέα τον Ομηρικό ήρωα. Οι εικόνες παραπέμπουν σε χωματερή. Υπάρχει το ανάκτορο του Οδυσσέα, υπάρχουν πινακίδες που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο και γράφουν σχολή Ομήρου. Υπάρχει μια ταλαιπωρημένη, όπως γράφει στο άρθρο της η Καθημερινή, από το χρόνο πινακίδα στην άκρη του δρόμου και μία ακόμη πάνω στην ορθάνυχτη, ας την πούμε πόρτα εισόδου, που αποτελείται από σειρματόπλεγμα, όπως και η υπόλοιπη περίφραξη που τοποθέτησε ο Δήμος Ιθάκης το 2021. Υπάρχει αναφορά ότι τελέστηκαν ανασκαφές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την επίβλεψη των αρχαιολόγων Θανάση Παπαδόπουλου και Λίτσας Κοντορλή Παπαδοπούλου, που έφεραν στο φως ένα μεγάλο δίκτυο με ακρόπολη που χρονολογείται στην προϊστορική εποχή και χρησιμοποιούνταν μέχρι την ελληνιστική περίοδο. Και η υπόλοιπη περιήγηση γίνεται στα τυφλά. Τίποτα δεν καθοδηγεί τους επισκέπτες στην καλοδιατηρημένη μυκηναϊκή υπόγεια κτιστή Κρίνη. Αν κάποιος δηλαδή δεν γνωρίζει την ύπαρξή της, μπορεί και να την περάσει για μια τρύπα στο έδαφος. Οι περιπατητές αφήνονται μόνοι τους να ανακαλύψουν τα μυστικά του αρχαίου τόπου στον αρχαιολογικό χώρο. Με προσοχή όμως, διότι το έδαφος είναι σε άλλα σημεία κακοτράχαλο, αλλού γλιστράει, αλλού υπάρχουν ακάλυπτες βαθιές τρύπες, άγρια βλάστηση, πεσμένα κλαδιά, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Καλά-καλά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να περιηγηθεί σωστά ο Αρτιμελής. Η υπόνοια φύλαξης είναι το σειρματόπληγμα. Χαρτομάντιλα, μωρομάντιλα, λαμαρίνες, ένας τσίγκινος κουβάς, γόπες, εννοείται,

πιο πολλά συμπεράσματα βγάζει κάποιος για μια χώρα από την ανοχή που δείχνουν οι πολίτες στο να μην... στο να υπάρχει τέτοια εικόνα εγκατάλειψης σε αρχαιολογικούς χώρους όπως αυτός της Ιθάκης, παρά από άλλα. Θέλω να πω για διάφορα που αναρωτιέστε. Τέλος πάντων, για μένα είναι ολόκληρο συμπέρασμα αυτό που γίνεται με την Ιθάκη. Και εξηγεί κιόλας που λέει ο λαός αυτό, ο λαός εκείνο, το ένα το άλλο. Μέχρι εκεί μπορούμε. Στο σύνολο, έτσι, όχι ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν και που κάνουν, αλλά μιλάμε για το σύνολο. Μέχρι εκεί είμαστε. Προς το παρόν. Ελπίζω. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, καζατίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
7: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
9: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στο να ξεπέραστο δημιουργό.

Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Τέλειος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι Ελληνοφρένς ή κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
4: Το υδρωμένο τισέρτ.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Ελληνοφρένια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
6: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.

Δεν προλαβαίνουμε, καπετάν Μιχάλη, και οι επόμενοι ακροατές. Ο καπετάν Μιχάλης ήταν και στον αέρα, στην αναμονή. Αύριο. Πριν σας αφήσω, για τους φίλους αεκτζίδες, για να μην το χρεωθώ εγώ, γνωστός φίλος σε τετραμελή παρέα που είμαστε μαζί ως παρέα περίπου 30 χρόνια και ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος γκαντεμόσαυρος που έχει γεννήσει ποτέ η ανθρωπότητα, θεωρεί, ήταν πριν, βλέπει τον αγώνα, είναι αεκτζής, βλέπει τον αγώνα της ΑΕΚ και απολαμβάνει το γεγονός ότι στο 55ο λεπτό προηγείται η ΑΕΚ με 1-0. Μην ξαφνιαστείτε αν λήξει διπλό. Το λέω να μην στεναχωρήσω τους φίλους αεκτζίδες. Δεν μπορώ να πω το όνομα του ανθρώπου, γιατί δεν μπορώ να έχω εγώ το κρίμα στο λαιμό μου. Αλλά μην σας παραξενέψει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς αύριο στις 6 το απόγευμα που θα είμαστε μαζί. Μένετε βεβαίως συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας. Μπαίνει και στο ραδιοθάλαμο σιγά σιγά ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος θα σας ενημερώσει με το δελτίο των ειδήσεων για όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
1: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
2: Vem Magalhães Mojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã.
0: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάνε τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
2: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
3: Καλά, δεν ντρέπεστε. Όλοι εσείς δεν ντρέπεστε. Λίγο τσίπα δεν έχετε. Υπάρχει μια χώρα σε όλο τον πλανήτη η οποία δίνει, η κυβέρνηση δηλαδή, και προχτές έδωσε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έδωσε πλουσιοπάροχα να φάνε όλοι, να χορτάσουν. Κάποια τα έδωσε για του χρόνου και μετά, για το 28, δεν έχει σημασία. Πάντως έδωσε. Και αντί να ευχαριστήσετε και να πάτε να ψηφίσετε 100% Κυριάκο Μητσοτάκη, άντε 95, ας μείνει και ένα 5 που θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Αντί να συμβεί αυτό, κάθε μέρα γκρινιάζετε και βγαίνετε και λέτε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι και κάτι ψίχουλα έδωσε προχθές και ένα γιαούρτι τη μέρα, τα υπολογίζουν οι συνταξιούχοι και μισό γιαούρτι τη μέρα στραγγιστό και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Και ευτυχώς βγαίνει ο υπουργός μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βάζει τα πράγματα όπως πρέπει, και όχι μόνο τα πράγματα, αλλά και τους ανθρώπους, στη θέση τους.
0: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
4: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάνε τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς
0: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
5: Εμείς
0: όλοι, όλοι, όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεν κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
5: Έχει
0: το
5: Μητσοτάκη,
0: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
3: Το επόμενο βήμα είναι εκεί που μιλάνε οι υπουργοί, να πλακώνουν στο ξύλο τους δημοσιογράφους. Εκεί που λέει δεν τρέπεστε λίγο, να πέφτουν σφαλιάρες κανονικά. Με το χέρι και όλο αυτό είναι το σύνηθες. Δεν είναι ένα απλό μάλωμα, γιατί εδώ βγάζει και μια δυσφορία προς τους δημοσιογράφους, γιατί φταίνει οι δημοσιογράφοι που μυριλιάζουν, το ρήμα μυριλιάζω, κάθε μέρα, ενώ δεν είναι ευχαριστημένοι και δεν δοξάζουν, που τη δοξάζουν εντωμεταξύ. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Δεν φτάνει αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Άδωνης Γεωργιάδης, πάρα πολύ ωραίος, που μαλώνει τους πάντες, μαλώνει το λαό, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για αυτόν τον λαό.
5: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
0: τέλεια.
5: Η κριτική
0: πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι, μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση.
6: Στις επιχρήμαση εκδηλωμένης γυναικός, θα σφυδηρώνει και κλείδωμα.
7: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο.
0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Εμείς. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Καλά, το πνίγει το δίκαιο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς είμαστε με τον Άδωνη και είμαστε με αυτή την κυβέρνηση, η οποία κάνει τα πάντα και έχει βρει τον πιο αχάριστο λαό που μπορεί να της τύχει. Μια ωραία λύση είναι να αλλάξει η κυβέρνηση ο λαός. Να πάμε σε άλλο λαό που θα τα καταλάβαινε. Αν ήταν Σουηδοί ή Φιλανδοί, θα χαιρόντουσαν, θα κάνανε υπομονή, πέτρα την καρδιά, τι πέτρα. Θα ήταν χαρούμενοι άνθρωποι με όλες αυτές τις παροχές και κυρίως με μια κυβέρνηση που δίνει. Ενώ γίνεται της παντού στον κόσμο, δεν δίνει καμία. Εδώ έχουμε μία μοναδική κυβέρνηση σε μόνιμη γωνιά του πλανήτη που δίνει παροχές και παρόλα αυτά συμβαίνει όλο αυτό. Και του λέω ο υποφάτης που είναι δίπλα και τον ακούει όλη αυτή την ώρα. Λίγο κριτική έτσι να μην κάνουμε, θα προσθέσω εγώ, θα μπορούσε κάποιος να του πει, λίγο κριτική για τα μάτια του κόσμου, επειδή έχουμε και αστική δημοκρατία και υποτίθεται η δημοκρατία έχει και περιέχει την κριτική από τα μέσα ενημέρωσης. Και δίνει την πολύ σωστή απάντηση ο υπουργός.
6: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Και έχουμε
6: την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Και έχουμε
6: την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.

0: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου.
2: Όχι, δίκιο εδώ. Τι κριτικές τώρα. Ποιος ο λόγος να ασκηθεί κριτική και γιατί να ασκηθεί κριτική. Μα δεν υπάρχει περιεχόμενο κριτικής. Τι να πεις για αυτή την κυβέρνηση. Άντε, ωραία, να ασκήσουμε κριτική. Λοιπόν, ακολουθεί το μονόλεπτο άσκησης κριτική. Τι κακό έχει να πει κάποιος για αυτή την κυβέρνηση. Βοηθήστε μας κι εσείς. 2-11-10-80-8-80. Αν έχετε κάτι κακό να πείτε, να της προσάψουμε κάτι, να την κατηγορήσουμε κάτι, δεν ενδιαφέρεται. Δεν έδωσε παροχές. Δεν είναι από πάνω. Δεν έχει τακτοποιήσει όλα τα θέματα. Υγείες, παιδείες. Αρχίζουν και τα σχολεία μεθαύριο. Ανεργίες, εργασίες. Ελαστικά ωράρια, πιο ελαστικά ωράρια, διεθνή θέματα, Αιγαίο, Τουρκία, τα πάντα, όλα είναι Ισραήλ, όλα είναι αλφαδιά. Πολύ ωραία τα έλεγε ο τότε κύριος, άρα δεν υπάρχει λόγος κριτικής, δεν υπάρχει ουσία και αιτιολογία για να ασκεί κάποιος κριτική στην κυβέρνηση. Θα καταργηθεί όλο αυτό που αφορά τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να καταργηθεί και η διάκριση εξουσιών σε ό,τι έχει να κάνει με την... Έτσι κι αλλιώς έχει καταργηθεί η διάκριση. Δεν υπάρχει ούτε εκτελεστική, ούτε νομοθετική, ούτε δικαστική εξουσία. Μία είναι το Μαξίμου για τις τρεις, είναι 3-1. Οπότε και η τέταρτη περίφημη εξουσία, σύμφωνα με τη λογική του Άδων Γεωργιάδη, πρέπει και αυτή να καταργηθεί, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο απλά, τόσο ωραία και τόσο συνοπτικά. Έκλεισε τις αρχές της αστικής δημοκρατίας. Λίγο αλαζονία όλα αυτά τα 8 χρόνια, λίγο κομπασμός, λίγο κινησμός. Δεν υπάρχει στα στελέχη της κυβέρνησης. Θα μπορούσε μετά από όλα αυτά τα χρόνια εξουσίας, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπουμε τόσο σεμνούς, τόσο μετρημένους να μιλάνε, να απευθύνονται προς τον ελληνικό λαό και τόσο λογικούς να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Βέβαια, έκανε τις ανακοινώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχτές, όμως βγήκαν όλοι οι φορείς που ήταν οι εμπλεκόμενοι, εκπρόσωποι συνταξιούχων, επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων. Κανείς από αυτούς δεν είναι ευχαριστημένος.
3: Υπάρχει οργή και αγανάκτηση στο στρώμα που εκπροσωπώ. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσο. Θα υπήρχε πρόβλημα δημοσιονομικό εάν οι επιχειρήσεις είχαν ακατάσχετο.
1: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα.
4: Είχαν μιληθεί τεράστιες προσδοκίες και μάλιστα από υπουργούς, βουλευτές κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικροβασιές επιχειρήσεις.
1: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
5: Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση. Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
6: Ναι, το είπατε αυτό, ναι.
5: Να το βάλετε επί 12 μήνες.
1: Όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
7: Όσον αφορά τώρα για τα κτηνοτροπικά, να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός στην έκθεση. Για μας δεν είπε τίποτα. Ανέφερε τα φορολογικά τα οποία θα ισχύσουν από το 28, αλλά εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ποιοι θα είμαστε στο 28 να τα απολαύσουμε αυτά τα μέτρα.
1: Έτσι ο Μητσοτάκης, σου μειώνεις φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
8: Δεν θέλουμε φιλοδορήματα, θέλουμε μισθούς που να φτάνουν, αυξήσεις συλλογικής συμβάσης και πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί τελικά η ανάπτυξη δεν τρώγεται.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
2: Πρέπει να τα θυμόμαστε. Εδώ ακούσαμε τους εκπροσώπους, 4 εκπροσώπους που διαφωνούν με όλα αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν, είναι μυριασμένοι. Οπότε βάλαμε τον υπουργό. Ένας υπουργός είναι αυτός που μόλις ακούσαμε. Ο άλλος υπουργός είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών και παροχών, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ρήμα για να δείξει ότι η κυβέρνηση αφουγκράστηκε και έδωσε τα σωστά μέτρα. Χαρακτήρισε με αυτό το ρήμα την συνθήκη μεταξύ πολιτών και μέτρων.
9: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας.
10: Χαίρο πολύ.
11: Πώς είπατε?
10: Λέω ότι χαίρο πολύ.
11: Ναι, πάχει να πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά.
9: Και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα.
11: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
9: Σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
10: Το μουσείο!
11: Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε.
10: Ωρε, θα τον σκοτώσω, ρε.
11: Πώς είπατε. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει.
2: Έτσι λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης εδώ είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Όχι, η κοινωνία ακούει τα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να ακούσει. Δεν έχει φτάσει καν. Είναι πολύ μακρινός ο θόρυβος από τα όποια. Και ο ήχος από τα όποια μέτρα. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είναι και λογοτέχνης. Είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Ακούσαμε πώς τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Και όχι μόνο, στη γραμμή Άδωνη Γεωργιάδη, ο Πιερακάκης μας διαβεβαίωσε ότι επίσης είμαστε η χώρα, η μοναδική στον κόσμο που δίνει μέτρα.
9: Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι καταρχήν η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε, συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς
0: βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
6: Κωστής Παλαμάς.
1: Έλα πρόεδρος, έλα πρόεδρος.
2: Αυτό το άτο περίφημο έχει προκύψει από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά σε μια συγκέντρωση του Άδωνη Γεωργιάδη, εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Όταν τον αγαπούσαν πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα δεν τον πολύ αγαπάνε, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Οπότε ακούσαμε και το πλήρες κείμενο, τον ενθουσιασμό, την εξπερμάτιση που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν αντίκρισε στο βάθος τον Αντώνη Σαμαρά και τον κάλεσε να έρθει μπροστά τότε και έβγαλε αυτό το «Α» που ηχεί από τότε τόσο γλυκά στα αυτιά μας όποτε το ακούμε και περιγράφει αυτά τα ωραία που ζούμε. Έτσι λοιπόν και ο Πιερακάκης στη γραμμή Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είναι η μοναδική χώρα που δίνει, γιατί όλες οι άλλες χώρες είναι οι πρόεδρες του Eurogroup και τα ξέρει αυτά. Όλες οι άλλες χώρες παίρνουν, κόβουν, ενώ εμείς είμαστε στη φάση που δίνουμε. Κυρίαρχη η Ελλάδα, αρχηγός η Ελλάδα, ανοίγει δρόμους η Ελλάδα και είμαστε πιο τυχεροί, που δεν τα καταλαβαίνουμε βέβαια, γι' αυτό μας κράζει ο Άδωνης και με το δίκιο του άνθρωπος και πολύ καλά κάνει. Είναι ο Άδωνης λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, στον Νίκο Υποφάντη εκεί, και πιάνουν μια κουβέντα για το τζίρο των εστιατορίων. Επειδή πέρασε και το καλοκαίρι, είχαμε και φουλ τουρισμό και επιμένει ότι πήγε πολύ καλά ο τζίρος. Του λένε οι συνάδελφοι ότι δεν πήγε τόσο καλά ο τζίρος.
1: Άρα από
0: στα
1: κάπου τα βρίσκουν.
0: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο τους.
1: Έχουν μείωση στο τζίρο τους. Σε ποια χώρα?
0: Συγγνώμη, τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
12: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας λένε πάλι.
1: Πάτε στο Google.
12: Τα
1: Google, τα στοιχεία τα πέτρε να βγάλει.
12: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ?
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
12: Βεβαίως.
0: Στα σούπερ μάρκετ και στα εστιατόρια. Όλο το καλοκαίρι. Γκρινιάζανε οι εστιατόρια.
12: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό μας πείτε τι αντιδιπέθο που λες.
2: Θα σας βάλει στη θέση σας ο υπουργός. Γιατί του είπαν εκεί ότι τα εστιατόρια στο καλοκαίρι που γεμίζουν τα εστιατόρια και με τουρίστες κάτι εκατομμύρια, ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο από πέρυσι και δεν το παραδέχεται αυτό ο υπουργός. Λέει όχι, θα γκουγκλάρουμε στο chat GTP και θα στο τρίψω στη μούρη τι ακριβώς θα συμβεί. Και πολύ καλά έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και όσοι του μιλάνε εκεί άλλοι, αυτός βάζει εκεί τα στοιχεία για να αποστομώσει τους δημοσιογράφους.
12: Άφησε το chat τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε μας πει το chat και πας λοιπόν.
12: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόριο του 26 με 25.
12: Ωραία.
1: Σκέφτεται είναι το άθρο.
12: Σκέφτεται, αργεί λιγάκι το σάτος. Έχει πληρωμένη έκδοση ή έχει την άφηση?
0: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
1: Είπατε.
0: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάς.
1: Φυσικά έχω το πλάς. Είμαι τυχαίοι.
2: Και μέχρι να σκεφτεί το chat GTP, γιατί έτσι κάνει, γράφει το ρήμα σκέφτεται και σου δείχνει εκεί μια εικονίδια ότι κάτι δουλεύει και καλά, να σκεφτεί να βγάλει την απάντηση και κάνουν λίγο χαβαλέ, λογικό, μέχρι να βγει απάντηση με την οποία απάντησε ο υπουργός, θα αποστομώσει εκεί τους δημοσιογράφους για να πεις ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φέρει άνθηση οικονομική παντού και βγαίνει η απάντηση.
12: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο GSS εστιατόριο του 26 με 25.
12: Τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώς είναι μείον 1,9. Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
6: κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.

0: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει.
1: Να διαβάσει, σιγά-σιγά.
2: Διαβάζει, συμβαίνει αυτό που μόλις μας περιέγραψε ο πρωθυπουργός μας. Έτσι λοιπόν, τον ήπιαμε που λέγει Τζάγκρη, τον ήπιο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλιώς το περίμενε, δεν το φανταζότανε, δεν περνούσε από το νου του. Τόσα εκατομμύρια, 30, 35 πόσο ήρθαν φέτος και ο τζίρος των εστιατορίων να είναι κάτω, όχι πάνω, γιατί μπορεί να έρχονται τα εκατομμύρια, υπάρχουν δείκτες και δείκτες και έχει σημασία και πώς διαβάζεις τους δείκτες και τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι δείκτες που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην πραγματική ζωή. Ενώ λοιπόν πέρασαν από το 30 εκατομμύρια, δεν αυξήθηκε ο τζίρος των εστιατορίων, έπεσε. Δεν το πίστευε με τίποτα ο υπουργός, γιατί έχει μάθει και έχει συνηθίσει να λέει ότι όλα αυτά πάνε πολύ καλά. Είχε τέτοια αυτοπεποίθηση που ήταν σίγουρος για την άποψή του και πήγε και στα ηλεκτρονικά βοηθήματα, στην τεχνητή νοημοσύνη και από εκεί ήρθε η σφαλιάρα και από την τεχνητή νοημοσύνη ρεζιλεύτηκε και άλλη μια φορά, αλλά και τι έγινε, Δευτέρα πρωί ήταν και Τρίτη να ρεζιλευόταν, πάλι θα ήταν Τρίτη πρωί, δεν τρέχει τίποτα απολύτως, απλά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία στιγμή τηλεοπτική που ένας υπουργός είναι τόσο σίγουρος και έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που όπως συμβαίνει πάντα πέφτει σε τοίχο και εκτίθεται, αλλά αυτό είναι μια άγνωστη λέξη, ρήμα, έννοια για το συγκεκριμένο υπουργό. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρέμει, όχι επειδή έκανε λάθος ο Άδωνης και επειδή έχει δίκιο το chat GDP, αλλά επειδή υπάρχει κάποιος άλλος πολύ σοβαρός λόγος.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
4: Πώς προχει.
3: Και κλαίει.
4: Πώς προχει.
3: Και λέει και κλαίει.
4: Κουβέντα δεν είναι.
3: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί, θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε.

0: Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κορυδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος τα λεφτά. Έχουμε τρεις Κυριάκους σήμερα. Τον Βελόπουλο, τον Πιερακάκη που είναι ο καλύτερος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ο κάλιστος. Οπότε, και ο άριστος. Οπότε εδώ ακούσαμε Βελόπουλο να ισχυρίζεται, να λέει ο ίδιος για τον εαυτό του και για το κόμμα του, ότι όταν το ακούει ο άλλος Κυριάκος τρέμει από φόβο, διότι όλοι φοβούνται τον Βελόπουλο. Είναι και αυτές οι επιστολές του Ιησού, λογικό. Όποιος έχει αγγίξει, τις είχε στα χέρια του τότε, τη μία δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε και τις άλλες, δεν ξέρω και πόσες είναι όλες αυτές. Δεν έχουμε μείνει με τις απορίες, γιατί πάνω που το μάθαμε το θέμα, χάθηκε, εξαφανίστηκε. Κάπου τον κράξαν όλοι, τα πήρε πίσω μετά και έχει μείνει η απορία. Πόσες επιστολές, τη μία την κράτα, γιατί το είχε πει. Για τις άλλες δεν ξέρουμε. Οπότε κάποιος που τα έχει στα χέρια του όλα αυτά, είναι λογικό να προκαλεί τρεμούλα και τρέμουλα σε όλους τους υπόλοιπους. Και βγαίνει και από την άλλη πλευρά, από την κέντρο αριστερό σοσιαλδημοκρατία, ψαχνόμαστε να δούμε πού θα καταλήξουμε και τι ακριβώς θα γίνει με εμάς, ο Γιώργος Καραμέρος, για να μιλήσει για τον Τσίπρα. Και επειδή όταν κάποιος πρέπει να μιλήσει για τον Τσίπρα, δεν μπορεί να πει ο αρχηγός ή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά δεν φτάνουν για τον Αλέξη Τσίπρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα επίθετα, να φτιάξεις άλλες συνθήκες, άλλα λεκτικά σχήματα. Έτσι λοιπόν ο Καραμέρος είχε την έμπνευση να παρομοιάσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Οδυσσέα από την ταινία.
2: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε.
3: Το σκοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε.
2: Ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες.
4: Θα πέσει τίποτα.
2: Τις δίθεν,
4: δημοσιονομικής. Θα πέσει τίποτα. Να μας πλακώσει.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε.
1: Δηλαδή, βλέποντας τον Ματ Ντέιμον στην ταινία στην Οδύσσια, τον Όλαν, πάει ο νους στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Καραμέρος το είδε αυτό και λέει: τι, αυτό θα πω για ότι είναι για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να είναι Οδυσσέας, θα έκανε 10 χρόνια ταξίδι. Ο Τσίπρας βαριέται να πάει 10 λεπτά. Να πάει στο άλλο δωμάτιο. Πάει και αράζει και χύνεται σε κάτι πολυθρόνες. Και κάθεται εκεί και τρώει κάτι φιστίκια. Αυτό θυμόμαστε από το Πρωθυπουργιλίκη. Το τόσο αποτελεσματικό της αριστεράς, της πρώτης φοράς, της μαχητικής που όλοι χορεύαν τότε και τους κάναμε να αλλάξουν τακτική, οπτική και δεν ξέρω εγώ και στρατηγική. Και έτσι λοιπόν εδώ ο Καραμέρος με πολύ υψηλό δείκτη χιούμορ, είναι η αλήθεια, πώς αλλιώς να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον παρομοιάζει με τον Ματ Ντέιμον στη γνωστή ταινία. Μίλησε όμως ότι ήταν δεμένος με τα σκοινιά.
5: Σε ό,τι με αφορά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι εδώ. Μπορείτε να με αξιοποιήσετε.
6: Πολύ ευχάριστο αυτό.

0: το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούμε.
1: Όχι αυτά τα σκηνιά, δεν εννοούσε αυτά ο Καραμέρος όταν έλεγε τα άλλα τα σκηνιά, τα κανονικά, όχι την μπουγάδα που λέει ο Παντελίδης, αλλά ταιριάξαν όλα αυτά, δέσανε νομίζω. Ήταν ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα, γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι, ένα μηδίαμα υπάρχει, ειδικά όταν το παίζει σοβαρός, πάντα, από την πρώτη μέρα εμφάνισης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ποτέ ο εαυτός του, πάντα θέλει να δείξει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ δυνατό, κάτι που μας υπερβαίνει όλους, με φοβερές ικανότητες, στρατηγικές, οπτικές, παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης, παίκτης είναι, αλλά όχι όπως τον εννοούμε όλοι εμείς. Θα πάμε τώρα στη Μάνη, διότι όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να σταματήσει η Μύρλα, θα μείνουμε λίγο στη Μύρλα εδώ, είναι και θέμα ενδιαφέροντος του, εκεί υπήρχε ένα ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη, αλλά τράκαρε το ασθενοφόρο, άρα χάλασε, πήγε συνεργείο, τι να κάνουν οι δήμονες εκεί, βρήκαν ένα 50 ετών ασθενοφόρο παλιό, έτσι κι αλλιώς όποιος μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην πολύ καταφέρει να φτάσει στο στόχο, οπότε βάλτε ένα σαράβαλο και όπου πάει.
2: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα θεωρήθηκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του κέντρου υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
3: Ξεθάψανε, στην κυριολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στο κέντρο υγείας Πύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει 3 φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το κέντρο υγείας στην Καλαμάτα.
2: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο στενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
4: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά? Είχαμε 2 επιλογές. Να αφήνουμε το Γεωργίος καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας.
2: Μόνο που το νοσοκομιακό όχημα δεν άντεξε ούτε 3 μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
3: Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο χάλασε και το πήγαν στο συνεργείο.
1: Άκου τώρα, χάλασε το ασθενοφόρο 30 ετών, όχι 50 που παγώ, 30 ετών, αλλά με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Τι είναι Sport Billy, καλά τα λέει ο υπουργός, τι θέλετε δηλαδή, σας βάλαμε κάτι που είναι ένα κουτί μεγάλο με τα χρώματα τα γνωστά του ΕΚΑΒ και ένα φάρο από πάνω, ο φάρος δούλευε. Άρα τι άλλο θες από ένα ασθενοφόρο, ας πηγαίνει και με 10 χιλιόμετρα, αρκεί να αναβοσβήνει ο φάρος, να δείχνει το επίγον του πράγματος. Και αυτός που είναι μέσα καταλαβαίνει τώρα ή τον νοιάζει αν είναι πολυτελείας ή αν έχει οξυγόνα ή δεν έχει. Δεν ήθελε καν να βρίσκεται εκεί αυτός που είναι μέσα στο ασθενοφόρο, οπότε βρέθηκε εκεί για κάποιους λόγους και θα τον πάει στη Δυτική Μάνη, στο τάδε κέντρο υγείας. Το ωραίο είναι ότι οι τουρίστες εκεί στην περιοχή το φωτογραφίζουν το ασθενοφόρο ή το έχουν ως αξεσουάρ.
3: Στην περιοχή εκεί πέρα της Μάνιας μένουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι το φωτογραφίζουν. Το φωτογραφίζουν και το ανεβάζουν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να ρεζιλεύεται η χώρα μας. Μπορεί ο Υπουργός, αν θέλει να αυτοξευτιλίζεται, να το κάνει με αυτές τις κινήσεις. Αλλά εμείς, σαν χώρα, πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Τι να αντιδράσουμε, μια χαρά χώρα είναι. Αυτό μας, αυτό είναι το σωστό ασθενοφόρο. Των 30 ετών, το οποίο χάλασε μετά από 3 μέρες. Και έτσι δεν έχουμε ούτε το παλιακό ασθενοφόρο, ούτε το άλλο που ήταν λίγο πιο καινούριο γιατί τράκαρε. Ευτυχώς, ακούσατε τώρα τι επικρατεί στη Μάνη. Θέλετε αυτά τα ασθενοφόρα που δεν πάνε, που είναι αργό, που χαλάει τελικά και ευτυχώς σώζεσαι, δεν μπαίνεις μέσα, ή το άλλο που πήγαινε σαν διάολος στην Κέρκυρα?
5: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
6: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα.

0: με το Ελλάδα 2-0 και την αντίληψη της κυβερνήσεως για όλα αυτά που σημαίνουν και, εν πάση περιπτώσει, είναι και η απάντηση στη Μύρλα και στους αχάριστους.
1: Αν δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
2: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι, μην πω τη λέξη μου θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Πολύ καλά τα λέει και η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών έχει και ασθενοφόρα μεταξύ των υπολείπων όλων των καλών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια στα παραπολιτικά. Ξεκινήσαμε χθες τη νέα σεζόν και αυτή τη σεζόν μάλλον. Έχει χαθεί ο αριθμός πια ακριβώς. Είναι 28, 27, 30. Δεν ξέρει κανείς και δεν μετράει και κανείς και δεν υπάρχει και λόγος. Ζούμε το σήμερα όπως ακριβώς ο ασθενής μες στο ασθενοφόρο και χτυπιόμαστε στα τυχώματα της επικαιρότητας ενώ μας πηγαίνει προς βορρά και όχι προς τα εκεί που έπρεπε να πάμε. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσω αποστόλης. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ήρθε, χτες έλειπε. Σήμερα είναι εδώ στο πόστο κανονικά, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
4: Καλώς ήρθα.
5: Καλώς με.
4: Όμορφα άντρα μου, λουλού μου.
5: Και λίγα λες.
4: Αγάπη μου, σοκολατένια μου, κορμί. Γύρισε σοκολατένια ή η παπάρια.
5: Όχι δα.
4: Τι, πήρε στραματάκι.
5: Αν πήρα.
4: Καβλώσα μας, μπορεί. Καβλώσα μας.
5: Full body.
4: Αμα. Έρχονται τώρα οι κεντρώοι να μας πάρουν τα κοσμήματα.
5: Αυτό ναι.
6: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και ακίνητα και μετοχές. Και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
4: Ναι, μην ξέρουμε να πρωτοβάλουμε στη σειρίδα.
5: Δηλαδή θα μας πάρουν τα κοσμήματα, αλλά θα αφήσουν στους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικά φορολογία.
4: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι ο παπάρας, παναγαμίση. Καλώς ήρθατε, αποστολή μου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ο μαλάκας ηλεκτρολόγος είμαι. Παραμένω μαλάκας.
5: Δεν αλλάζουν αυτά.
4: Όχι, δόξα τω Θεώ, τον παίζω μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά.
7: Έλα, αποστολή.
5: Έλα.
7: Έλα, ναυτικό είμαι, καλώς ήρθατε.
5: Έλα, ναυτική, πού είσαι? Μακριά.
4: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία στην Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, να κάνετε.
4: Λοιπόν, σήμερα ήρθε στη Φτελιά Δράμας, το χωριό μου είναι Φτελιά Δράμας. Από το ελαιοχώρι Καβάλα στο ελαιοχώρι έχει φωτιά. Και ήρθε ένα μήνυμα 58 χιλιόμετρα μακριά από το ελαιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ελαιοχώρι καίγεται.
5: Ευγείτε.
4: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
5: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα σου πω, θα πας. Πήγαινε 58 χιλιόμετρα κοντά.
4: Ναι, αλλά το μήνυμα αυτό που το στείλε δεν ξέρω ότι είμαστε 58 χιλιόμετρα.
5: Μετά, άμα ξέρει, θα λέγατε μας ελέγχουν και μας κατασκοπεύουν. Λοιπόν, βγείτε και πηγαίνετε κοντά για να πιάσει τόπο το μήνυμα.
7: Έλα, Αποστολή, μου ακούς τώρα.
5: Σ' ακούω.
7: Έλα, ο ναυτικός.
5: Πού είσαι, σε μπάρκο?
7: Σε μπάρκο είμαι, ναι. Κοντά, ανάμεσα Αγγλία-Γαλλία, το στιγμάκι.
5: Ω, κοντά στα στενά του Ορμούς δηλαδή.
7: Ναι, πολύ στενά κι αυτά.
5: Στενά κι αυτά.
8: Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
7: Λοιπόν, να σου πω, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Στην Παλαιστίνη και σε κάθε εγωνιζόμενο λαό. Και ακόμα και τον ελληνικό που μας έχουν κάνει ένα μπουρδέλο και μισό.
4: Μελέρα. Τι κάνεις?
5: Πώς?
4: Κουνουμαλαρά μου, λέω, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, εσύ πολύ ξαναμένος ακούω, τι έγινε?
4: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις εσύ, Αποστολή?
5: Καλά είμαι να πούμε, τι έγινε?
4: Λοιπόν, όχι τίποτα, εδώ πέρα βλέπουμε τα ωραία τις εξαγγελίες τη ΔΕΘ. Έτσι είδαμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες.
5: Και γουστάρετε, άρτο και θέαμα να πούμε.
4: Βέβαια ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή όλες λαοκεντρικές, δηλαδή ούτε μία υπέρ των μονοπωλίων και όλα αυτά, δηλαδή μαλακίες τώρα.
5: Έτσι είναι ο άνθρωπος τώρα, τι αυτό με το κουμπαρά λίγο μύρισε. Εντάξει τώρα, ότι ευνοεί τους ιδιώτες, τους τραπεζίτες, τους φίλους του, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.
9: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια θα βρεθεί με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
4: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και στην υγεία που υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
5: Ούτε αυτό που νομίζετε. Νομίζετε πολλά λάθος πράγματα και δεν είναι σωστό.
4: Ιδέα, δηλαδή αυτό το κουκουέ είναι πολύ παροχημένο εν τέλει. Και το λέω αυτό για να σου πετάξω πάσα και για το Τσίπρα, τσάω.
10: ωραία που είπε. Δηλαδή έκανε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ο Τσίπρας.
5: Πώς γίνεται από το κουκουέ να πάμε στο Τσίπρα, δηλαδή. Τι άλμα λογικής είναι αυτό.
11: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
10: Ήταν για τους φασίστες. Αυτό εδώ πέρα είναι ούνα

0: ράτσα ουνα ράτσα. Για το Τσίπρατε και τους Τσιπραίους είναι παροτημένο το κουκουέ, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, επειδή είναι πολύ μπροστά αυτός το είδε το άλλο πίσω και ξεπερασμένο.
0: Αυτό. Μπράβο.
1: Δεν είναι ότι το κουκουέ είναι πίσω, είναι ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά. Πού να το πιάσει το Τσίπρα τώρα.
0: Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο ωραίο. Λοιπόν, τον Κομενάκι που το παίζει Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, ψέματα σου λέει. Τώρα θα γίνω καταδότης.
1: Οπα, γίνε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό επειδή δεν μπορώ να καταδώσω σοβιετικός αρκούδας, θα σου πω κερκυραίος ρωμαιοκαθολικός ιερεξεταστής. Λοιπόν, η τύπισσα θέλει να ψηφίσει Κασιδιάρη, λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζί και θα ψηφίσει Κασιδιάρη και Λαγό και κάτι τέτοια. Λοιπόν,
1: απίστευτο μου φαίνεται και εγώ την είχα για Ανταρσία.
0: Α, όχι, εντάξει. Είναι λέει αυτοί δεν είναι ναζί, δεν έχουν σπάστικες και είναι υπέρ. Οπότε η Λουκά μας βγήκε και η χιτλερική.
1: Το λέει με παράπονο ότι δεν έχουν σβάστηκα. Τι θέλει τη σβάστηκα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, εντάξει.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σάγα! Σκασμός!
6: Traz a senha do TTT coração.
5: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος!
7: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε γιατί την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
7: Τι έχουμε?
5: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι. Σάγα! Σκασμός!
8: Εγώ πιστεύω, προτείνω να μην υπάρχουν και δημοσιογράφοι, στοιχίζουν και πολλά στα κανάλια, να πηγαίνουν κατευθείαν οι υπουργοί. Να κάθονται στο μικρόφωνο, εκεί στις καρέκλες, δερμάτινες, να λένε τα δικά τους. Δεν χρειάζεται. Ο δημοσιογράφος να κάνει 10 ερωτήσεις τώρα, μπορεί κάποιες από αυτές να στριμώξουν κιόλας. Υπάρχει λόγος αφού πάνε όλα καλά. Το βλέπουμε, το νιώθουμε όλοι πολύ καλά εδώ, το σάνταπ σκασμός. Το εκφράζει όλο αυτό, εκφράζει την αντίληψη της κυβερνήσεως και διεκδικεί και την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Το θυμόμαστε αυτό και το ξέρουμε. Είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο και πάει πολύ μετρημένα αυτή η κυβέρνηση, με σεβασμό στους Έλληνες πολίτες, στις διαδικασίες, στις δημοκρατικές πάνω απ' όλα διαδικασίες, για να γίνει κάτι τέτοιο. Τέτοιες διαδικασίες είχαν την Κυριακή στη Σαξονία. Είναι μια περιφέρεια της 16 νομίζω της Γερμανίας. Εκεί λοιπόν βγήκε το AfD, η ακροδεξή δηλαδή, η νεοναζή με κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα στη σύγχρονη Ευρώπη. Οι λέξεις που ξέρουμε και τα λεκτικά σχήματα δεν κολλάνε πάντα σε αυτό, γιατί οι παππούδες αυτονών που βγήκαν προχθές εξόντωσαν τους Εβραίους και τα εγγόνια τα σημερινά είναι με τους Εβραίους κατά των Παλαιστινίων. Είναι λίγο μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει όμως άνετα τους χαρακτηρίζει ακροδεξίους, αν δεις και τις υπόλοιπες απόψεις, χωριστά σχολεία για ανάπηρα παιδιά να φύγουν από την συνδιδασκαλία που έχουμε τώρα, και εμείς και αυτοί εκεί, και χωριστά σχολεία βεβαίως για μετανάστες και διάφορα άλλα μέτρα, δεν ξέρω τι από αυτά θα εφαρμόσουν. Όμως όλα αυτά προκαλούν κάποια ανησυχία. Βέβαια έρχεται σιγά σιγά όλο αυτό και θα εκφραστεί και σε κεντρικό επίπεδο πια, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Τώρα το έχουμε σε μια περιφέρεια στην Σαξονία, κάτι που έκανε την κυρία Μπακογιάννη να νιώσει κάπως.
9: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το AfD.
7: Το AfD, λέτε.
9: 44%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη? Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα?
7: Καταστροφή.
9: Κατάφερε να τσακωθεί η Ολυμπιακή με τον Παρντελά, ο Μελονσό με τους άλλους. Γίνεται ένα χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια?
8: Το γύρισε στα ελληνικά. Ναι, έχει πάθει κεφαλικό μετά αποτελέσματα. Προφανώς θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα και χειρότερα, όταν και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου του περίφημου υιοθετούν την ατζέντα των ακροδεξιών κομμάτων, για να μην πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά. Και όμως πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά, διότι διαλέγει την ευθεία, όχι την τεθλασμένη που έλεγε και ο Σαμαράς, γραμμή. Εμείς εδώ θα το αφήσουμε, όπως λέμε στα social media, αφήνουμε αυτό εδώ. Το έχουμε παίξει και άλλες φορές μεταδόσεις, είναι ηχητικό, 2 λεπτά διαρκεί, ας το έχουμε στο νου μας.
10: Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ?
8: Από τα χρόνια της Χρυσής Αυγής είναι αυτό το ηχητικό και κάναμε μια υπενθύμηση του πώς ακριβώς γίνονταν τα πράγματα στο Μεσοπόλεμο. Προφανώς εντελώς διαφορετικές συνθήκες, καταστάσεις, δεν κοπιάρουν οι εποχές. Όμως τα κοινά σημεία μπορεί κάποιος να τα διερευνήσει και αν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό με την ιστορία και την ενασχόληση με την ιστορία είναι αυτό. Να αντλείς τα παραδείγματα, τα αρνητικά να τα αποφεύγεις για να μην τα ξαναζήσεις. Πολλοί νέοι στη Σαξονία ψήφισαν το AfD σε πολύ ψηλά ποσοστά και είναι αυτοί που αν γίνει κάτι, αν φτάσει στο τέλος του αυτός ο δρόμος, θα γυρίσουν σε φέρετρα στα σπίτια τους. Προφανώς δεν το ξέρουν και δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά έτσι θα γίνει. Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
11: Καλώ τα μάτια μας τα τέσσερα. Πού είσαι καλέ?
12: Πού να είμαι καλέ?
11: Καλέ, πού είσαι, χάθηκες?
12: Άι σιγά που χάθηκα, ακόμα δεν φύγαμε, γυρίσαμε.
11: Πού πήγατε?
12: Πού να πάμε, δεν πήγαμε.
11: Κάμασα εγώ τα νέα.
12: Γιατί?
11: Τωρίνη, καπιταλιστικές διακοπές έκανες.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, φιλεράκι, εγώ τώρα περιμένω να επιβιβαστώ στο ferry boat να με πάει στην Εψό, στο χωριό σου.
12: Μαγευτικό μέρος.
11: Μαγευτικό.
12: Σου εύχομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλη να τύχει μπροστά σου.
13: Με αγάπη.
11: Όχι, την είδα προχθές. Και άστο. Φοβήθηκα. Συρίο ανήμερο. Άστο. Προχθές ρε εσύ Αποστόλη ήμασταν πάνω από 100.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βρωμοκάναλα δεν έδειξαν τίποτα. Όλες οι κάμερες στραμμένες στο κουλό μέσα στο βελίδιο.
12: Εσύ εσένα θα δείξουνε παιδί μου. Για σας είναι η ΔΕΘ. Και πήρατε και συνταξιούχοι κάτι παραπάνω τώρα. Έλα μην γκρινιάζετε. Ένα κατοστερικάκι.
11: Λοιπόν εγώ συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις από το 1978. Το προχθεσινό το κόσμο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου και δεν μπορούσα να δείξω ένα στιγμιότυπο. Είναι πολύ κουφάλες. Τέλος. Θα έρθεις εσύ Ελλειψό?
12: Μόλις έφυγα από Ελλειψό. Τι να έρθω?
11: Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα. Θα περάσουμε 7 μέρες φανταστικές στην εξωτική Ελλειψό. Χαιρετισμού στο φίλο μου, το φιλαράκι μου, το Θύμιο, τον κομμουνιστή, τον αγαπημένο μου.
14: Καλώς τα παιδιά, τα όμορφα, τα σουμπουρλίτικα. Καλή σεζόν.
12: Οπα.
14: Να είσαστε καλά, να ακούμε και ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Σας αγαπάμε και σας περιμέναμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά.
12: Κοίτα να δεις, μπράβο.
14: Θυμιό.
12: Θα το πω.
15: Αποστόλη, γεια.
12: Γεια.
15: Τι κάνεις?
12: Καλά.
15: Θα πω καλή αρχή και όλα αυτά που είναι κοινά αλλά χρειάζονται.
12: Ναι, εντάξει.
15: Δεν θα πω άλλα γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για να διαφημίσω μια παράσταση. Μπορώ?
12: Α, τι, ξανάρχομαι στη Λούτσα και δεν το πήρα χαμπάρι.
15: Δεν είσαι πολύ κοντά, αλλά εντάξει.
12: Α.
15: Ακούς τώρα. Κάνω μια παύση να πάρουν στυλό όλοι να γράψουν το τηλέφωνο.
12: Εκτός και αν θες να διαφημίσεις την παράστασή μου στη Θεσσαλονίκη που παίζω την Τετάρτη 16 του μήνα.
15: Παίζει την Τετάρτη 16 του μήνα στη Θεσσαλονίκη ο Αποστόλης Βαρβαγιάννης.
12: Έλα, πες και το δικό σου.
15: Λοιπόν, στις 12/9 το Σάββατο φιλοξενούμε μια παράσταση που έχει θέμα την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η παράσταση λέγεται 18/9. Επαναλαμβάνω, στις 12/9 Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Παύλα Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, εκεί που ήρθες και εσύ και έδωσες μια εξαιρετική παράσταση και σε ευχαριστούμε. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Δώρα Χρυσικού με το πολύ λεπτό θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο τηλέφωνο 693244950. Μπορεί όποιος θέλει να κρατήσει θέσεις και να μάθει τις περισσότερες πληροφορίες. 12/9 Σάββατο, η παράσταση 18/9, είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού.
12: Έγινε, να είσαι καλά.
15: Να είσαι καλά, Αποστολή, είσαι καλά.
12: Όλα καλά, μια χαρά.
15: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες.
12: Την ξεκουραστώ, τα προλάβαμε μόνο. Εντάξει.
13: Επιτέλους μαζευτήκατε. Ούτε οι δάσκαλοι, ρε, τέτοια αργία, τέτοιες διακοπές.
12: Μα είμαστε δάσκαλοι.
13: Είστε δάσκαλοι. Είσαι ζωντανός να σε τσιμπήσω, έτσι.
12: Τι?
13: Είσαι ζωντανός, λέω, να σε τσιμπήσω.
12: Τσιμπά, μα τσιμπήσω, όμως θα τσιμπήσω κι εγώ, εσύ ξεκίνησες.
13: Καλά, και είμαι και ζουμπορλή. Θα βρεις να τσιμπήσεις. Λοιπόν, όσο καιρό λυπάτε, παιδί μου, θα δεις, δεν θα βγει η ύλη και θα τρέχετε. Θα πάρετε κι άλλες ώρες για να βγάλετε τα.
12: Μπαμπα, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται.
13: Να, δεν θα πάρετε.
12: Αυτό είναι.
13: Α, θα βγει η ύλη, δηλαδή.
12: Βγει, αυτό είναι.
13: Παιδί μου, πάμε σε εκλογές.
12: Να πάτε που θέλετε.
13: Και εσύ θα πας. Ο Μητσοτάκης μετράει σκάνδαλα. Στον Αλφα μετράνε ακόμα πρόβατα.
16: Είναι αόρατα. Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
13: Οι συνθήκες δεν οριμάζουν. Ο Αντρουλάκης δεν τραβάει. Και έχεις και τον Τζίπρα. Εντάξει, Μεσσίας. Και ειλικρινά.
12: Μιλές μεγάλες κουβέντες. Έρχονται εκλογές. Τι βλέπω εγώ την πιφτέκα.
17: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
13: Πού πάει και τη δροσκή, ειλικρινά. Θα μας πιάσει λίγο τώρα τα κοσμήματα. Εγώ εντάξει, δεν κίνεται. Εγώ μου τα κλέψανε. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι σικυρούλες, η μαμά μου, ας πούμε, που έχει τόσα, θα τη φορολογήσει 1%.
18: Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
12: Να πάει να γίνει εφοπλιστής. Να μην έχει φορολογία. Κοσμήματα ήθελα. Να πουλήσει, να πάρει ένα καράβι.
13: Να τα πουλήσει, να πάρει ένα καράβι. Ναι, ναι. Καλά, θα τη το πω και άμα μπορεί. Θα το πάρει.
12: Κανονίστε το. Λοιπόν, έλα, γεια.
8: Υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Μην είμαστε όλοι εργαζόμενοι, να γίνουν και κάποιοι εφοπλιστές. Να μπορούν να περνάνε πολύ καλά σε αυτήν την χώρα. Κολλήσαμε τους δύο λαούς, φτάσαμε στο τέλος δηλαδή, γιατί τέλειωσε ο ένας, μεσολάβω εγώ. Ακολουθεί ο τρίτος και τελευταίος λαός για σήμερα. Μας πάει στα κακά κορίτσια αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
19: Ναι, παραπολιτικά.
12: Ναι, ναι.
19: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, Αποστόλη?
12: Εγώ είμαι, ναι.
19: Ναι, ναι, τίποτα. Να πω ότι μας λείψατε, καλώς ορίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ.
12: Πόσο πολύ.
19: Αλλά από εδώ μέχρι δύο στάσεις παρακάτω.
12: Τόσο πολύ.
19: Να είστε πάντα καλά, καλώς ήρθατε και καλό από καλό σου, εντάξει.
12: Να είστε καλά.
20: Ανάωνης μετανακοίνωσης πρώτος έδρεος.
12: Αλλή μόνο, πού ήξερες πότε είμαστε, ακούς τα τρέιλερ.
20: 20.
12: Και περίμενες πότε θα πάρεις πρώτο.
20: Public tickets, public, φαινόμενα υψηλής παραδοσίας.
12: Δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή να ξεκινήσει και να πεις γιατί γίνεται καλή χρονιά, κάτι. Καλησπέρα.
20: Αυτό το μετράει ότι μετράμε στην έδριο μετά από
12: το... Τι ζητάω κι εγώ.
20: Μετά από το 1900.
12: Οι προσδοκίες δικές μου είναι που το χαλάνε.
20: Θα κάνουμε τώρα στην έδριο μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
12: Θα αργήσετε.
20: Όλοι ουφολόγοι πρώτοι να το
12: όσοι ζούνε τότε.
20: Κυριακή 9 η ώρα μέχρι 9 το βράδυ μέχρι να τελειώσουμε.
12: Οχο, κι άμα τελειώσετε.
20: Να έρθει την αποψή του να πει.
12: Ποιος?
20: Όποιοςδήποτε από το κοινό να πει τι ξέρει για τα, για τα UFO στην Ελλάδα και διεθνώς.
12: Μπεν Χουρ, κατάλαβα.
20: Και ο ίδιος.
12: Όρεξη να έχεις, να τρολάρεις και να ανεβάζεις βιντεάκια. Τέλος πάντων.
20: Μα έρθουνε τρολ. Έλα να τα αναγνωρίζεις, δεν ξέρω να τα αναγνωρίζω.
12: Να.
20: Είμαστε τρολ.
12: Εκεί μέσα πού να αναγνωρίζεις τα τρολ. Είσαι καχύποπτος, αλλά λες τώρα όλοι μοιάζουμε.
20: Άμα έρθετε, έχω δυο εισιτήρια για το σταθμό σας.
12: Να.
20: Ναι, ναι, να.
12: Α, γιατί αλλιώς έχει να πληρώσεις κιόλας.
20: Είμαστε πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπόλου 33, τάση ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Στούντιο λέγεται, στούντιο 3 Star Cinema, New Art. System.
12: Το ξέρω το σινεμά, ναι, το στο στούντιο, το ξέρω.
20: Στούντιο, ναι. Όλοι εκεί θα είμαστε, είναι ο καθηγητής.
12: Πού μπλέξανε κι αυτοί, τέλος πάντων.
20: Είναι καθηγητές από την Κύπρο και είναι και ο άνθρωπος.
12: Δεν μπορεί να το δείξουμε live αυτό, να το χαρεί ο κόσμος.
20: Για όλο τον κόσμο.
12: Τέλος πάντων, ναι, έλα, γεια. Θεσσαλονίκη, εγώ παίζω τώρα, άσε με. Θεσσαλονίκη, θέατρο Κήπου, 16 του μηνός.
20: Ευχαριστώ, ναι, να είστε καλά.
12: Ο Μπεκεμπλέ Τουρ. Έλα, άμα είναι να λέμε τέτοια, να πω κι εγώ. Λοιπόν, γεια.
0: Έλα, πως το λάκκο μου.
12: Έλα, φίλε.
0: Έλα, καλώς σε βρήκαμε. Τώρα αρχίζω να ακούω την εκπομπή σου. Έχω μείνει πίσω, κατάλαβες.
12: Δεν πειράζει, θα να πληρώσεις.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω κάτι. Θα μου πεις του κόλλου μου το χαβά έχω, αλλά έχει γίνει πολύ καιρό τώρα.
12: Καλά, δεν και πρώτη φορά, οπότε εντάξει, πες το.
0: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεν σε ό,τι γουστάρεις λες. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο και τον Καραλή σκέφτομαι. Τα παιδιά καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί οι αριστεροί που με το ζόρι προσπαθούν να τους θεοποιήσουν, να πούνε ότι είναι δικοί μας κι αυτά. Τα παιδιά και ο Γιαννάκης και ο Μανολάκης και καλά κάνουν και δικαίωμά τους είναι. Βγάζουν φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, διαφημίζουν τράπεζες, διαφημίζουν εταιρείες ενέργειες. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν πει τίποτα για το κίνημα, δεν έχουν πει τίποτα για τα Τέμπη, για την Παλαιστίνη. Γιατί εμείς πρέπει να τους θεοποιούμε. Έγραφε ένας καταπληκτικός κύριος ο Παπα-Νικολάου, που είναι νομίζω Ανταρσία, ένας γιατρός, ένα υπέροχο κείμενο έτσι ωραίο συγκινητικό για τον Καραλή και το παντάει ένας δεξιός από κάτω. Ο Καραλής είναι δικός μας, δεν θα το χαρίζουμε. Το πιο σωστό που μπορούσα να του πει είναι. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά δεν κοιτάμε το χρώμα, κοιτάμε τις απόψεις, την ιδεολογία και τι εκφράζει ο καθένας.
20: Καλή σεζόν.
12: Τώρα καλή σεζόν. Στο δεύτερο τηλεφώνημα. Στο πρώτο δεν μπορείς να είσαι σαν άνθρωπος.
20: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά. Διότι οι νεοέλληνες δεν ενδιαφέρονται. Πάντες οι άνθρωποι.
12: Παιδί μου, έχουμε. Εσύ που λες για τα ούφο. Τα παιδιά μας είναι ούφο.
20: Το είδε.
12: Πες τα λίγο. Εκεί στη συνάντηση των ούφων να φωνάξετε και παιδάκια. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα.
21: Έκλαψα λίγο όμως. Έκατσα.
22: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
21: Μα, ναι.

Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26 910 28 369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: live in the mix with your favorite DJ.
1: Max FM 93.4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
6: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
7: The experience continues.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μουσικά ή μη ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

αλλά μαζί αργά. Όπως στου

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι μία.

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

ήλιο στην πλατεία, κίνησε η κεφασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: πολύ.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: γράφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93.4.